0: Είμαι. Ότι είμαι, είμαι.
1: Sex bomb.
0: Είμαι. Κάτσου θα το πιεις στο πικρό ποτήρι. Τώρα ήρθε η στιγμή
1: έρευνα.
0: Σου.
1: Εγώ την έφερα την έρευνα.
0: Ήρθε η ώρα να πιει το πικρό ποτήρι. Να καταπιεί τη γλώσσα της. Γιατί τόσο καιρό έχει λυσάξει με την κυλίτσα μου. Με την μπακίτσα μου. Τώρα έρχεται η επιστήμη όμως και τα συμπεράσματα της επιστήμης πάντα να ανατρέψουν τα δεδομένα και να την πατήσει η κυρία Κάτζου, γιατί είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτήν την έρευνα.
1: Ακριβώς, με βαριά καρδιά λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό The Guardian που λέει ότι οι άνδρες με κυλίτσα κάνουν καλύτερο σεξ επειδή επιδεικνύουν αυξημένη αντοχή στην σεξουαλική πράξη. Όπως σύμφωνα με το δημοσίευμα και την έρευνα, οι ερευνητές εξέτασαν τις περιπτώσεις 200 ανδρών, συγκεντρώνοντας στοιχεία για το δείκτη μάζας σώματος που είχε ο καθένας και τη σεξουαλική του απόδοση. Η μελέτη έδειξε ότι τα υπέρβαρα άτομα, κουσλάσκαρη, τα υπέρβαρα άτομα με εμφανή κοιλιά και σχετικά υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος έχουν αντοχή 7,3 λεπτά μεγαλύτερη κατά μέσο ώρα όταν, σιγά εσύ, σιγά, όταν κάνουν σεξ. Λοιπόν, οι πιο δυνατοί άνδρες διήρξαν 2 λεπτά κατά μέσο όρο με ένα σημαντικό αριθμό εξ αυτών να δείχνει σημαντικά σημάδια πρώης εξυπερμάτισης. Η μελέτη κατέληξε λοιπόν στο εξής συμπέρασμα. Καθώς ο δείκτης μάζας σώματος αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενών με συμπτώματα πρώης εξυπερμάτισης μειώνεται. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το αυξημένο λίπος γύρω από την περιοχή του στομάχου, δηλαδή πατσοκυλιά, η πατσοκυλιά του καρμαράκι, μπορεί να σημαίνει ότι ο άνδρας έχει περισσότερο ιστραδιόλη στον οργασμό του. Η ιστραδιόλη είναι μια γυναικεία ορμόνη που συμβάλλει στην αναστολή του οργασμού στους άνδρες. Αυτά!
0: Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα? Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Κάτσου, φάει τη σκόνη μας τώρα.
1: Εντάξει, εγώ τη διάβασα την έρευνα.
0: Για όλα εμάς
1: και
0: τα αγόρια.
1: Πάρεις, σωθήκαμε, αδέρφια, σωθήκαμε. Η έρευνα είναι, έτσι, 200, το δείγμα είναι 200 άνδρες και η έρευνα είναι επίσημη. Εγώ την αλήθεια την πω.
0: Πλέον λοιπόν το λέει και η επιστήμη. Παιδιά, ναι, τα αγόρια με ακυλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Ναι. Τουλάχιστον αντέχουν περισσότερα.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Και έτσι, κυρίως, μπράβο.
1: Τι λέει εκεί, αυτή η στραϊδιόλη, πώς τη λένε εκεί, μαζεύεται εκεί, κάνει καλό.
0: Κάνει καλό. Οπότε κάτσου, μην μου ξαναπείς τίποτα για την κυλίτσα.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Γιατί θα σου λέω.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Ότι εγώ είμαι σεξι.
2: Είσαι σεξι. Όχι, αγελαδάρης είμαι.
0: Έλα, αγελαδάρης δεν είμαι, αλλά και για το άλλο έχω μια μεγάλη αμφιβολία, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστήμη μίλησε. Εμείς λοιπόν που έχουμε μια κυλίτσα αυτή τη χαριτωμένη, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον έρωτα. Για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε τώρα, ο καλαμαράκης θα τρώει δίχως αύριο, γιατί δεδομένου ότι.
0: Όχι, είμαι στη συντήρηση. Πρέπει να τη διατηρήσω. Δεν πρέπει ούτε να μεγαλώσει, ούτε να μικρύνει.
1: Εντάξει,
0: πρέπει
1: okay,
0: να μείνει
1: καλά.
0: Στα ίδια επίπεδα.
3: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Έχετε λόγους να μας αγαπάτε.
1: Ναι, έτσι δείχνει. Σύμφωνα με την έρευνα πάντα, έτσι.
0: Πάντα.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε ακαδημιακοί, όχι τυχαίοι. Παίρνω την έρευνα, αλλά αφού έπεσε μπροστά μου αυτή η έρευνα, τι να κάνω, να μην την πω. Και ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, αλλά τέλος πάντων έπρεπε όμως να σας ενημερώσω.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, αγόρια με κυλίτσα, πάρτε τα πάνω σας, τα νέα είναι ευχάριστα για εμάς. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα των καυσίμων, της ενέργειας, την ακρίβεια, τις αυξήσεις που καταγράφονται σε αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης,
1: σε φυσικό αέριο,
0: σε ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει τίποτα άλλο?
1: Όχι. Προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν μας είχε φύγει τίποτα.
1: Όχι, όχι. Αυτά είπαμε όλα.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι έχει χτυπήσει συναγερμός και ετοιμάζονται μέτρα στήριξης σε όλους αυτούς τους τομείς το επόμενο διάστημα.
1: Σύντομα θα ανακοινωθούν.
0: Ακούσαμε και το νέο μέτρο το οποίο έρχεται για την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Mm-hmm.
1: Το ανακοίνωσε ο κ.
0: Παπασταύρου. Δηλαδή φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι ή σε ταράτσεις, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Φυσικά πήγαμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια. Με τα πολλά ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν και περιμένουμε τις απαντήσεις πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ποιος προστατεύει τους πολίτες από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Γιατί όπως αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία προστασία. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, το 29% των Ελλήνων πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, αγοράζει έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και στην Πετρίνα και λέει: οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, ζουν μόνοι τους και δεν έχουν οικογένεια, δεν συμφέρει για παράδειγμα για ένα άτομο να μαγειρέψει τα φαγητά της ελληνικής κουζίνας που τρώγαμε όλοι μαζί στο τραπέζι του μεσημεριού ή της Κυριακής. Πέρα όμως από την ακρίβεια, αυτό που διαλύθηκε είναι η οικογένεια. Γιατί το φαγητό στο σπίτι είναι κυρίως αγάπη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα
1: και εγώ.
0: Με αυτό το οποίο λέει η Πετρίνα.
1: Το Μάνος μας ακούει στη Γαλλία, λέει: δηλαδή πλέον στις παραλίες, όταν βλέπουμε μια όμορφη κοπέλα να περνάει δίπλα μας, δεν θα ρουφάμε την κοιλιά μας, θα τη φουσκώνουμε. Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα, γιατί μας ακούει στη Γαλλία, θα το ξαναπώ. Να σε καλά.
0: Και ο Τάσος, είμαι σεξι, ο Χοντρούλης θα αντέξει. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Ποζιονέλο. Δεν είναι, λέει, πατσοκυλιά.
1: Τι είναι?
0: Αμάλια,
1: τι είναι
0: πασοκυλιά.
1: Αφασοκυλιά.
0: Αυτό φασόκ. Καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα.
1: Και ο Μιχάλης δεν θέλει να λέει: καλημέρα κοριτσινά λοιπόν, νικάμε αδέρφια, και στέλνει την κοιλιά του. Δεν έχεις πρόβλημα Μιχάλη μου, είπαμε, είδαμε την έρευνα, την ακούσατε, εγώ σας το είπα. Τέλος λοιπόν, τρώτε άφοβα.
0: Και ο αγαπητός, από σήμερα βούρια παϊδάκια, τρέμετε σιλφίδες. Καλημέρα και σε σένα Βασίλη, καλημέρα και στον Θεοφάνη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλημέρα και στη Δήμητρα από την Αρκαδία. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε να προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, η οποία προκλήθηκε, το λέγαμε και χθες, από την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επανέλαβε χθες και από το briefing.
1: Βεβαίως.
0: Παρόλο που δεν είναι. Δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση. Είμαι αναγκασμένος να τοποθετηθώ από το briefing. Σε άλλη περίπτωση, λέει, δεν θα το έκανα. Επανέλαβε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προσωπική του καθαρά άποψη και συμπλήρωσε ότι αυτό, λέει, το οποίο είπα δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, αλλά να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα στην επιδότηση εργασίας.
1: Πολύ σκόνη, κοιτάξτε, όταν εγώ ξαναλέω, μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι κυβερνητικός τέλεχος, είτε βουλευτής κάποιου κόμματος, να λέει και την προσωπική του άποψη. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το είπε ο ίδιος ότι είναι η προσωπική του. Το είπε στην αρχική τοποθέτησή του.
0: Το είπε δύο φορές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, εντάξει, βέβαια.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά σου λέω και εγώ τώρα.
1: Θα έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί το πήρε αντιπολίτευση. Το πήρε. Του λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και το σήκωσε το θέμα. Το επανέλαβε όμως αυτό ο Παύλος Μαρινάκης και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Χθες μίλησε όμως και ο κύριος Βορύδης. Ήταν προσκεκλημένος στο Action. Τοποθετήθηκε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός όλων των επιδομάτων. Γιατί, λέει, δεν είναι μόνο το επίδομα ανεργίας, είναι και μια σειρά επιδομάτων που κάνουν κάποιους να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν και ότι βολεύονται. Κάπως έτσι, δηλαδή, ήταν η περιγραφή που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική, γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του κυρίου Βορύδη. Είπαμε ένα ευρύτερο πλέγμα, ναι, βάζει μέσα όλα τα επιδόματα.
1: Ναι, σου λέει, το λέει με ένα άλλο τρόπο. Σου λέει να τα ξαναδούμε τα επιδόματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα λαμβάνουν και τα παίρνουν 1.000 ευρώ και δεν δουλεύουν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και αυτό που είπε και ο κοινωνικός εκπρόσωπος είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, οι προσωπικές απόψεις για μένα μπορεί να τις λέει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση καλά κάνει, γιατί αυτό είναι ο ρόλος. Σου λέει, αφού το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πήρε και το κάνει σημαία και αρχίσαν. Έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις, έτσι, από όλα τα κόμματα.
0: Εγώ άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα.
1: Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να μην έχει την προσωπική του άποψη, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, ρε παιδί μου. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, σου λέει και η αντιπολίτευση, α, δεν είναι τυχαίο. Και ναι, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσουκάλα από το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι, ναι,
0: την κυρία Κτενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον κύριο Καρπουχτσί από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
5: Προσωπική άποψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Αν τον άκουγε η Θάτσερ, θα έλεγε αυτό είναι πολύ προχώ για μένα.
6: Το επίδομα ανεργίας δίνεται από κρατήσεις των εργαζομένων. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
7: Αυτή η δήλωση, η οποία, στην οποία συστρατεύονται και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές, είναι δήλωση λαγός.
0: Αυτά λοιπόν λέει η αντιπολίτευση, κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα. Όσο και αν από την κυβέρνηση παίρνουν αποστάσεις, η πρώτη που το έκανε ήταν η κυρία Κεραμέως, που είπε ότι δεν αποτελεί πολιτική του Υπουργείου, ούτε της κυβέρνησης, αλλά έχει σηκωθεί μεγάλος θόρυβος. Όπως μεγάλος θόρυβος έχει σηκωθεί και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Να. Είχαμε αρχικά το πρόγραμμα της Ελλάς, τώρα έχουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ.
1: Ακριβώς, που δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης, ότι είναι κοστολόγητο, ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν, δώστα όλα. Και έτσι λεφτά υπάρχουν και έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εκεί λοιπόν γίνεται μια αναφορά τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι το κόστος είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια. Ναι. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι είναι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια. Αυτό είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόστος αυτού του προγράμματος ένα θαύμα.
5: Συνολικά φτάνει τέλος τετραετίας στα 4 δισεκατομμύρια. Κάτι λιγότερο από 4 δις, 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
8: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
0: Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, στο δημοσιονομικό. Όλοι στο δημοσιονομικό. Να μην μπλεκόμαστε κι εμείς. Γιατί ακούμε δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Δεν ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι δεν είναι, τι είναι υλοποιήσιμο. Καταθέστε όλα τα προγράμματά σας λοιπόν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να έχουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα γιατί μπερδευόμαστε. Το κυριότερο λοιπόν δεν είναι μόνο το κόστος, το κυριότερο είναι αν είναι υλοποιήσιμο αυτό το οποίο εξαγγέλει το κάθε κόμμα και ταυτόχρονα τι οικονομικές επιπτώσεις έχει.
1: Για αυτό λοιπόν. Όταν λες θα κάνω αυτό, πρέπει να πεις που θα βρεις τα χρήματα, από πού θα τα πάρεις. Γιατί αν υπάρχουν τόσα δις, κάτι χάνουμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω ότι ναι, θα δώσω την 13η σύνταξη, γενικότερα μιλάω, και αυτό αφορά όλους. 13η σύνταξη και θα κόψω από εκεί, θα κάνω μια άλλη πολιτική. Ναι, αυτό το ακούω.
0: Και από την άλλη έχουμε και αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς για την δεύτερη θέση επί της ουσίας. Ήταν πάρα πολλές οι επιθέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς είχε διαλέξει το δρόμο να μην απαντάει. Δεν ήθελε να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις οποίες δέχθηκε. Τώρα λέει στέλνουν ένα σήμα από τη λεωφόρο Αμαλίας ότι αυτό τελειώνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Θα γυρίσουμε ξανά, λέει, το άλλο μάγουλο για να δεχτούμε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε στέλνουν ένα μήνυμα ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
1: Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, έτσι και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενοι μήνες, θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη τον Τζιμογιάννη, τον επικοινωνιολόγο, και τον ευχαριστούμε. Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, άκουσες λίγο, πλέον η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει στο οικονομικό πεδίο με την έννοια ότι πλέον τελείωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που εξήγηλε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα. Πώς εσύ πώς αξιολογείς όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και ποιος θεωρείς ότι είναι κερδισμένος από όλα αυτά που γίνεται με τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους?
9: Να πούμε καταρχήν ποιος είναι σίγουρα ο χαμένος και ποιος αντιπαλεύει την ακρίβεια. Και αυτά είναι οι πολίτες. Γιατί επί της ουσίας ακούσαμε πολλά, μοιράστηκαν πολλά, αλλά στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά από τόσα χρόνια μνημονίων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Είμαστε κατά τι παραπάνω από τη Βουλγαρία, αλλά και πέρα από αυτό το βιώνουμε καθημερινά βλέποντας τα κόστη στην ενέργεια, τη στέγαση, την εκπαίδευση, σε όλο τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να τα καταφέρουν πέρα με την ακρίβεια να φουντώνει όλο ένα και περισσότερο παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα που όμως στην πραγματικότητα δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τους πολίτες. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω. Σε δεύτερο βαθμό, Εντάξει, όλοι προσπάθησαν να δώσουν ένα στίγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους πολιτική. Όλοι ήταν συγκρατημένοι κατά κάποιο τρόπο. Προσπάθησαν να προσδώσουν έτσι και ορθολογικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που καθορίζεται από την εθνική πολιτική αλλά και από την ευρωπαϊκή πολιτική, στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και από εκεί πέρα παρακολουθούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση είχε μεταφερθεί και στο κόστος των προγραμμάτων, αλλά και σε αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και με την Αμαλία, υπάρχει και αυτή η κόντρα, κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας την είπε ανταγωνισμό, ανάμεσα στο Πασόκ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός στο επόμενο διάστημα?
9: Νομίζω ότι παρά την ευγένεια που περισσεύει και τις έτσι περίτεχνες εκφράσεις έστω ότι αφορά την αντιπολίτευση, έστω ότι αφορά την κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτή η περίοδος δεν θα κρατήσει πολύ. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα κοινό που στη μεγάλη του πλειοψηφία στέκεται αν μη τι άλλο έτσι με αμφισβήτηση αν όχι πλήρη αποστασιοποίηση από τα κόμματα. Άρα για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν, μάλλον να συσπηρώσουν καταρχάς τα κοινά τους και να κινητοποιήσουν ευρύτερο το κομμάτι του πληθυσμού, νομίζω ότι αυτή η περίοδος των χαμηλών τόνων δεν θα κρατήσει πολύ.
0: Οπότε θα πάμε για σκληρό ροκ δηλαδή το επόμενο διάστημα, όσο μπαίνουμε και πιο μέσα στην προεκλογική περίοδο.
9: Αυτό νομίζω ότι θα συμβεί. Τώρα, έχει σημασία για την αντιπολίτευση, για να συγκεκριθεί την αντιπολίτευση η θέση και το ποσοστό που θα πάρει κανείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σε ένα πολυκερματισμένο σκηνικό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επικυρωθεί και στην εκλογική αναμέτρηση. Άρα το τι ποσοστό θα έχει πάρει κανείς σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού που έτσι εσύ προσδιόρισε ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της αντιπολίτευσης είναι κρίσιμο. Και το μέγεθος εδώ και η ποιότητα μετράει σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη και η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ, σχεδόν είναι στα όρια του πολύ έτσι αδύνατου να συμβεί, να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας. Άρα οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με μεγάλη ένταση και βεβαίως ο καθένας θα εκμεταλλεύεται τα λάθη του άλλου. Όλα έχουν σημασία. Σε ένα κοινό όμως που έχει μια μεγάλη έτσι ένταση και ευαισθησία ακριβώς για την πίεση που υφίσταται, άρα δεν μπορεί να παρακολουθεί όλους mm-hmm. τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Όμως, όπως η δήλωση του κ. Μαρινάκη ήταν μια πολύ καλή πάσα να την πάρει η αντιπολίτευση, γιατί αυτή η τοποθέτηση για δύο μήνες ήταν πάρα πολύ σκληρή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε το περιβάλλον ούτε τις προϋποθέσεις. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε Γερμανία ή Δανία του Νότου.
1: Μάλιστα. Γρηγορή, σε ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Θα
1: τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γρηγόρης ο Τσιμογιάννης, επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτός ο ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: λέγαμε,
1: ξεκάθαρα.
0: Ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Ναι. Γιατί όπως σου είπα, λένε από την Αμαλία ότι δεν θα γυρίσουμε ξανά το άλλο μάγουλο.
1: Ακριβώς, τέλος.
0: Σε αντίθεση με τα κόμματα που είναι πιο αριστερά από την Ελλάς, εκεί λέει δεν θα δοθούν απαντήσεις. Ναι. Γιατί θεωρείται η ιδανική δεξαμένη στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών.
1: Ναι.
0: Τώρα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα ηχητικό, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Θα βάλουμε μετά.
0: Θα το βάλουμε μετά, άντε, αφού σου δώσω πρώτα τον λόγο πριν πάμε σε τίτλους.
1: Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπαιμπιζόταν από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα.

Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα.

97,8.

0: Δικό και πηγαίνουμε. Ναι. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο που έχουμε αρματωθεί με τα μπαζούκας.
1: Καταλαβαίνετε ότι μετά την έρευνα έχει αναβασμένη ψυχολογία.
0: Εννοείται.
1: Ο Καλαμαράκης πετάει, δηλαδή.
0: Όσο και αν προσπαθείς να μου την καταρακώσεις.
1: Όχι. Μα εγώ έφερα την έρευνα. Πώς θα την καταρακώσω,
0: καλά
1: την ψυχολογία.
0: Τώρα. Και λέει ο Κώστας από τα Γιάννενα, ο οποίος είναι και χειρουργός. Σας ακούω καθημερινά, αλλά μου φτιάχνετε το πρωινό. Απλά σήμερα, Μαλία, με τσάκισες. Γιατί πέρασα μία ίωση, έχασα 5 κιλά και είμαι πια 73. Πες μου, σεξ γιοκ.
1: Πρέπει να φας. Φάε. Χρήστος είναι.
0: Ναι, ο Κώστας.
1: Κώστα μου, φάει να τα ξαναπάρεις. Αυτό γνωστό με βάση την έρευνα. Εγώ δεν ξέρω. Η έρευνα το λέει.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη, ο οποίος άκουσε τη μάχη και συγκινήθηκε. Ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε. Είναι για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν εκεί στη δεκαετία του 70. Τώρα, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Δεν σου είπα και τα άλλα τα ευχάριστα. Έρχεται και νέο φεστιβάλ αμελέτητων. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός. Έρχεται το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων, το οποίο μεγαλώνει πλέον, φεύγει από το Κρίκελο και πηγαίνει στη Λαμία. Την Παρασκευή λοιπόν, που ο μήνας θα έχει 18 νομίζω, ναι, 18 και 19 του μήνους, τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων στη Λαμία, επειδή αναρωτιώσουν τι γίνεται φέτος, που έχει αργήσει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων.
1: Σ'
0: αρέσουν εσένα, ε?
1: Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν.
0: Δεν σ' αρέσουν τα μελέτητα?
1: Όχι.
0: Τα γλυκάδια, όλα αυτά?
1: Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά.
0: Α, εγώ πεθαίνω.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω, σου λέω.
1: Θα πας εκεί δηλαδή?
0: Όλο τσιμπάω. Τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί.
1: Τσιμπά εσύ, αλλά εγώ δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν.
0: Τσιμπάω ένα, δεν μπορώ να αντισταθώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ. Εγώ τι τώρα, αυτό περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δεν μπορώ από κάτι. Εγώ σα σκολοκυθόπιτα.
0: Τι άλλο έχουμε εδώ στη σκαλέτα μας? Α, έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα? Θέλουν, λέει, ανεξαρτησία.
0: Σκωτία, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μία διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.
1: Ναι.
0: Έναν χρονικό ορίζοντα δηλαδή, ο καθένας το έχει ορίσει διαφορετικά. Για την ανεξαρτησία, την αυτοδιάθεση, καθώς όπως λένε οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών, το μέλλον των λαών τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Και έχει προκαλέσει σεισμό στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η είδηση. Σεισμό πραγματικό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζει και τα οικονομικά και, εντάξει, και την πολιτική αστάθεια που υπάρχει. Έρχονται για αυτές τις τρεις χώρες να σου λένε, τι σου λένε, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Και είχε προηγηθεί, να πούμε, δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιρλανδία τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου είχε πει δημόσια ότι θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία κάποια στιγμή να ενωθεί με την Ιρλανδία. Οπότε έρχεται και σε συνέχεια της τοποθέτησης που είχε κάνει ο Τραμπ. Βέβαια, αυτό το κίνημα για την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και στην Ιρλανδία φυσικά, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία. Για την Ουαλία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Και εγώ πρώτη φορά το για τη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί τώρα, εντάξει, κάποιες σκέψεις, κάποιο προβληματισμό. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Όχι, φίλε, δεν πήγε χαμένη η επένδυση που έκανες τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με το φεστιβάλ που θα γίνει την Παρασκευή. Τσίμπα ό,τι μπορείς, αγαπητέ φίλε. Βέβαια, στο τσιμπολόι θα το ρίξω. Είναι τσιμπολόγημα.
1: Ναι, ξέρετε το τσιμπολόγημα του Ιώσιφ πώς είναι, έτσι. Αυτό τώρα είναι και η έρευνα που δεν έχει θέμα. Δηλαδή, μπορείς να φας όσο θες, άρα θα ξεσαλώσει το επόμενο διάστημα. Θα ξεσαλώσει.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Από μπαζούκας, λέει, θα την πάθουμε τελικά. Θα το δείτε.
1: Παιδιά, τα Κατερινάκι μας.
0: Όπως σας είπαμε, έχουν βγει τα μπαζούκας.
2: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
0: Είναι απαραίτητη. Για να το λέει ο πρόεδρος, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Προς το παρόν όμως.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, τα νέα για την κίνηση.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε σχέση με την προηγούμενη ώρα.
3: Καλημέρα και πάλι. Ο Σιφ, όταν βγήκα την προηγούμενη ώρα, είπε να επιστρέψω με πιο ευχάριστα νέα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε πιο ευχάριστα. Οπότε βάλτε ζώνη να γυρίσουμε όλο το λεκανοπέδιο.
0: Βάλαμε.
3: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει άνοδος του Κηφισού, wow, από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
1: Και ωραία, κάποδος, ξεκινήσαμε.
3: Ναι, από πάνω μέχρι κάτω τελείως. Και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, στην κάθοδο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο.
4: Παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω, στο κέντρο πάμε τώρα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης.
4: Παρακάτω.
3: Πάμε και Κηφισία. Σουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
4: Παρακάτω.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Α, τώρα δεν έχει.
0: Τώρα δεν
3: με
0: έχει.
3: Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα αλλά και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
4: Παρακάτω.
3: Καθυστερήσεις σημαίνονται ανατμήματα στην κάθοδο Τσβουλιαγμένης. Πάμε νότια τώρα, από Αργυρούπολη μέχρι Κλυπάδα. Παραλιακά συνεχίζει.
1: Θα τελειώσει η εκπομπή, το βλέπω εγώ.
3: Παραλιακά πάμε τώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ταλαιπωρία έχουμε από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Παρακάτω.
3: Τώρα πάμε παραπάνω, Αττική Οδό. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Νητού. Καθυστερήσει 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
4: Παρακάτω.
3: Δεν έχει άλλο. Αύριο.
5: Ευχαριστώ. Με τις υποχρεώσεις.
0: Ευχαριστούμε για την περιποίηση του Παναγιώτη Βολάνιο. Και κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον δρόμο.
1: Τραβάνει οι άνθρωποι στους δρόμους.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο. Καλημέρα,
1: Δημήτρη μου.
0: Ο οποίος φωνάζει βρε Big Morrow και πας της Ελλάδος. Είδες πως έπιασε το κόμπα το Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης αυτά είναι μανούλα.
0: Φαν της μάχης. Έτσι, καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη.
1: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει καλαμαράκι, για εμάς βγήκε το τσίμπα ένα αμελέτητο.
0: Αυτό ακριβώς. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μόλις ο Λάσκαρης βάλει τα διαφημιστικά, εγώ θα ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και θα κατευθυνθώ στο βάθος, εκεί όπου βρίσκεται ένα έργο τέχνης.
1: Μπράβο.
0: Ένα κομψοτέχνημα. Ναι, σας μιλάω για τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί θέλω να πιω γάργαρο, δροσερό, φρέσκο νεράκι από τον ψύκτη της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά τεχνολογία και design μαζί και βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Και λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πείτε στον κύριο Βολάνιο να μας πει ποιοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση. Πολύ πιο γρήγορο νομίζω θα είναι αυτό. Έχεις δίκιο Γιάννη μου. Θα μας δει πού δεν έχει κίνηση. Σωστά.

0: Ακούει κανείς!
1: Σαμαλία!
2: Ακούω εγώ.
0: Δεσποινή Σαμαλία!
2: Τι θέλεις!
0: Τι είναι αυτό το οποίο παίζει τώρα?
2: Δεν ξέρω.
0: Combat. Η μάχη.
2: Western.
0: Όχι, είναι η μάχη. Είναι η περίφημη αμερικανική σειρά η οποία προβλήθηκε στην Ελλάδα το 1970.
2: Δεν είχα γεννηθεί.
0: Δεν είχες γεννηθεί.
2: 72
0: γεννηθεί. Δεν είχες γεννηθεί.
2: Το 72, παιδί, το Μάιο έχω γεννηθεί. Τι δεν ξέρει, καταλαβαίνεις. Ήμουν μικρούλα τότε.
0: Καλά.
2: Το 72, αν παίζω δεν ξέρω. Το 70 λέει αυτός.
0: Αυτιά να βγάλεις και να είναι και μεγάλα, αλλά τέλος πάντων.
2: Έχω αυτάκια.
0: Η μάχη λοιπόν, το περίφημο combat, δεν μπήκε καθόλου τυχαία στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής.
2: Εκατό είναι το μόνο βέβαιο, δεν μπαίνει τίποτα τυχαία σε αυτήν την εκπομπή.
0: Γιατί είμαστε εδώ σε θέσεις μάχης. Έχουν βγει τα μπαζούκας. Το ξέρεις αυτό?
2: Όχι.
0: Άκουτο.
2: Ναι.
3: Ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας. Χρηματοδότησης.
0: Έρχεται μπαζούκας χρηματοδότησης.
2: Σκιάχτηκα.
0: Και δεν είναι το μοναδικό μπαζούκας το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε.
4: Το μπαζούκα, επιτρέψτε μου έτσι την έκφραση, την αγοραία των 750 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Μπαζούκας. Και από την Εκουτού έρχεται μπαζούκας. Είναι πολλά τα μπαζούκας.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Μας πάρει τίποτα.
0: Γι' αυτό έχουμε βάλει το κόμμα. Για να προφυλαχθούμε. Γιατί όπως λέει και ο πρόεδρος,
5: η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
0: Είναι απαραίτητη. Άμα δεν έχεις μπαζούκα, δεν πας πουθενά.
2: Πού να πας χωρίς?
0: Χωρίς μπαζούκα δεν γίνεται.
2: Δεν πας πουθενά.
0: Πρέπει να έχεις τον μπαζούκα για να πηγαίνεις.
2: Να τον ενεργοποιήσεις κιόλας.
0: Και ο Κωστής ο Χατζηδάκης.
2: Ναι.
0: Και εκείνος θέλει.
6: Και θέλω ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες. Πώς να σας το πω. Τους είπα ότι θέλω να χρησιμοποιήσουν τα μπαζούκα.
0: Έχουν βγει παιδιά τα μπαζούκα.
2: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Τώρα
0: έχουν πάρει όλοι από ένα αντιαρματικό.

0: 97,8.
1: Καλημέρα, Χαράλαμπε. Απολογούμαστε. Γιατί μου το κάνατε αυτό, ρε παιδιά? Λέει. Με το παρακάτω γελάω σαν χάχας και με κοιτάνε απορριμμένοι όλοι. Είναι στο δρόμο. Καλημέρα. Ενώ θυμήθηκε και με το κόμμα τι ξύλο είχε φάει για τη μάχη. Είχα ρίξει το τραπεζάκι, λέει, είχα μαζέψει το χαλί από πίσω και σκότωνα Γερμανούς. Με βρήκε η μάνα μου, λέει, και μετά είχαμε το που σε πονεί και που σε σφάζει. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα και στον Άγγελο. Τι έγινε, λέει, παιδιά, με τον κόμβο? Πού είναι να μαζέψουν πίσω τον κόμβο, μπας και στρώσει η κίνηση? Είναι μεγάλα τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
2: Είναι φρικτή κατάσταση έξω.
1: Το έλεγε τώρα και η Αμαλία, μου έδειξε την κίνηση στην Κηφισία. Εδώ στην Κάθοδο που είναι αυξημένη.
2: Πέρα το πάρκινγκ.
1: Έχουν έρθει και μηνύματα από ακροατές σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε χθες η Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι, ναι.
1: Για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Αλγινή εντύπωση, να ξέρεις, μου προκάλεσε αυτή η
1: ανάρτηση. Έγραψε εκεί, εντάξει, δεν τον γνώριζα και δεν γνώριζα και το έργο του, αλλά αυτή είναι η κατάντια με την έννοια των τιμών που αποδόθηκαν του κόσμου, ο οποίος είχε σειρεύσει κτλ. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ θα πω ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η κυρία Μάνου, τον γνώριζε όμως ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Και τα λόγια του Σταύρου του Ξαρχάκου, και τα λόγια του Γιώργου του Νταλάρα, και τα λόγια της Δήμητρας Γαλάνη. Και ας κρατήσουμε αυτά, σύν αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι όπως λένε όλοι,
2: και βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έφυγε ένας καλός άνθρωπος.
2: Και δεν ήξερε κανείς δεν το έλεγε, έτσι.
1: Τώρα, να σας πούμε ότι ο Real FM έχει γενέθλια. Συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσις. Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μια τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Ο Real FM γιορτάζει και σας χαρίζει λοιπόν μοναδικά δώρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι εορταστικό αυτό το GR.
2: GR.
1: Έτσι, μπράβο, μιλάμε για γενέθλια. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στην Αναστασία. Όλοι θέλουν να τσιμπήσουν, ακούσανε για το φεστιβάλ.
2: Ναι,
1: η Αναστασία έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Όλοι θέλουν να τσιμπολογήσετε, έτσι. Είμαστε εδώ γιατί είχε αναδείξει αυτή εδώ η εκπομπή, το πρώτο ακόμα, και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει.

0: Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος θα βάζει και εκείνος με την τύχη. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Αν δεν έχεις τύχη, όπως λένε, αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Αν δεν έχεις τύχη, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή θα σε φάει το μαύρο σκοτάδι.
1: Το μαύρο φίδι θα σε φάει.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Και ο Θοδωρής θα βάζει με την τύχη του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αισθάνεστε άτυχοι.
1: Πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί. Όλοι μας τυχεροί είμαστε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Είναι πολύ δύσκολη, λέει, η κατάσταση με τα καύσιμα και θα οδηγήσει σε μεγάλη κρίση γενικότερα το εμπόριο. Φυσικά. Γιατί
1: έτσι,
0: όλα
1: βέβαια
0: είναι αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν μένουν τα καύσιμα, μένουν τα πάντα. Να μένει το κόστος μεταφοράς και όχι μόνο. Άρα θα περάσει και στα προϊόντα αυτή η αύξηση.
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Άννα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, λέει, είχαν πάρει το αεροπλάνο και έφυγαν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν την τύχη, λέει, να έρχονται πλέον εδώ μόνο για διακοπές. Αυτό συνέβη κυρίως στα χρόνια της κρίσης
1: των μνημονίων.
0: Και τώρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε και να επιστρέψουν επιτέλους πίσω, αλλά δεν είναι εύκολο με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Και στον Παναγιώτη τον Αβραμίδη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Παντελή στην Πρέβεζα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας από όλη τη χώρα, όχι μόνο από όλη τη χώρα, από όλο τον κόσμο και οι Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στα Αλεφορία. Δημήτρη μου, καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγίες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να δούμε όμως αν βάσει του νόμου επιτρέπεται. Νομίζω με βάση τον νόμο Βορύ δεν επιτρέπεται να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα να είναι μπροστινός κάποιος άλλος και να είναι από πίσω ο κ. Κασιδιάρης και να...
0: Ψάχνουν να βρουν κάποιο παραθυράκι.
1: Αυτό, δεν το ξέρω τώρα. Αυτό πάντως οι νομικοί λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Αναφερθήκαμε στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Στην εκπομπή ακούσαμε και δηλώσεις. Ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει έναν άνθρωπο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσε στα δίχτυα των απατεώνων. Όπα, έπεσε το τελευταίο κάτζου. Ντέλι, ντέλι.

0: Τυχερούλιδες, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε γιατί είναι η ώρα μας.
1: Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις στα τάρταρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
1: Καλημέρα, γρήγορα να σου πω ότι είναι φθινοπωρινή ημέρα σήμερα.
0: Ναι, τι ωραία που είναι σήμερα. Κοιμήθηκες το βράδυ και έπαιρνες ανάσα. Δεν χρειαζόσουν air condition ή τα άλλα, πως δηλαδή ανεμιστήρες ή οτιδήποτε τέτοιο. Με το μισηλό σου το κουβερτάκι, με το σεντονάκι σου. Τι ωραία που είναι αυτά. Σε αυτή τη θερμοκρασία να μείνουμε.
1: Λίγες ημέρες ακόμα καλοκαιριού, ρε παιδί μου.
0: Δεν τέλος το καλοκαίρι. Τελειώσατε, σας το είπα, καλοκαιράκιδες. Τελειώσατε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται η κακοκαιρία.

0: 6 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Είπαμε, είναι μια πιο φθινοπορεινή ημέρα. Και Κασιανή, λες ότι θα έχουμε μάλλον.
1: Θα έχουμε και
0: το πρώτο κύμα κακοκαιρίας.
1: Ναι, έρχεται ένα. Τώρα θα το παίξω ο μετεωρολόγος. Ένα βαρομετρικό χαμηλό. Έρχεται από τη Σικελία. Χτυπάει κυρίως τα νησιά. Και σήμερα την Κρήτη, πολλοί μετεωρολόγοι λένε έχουν προβλέψει και πλημμυρικά φαινόμενα σήμερα για την Κρήτη. Μέχρι αύριο θα είναι ό,τι είναι, δηλαδή μέχρι αύριο θα κάνει το κακό καιρό και μετά από την Παρασκευή υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για τριαντάρια.
0: Μάλιστα.
1: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι αυτές οι δύο μέρες τώρα που θα έχουμε, θα έχουμε κάποιες βροχούλες και ίσως και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Ανατολικά και νότια είναι λοιπόν τα φαινόμενα. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες όπως είπαμε. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Θα έχει αρκετό αέρα. Στη γεωγραφική ζώνη από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την θάλασσα των Κυθύρων και προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το νότιο Ιόνιο, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και θα φτάσουν και εκεί τα 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει εντωμεταξύ αξιόλογη μεταβολή, να ξέρεις. Και με μια μικρή άνοδο στα δυτικά. Τα μέρη που είμαι από εκεί θα
0: για εσάς όμως που ετοιμάζεστε τώρα για να βγείτε στον δρόμο, να σας πούμε αυτή την ώρα στο Μαρούσι 18 βαθμοί. Και σήμερα η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα ξεπεράσει τους 24 εκεί τις μεσημεριανές ώρες. Επομένως, ντυθείτε ανάλογως. Είναι το μπλουζάκι που φοράτε ή ξέρω το πουκαμισάκι. Θα πρέπει με κάτι να το συνοδεύσετε ενδεχομένως.
1: Αμα το πουκαμισάκι φτάνει, μωρέ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, ανάλογα και πόσο κρουλιάρης είναι ο καθένας.

0: Λοιπόν, Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Είπε έξω ποιο είναι.
1: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο.
0: Η Εύη, η φιλενάδα μα, η καταπληκτική Εύη, με την οποία βεβαίω θέλουμε και εσεί να είστε ευγενικοί. Η Εύη θα φροντίσει τα μηνύματά σα, τα ερωτήματά σα θα τα περάσει εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM στο 2.11.200.8.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σα.
1: Σήμερα γιορτάζει η εφημεία, να ξέρει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έχει καμία εφημεία?
0: Όχι. Ναι, όχι.
1: Ούτε εγώ, αλλά χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και την ημέρα αυτή, να τη δούμε σιγά σιγά πώς ξεδιπλώνεται σε επίπεδο επικαιρότητας με τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τα θέματα τα οποία ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Γιατί και ενεργειακά έχουμε να συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε δηλαδή αργότερα? Θα συζητήσουμε την ανυπαρξία σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιμένει να δει τι θα γίνει. Και τα εσωτερικά θα συζητήσουμε, τα πολιτικά, και βέβαια την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Ναι, γιατί στην υπόθεση Μαζονάκη, να ξέρεις, απολογούνται ακόμα οι δύο γιατροί.
0: Στον εισαγγελέα τώρα.
1: Στον εισαγγελέα. Ήταν ολονύχτια η.
0: Στον ανακριτή και τώρα είναι στον εισαγγελέα. Ναι, και αυτά που προκύπτουν από κύριο είδηση. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τα πολιτικά?
1: Πάμε από τα πολιτικά.
0: Άντε, πάμε από τα πολιτικά.
1: Γίνεται ακόμα, θυμάσαι τώρα τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή κιόλα, με αυτή την δήλωση του Μαρινάκη, ότι εγώ πιστεύω, είπε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να είναι μέχρι 2 μήνες.
0: Μάλιστα. Και
1: αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις προφανώς από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνεχίζεται μέχρι και χθες, ας πούμε, ήταν το κυριότερο στην ατζέντα. Αντιδράσεις λοιπόν για τη δήλωση του Μαρινάκη και από τον κύριο Τσουκαλά, είδαμε χθες, και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος συναντήθηκε με εργαζομένους της ΔΥΠΑ για να συναντήσει μάλλον ακριβώς αυτό το θέμα με το εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΥΠΑ. Να θες να πάρουμε μια γεύση?
0: Για να πάρουμε μια γεύση.
1: Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κοίτα στην πλάτη. Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
0: Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
1: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κοίτα στην πλάτη, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Καταρχάς, στις 10 στην εκπομπή του Νούχα της Νικολάου θα έχετε, νομίζω, τη δυνατότητα σήμερα να ακούσετε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα τεθούν τα ερωτήματα όλα προφανώς.
1: Θα μπορείτε να τη δείτε και live με εικόνα και ήχο από real.gr και nikos.gr.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στη διατάφτα. Πράγματι, εδώ άνοιξε ένα θέμα, γιατί δεν είναι μόνο η αντιδράση στο εξωτερικό. Τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, στην αντιπολίτευση, στα κόμματα τη αντιπολίτευση που την αντιπολιτεύονται, υπάρχουν αντιδράσει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, υπήρ και κατά. Υπάρχουν και υπουργοί και στελέχη προβεβλημένα, τα οποία λένε έχει δίκιο ο Μαρινάκης. Και υπάρχουν άλλοι, νομίζω, οι κεραμαίος, οι αρμόδιοι πρόεδροι, οι οποίοι λένε δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
1: Και ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Δεν τίθεται δύο ζητήματα. Ναι. Εγώ είπα χθε, οπότε προχθέ το συζητήσαμε, την άποψή μου. Δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά θα τον ακούσω, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα τεθεί το ερώτημα. Δεν αντιλαμβάνομαι πόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να εκφράσει μια τέτοια προσωπική θέση κιόλας, η οποία είναι σοβαρή οικονομική θέση, ταυτοτική πολιτική. Την εξέφρασε. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τσουνάμι το οποίο είναι αντιπολιτευτικό. Αλλά μην τρελαινόμαστε τώρα, γιατί βλέπει ο κόσμος, αρχίζει ο κόσμος πάλι να μπερδεύεται, γιατί διάφοροι πάνε να εκμεταλλευτούν, να κάνουν. Θέλω να πω ότι υπάρχει θέμα εδώ. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες. Υπάρχει προηγούμενο όμως επίπεδο τοποθετήσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην υπόθεση αυτή? Σαφώς και υπάρχει. Γιατί αν ανατρέξεις λίγο πίσω, και όχι πάρα πολύ πίσω, δηλαδή στα χρόνια της πανδημίας, θα βρεις δηλώσεις όπως, για παράδειγμα, η δήλωση, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση εξακολουθεί. Αυτή είναι δήλωση, έτσι, πολιτικό, θα σου πω μετά ποιος είναι. Η κυβέρνηση εξακολουθεί, μάλλον ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας. Και θυμίζω ότι σε εκείνη τη φάση με τα κύματα της πανδημίας η ανεργία ήταν 17%. Όχι τώρα που είναι στα μονοψήφια. Και πρέπει και να αντιμετωπιστεί επίσης. Παναλαμβάνω, η δήλωση ήταν η κυβέρνηση ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας. Ποιος την έκανε αυτή τη δήλωση? Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να πω να μην παίζουμε με αυτή την υπόθεση. Γιατί αυτή η ιστορία έχει παραγίνει. Τι είχε ο Μαρινάκης στο μυαλό του, θα το ξεδιαλύνουμε, θα δούμε. Ελπίζω δηλαδή να βγει η κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες, να μας πει τι έχει στο μυαλό της. Αλλά μην κάνουν και άλλοι από την άλλη ότι παιδιά, εμείς δεν έχουν καμία. Τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Ναι, αλλά τους πιάνετε εφόσον δεν έχετε τοποθετηθεί αναλόγως στο παρελθόν και μάλιστα το πρόσφατο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε συγκεκριμένα ότι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει στην δήλωση αυτή του Μαρινάκη σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για προσωπική άποψη Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, καλά. Ας μπούμε λοιπόν σε μια διαδικασία προγραμματική, γιατί εδώ αυτό που βλέπει κανείς είναι οι αντιλήψεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Από τη μία λέει η κυβέρνηση, εγώ αυτά έχω, δεν μπορώ να βάλω παραπάνω, δεν έχω, δίνω, λέει αυτά που μπορώ να δώσω, και μετά δέχεται την κριτική, την πολιτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις κοινωνικές ομάδες, ότι μας δώσατε λίγα, τι είναι αυτά που μας δώσατε, τι να μας κάνουν αυτά μέσα σε συνθήκες κρίσης και ακρίβειας. Και έρχονται οι άλλοι πάλι σε μια λογική, εντάξει παιδιά, όπως τότε λέγανε, δώστε 3.000 ευρώ στον καθέναν. Η πανδημία έτσι λέγανε, δώστε 3.000 ευρώ στον καθένα, δεν δίνετε τα χρήματα τώρα, δώστε τα τώρα. Οι άλλοι έρχονται σε μια λογική, υπάρχουν λεφτά, δώστε τα και μετά βλέπουμε. Αν δεν είναι αυτές οι δύο αντιλήψεις που συγκρούονται, να μας πούνε συγκεκριμένα ποιες είναι οι αντιλήψεις.
1: Ξέρεις πώς το λένε στο χωριό μου?
0: Πώς?
1: Πάρτε βιά όλοι βάγια, έχω κι άλλα στο καλάβι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το λένε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το θέμα μας ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Τσουκαλάς, ούτε το Πασόκ, ούτε η Ελληνική Λύση, ούτε κανένα από αυτά τα κόμματα. Είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης βγήκε και είπε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πει.
0: Ακύρω.
1: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Και προκάλεσε μια κρίση.
1: Τον θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο πολιτικό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να του ξεφύγει να πει ότι θεωρώ ότι πρέπει να είναι 2 μήνες το επίδομα της αλλεργίας.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Αν αυτό υπάρχει ως κυβερνητική θέση, ας διευκρινιστεί. Αν δεν υπάρχει, γιατί όπως λες, τα άκουσα και εγώ. Διαψεύδει αρμόδια υπουργός. Διαψεύδει ο Τσάπαλος ως εκπρόσωπος του άλλου υπουργείου. Αν διαψεύδουν.
1: Ότι
0: είναι προσωπική κρίση, ναι, του κ. Μαρινάκη. Άξι. Κατά την απλή μου άποψη, δεν έπρεπε να την εκφράσει. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δημόσια εννοώ. Τώρα, αν θα λέει ο άνθρωπος με τους φίλους του ή με τους γνωστούς του ή με τους συνεργάτες του, είναι δικό του θέμα. Αλλά όταν τον βλέπεις μπροστά στην κάμερα ή μπροστά στο μικρόφωνο, θεωρείς ότι εκπέμπει και παρουσιάζει θέσεις κυβερνητικές. Είναι, πάει με τη θέση αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αναγκαστικά, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή είναι η δουλειά σου. Εκφράζεις τις απόψεις της κυβέρνησης. Δεν χρειάζονται προσωπικές απόψεις, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτός που θα απολυθεί αύριο μεθαύριο, γιατί κάτι έγινε, γιατί κάνει η εργοδοσία, ας πούμε, κάνει απολύσεις, γιατί δεν βγαίνει, οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε λόγο απολύθηκε. Είναι οι καθηγητές που τους προσλαμβάνουμε, τους αναπληρωτές τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη και σταματάνε τον Ιούνιο, που πρέπει να πάρουν το επίδομα ανεργία τους για να ξαναπάνε αναπληρωτές την επόμενη χρονιά. Είναι όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν τα καλοκαίρια και.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ ακούω τι λες. Αλλά είναι και η αντίληψη ότι πρέπει να επιδοτεί την εργασία και όχι την ανεργία. Αν αυτή η αντίληψη είναι επίσημη θέση, ας το πούνε από την Δημοκρατία. Υπάρχουν κάποιοι στην κοινωνία που λένε, γιατί να επιδοτείς την ανεργία και να μην επιδοτείς την εργασία. Γιατί να μην δίνεις επίδομα για να διοναμώνεις θέσεις εργασίας. Οκ, αν αυτή η θέση είναι επίσημη, ας την πούνε. Γιατί εδώ πάμε σε μια διαδικασία να συζητάμε ή να υποπτευόμαστε ότι εδώ κάποιος κάνει το λαγό για να βγει μια θέση και αυτό. Και... ας ξεκαθαριστεί. Υποθέτω ότι αν ξεκαθαριστεί, θα καταγραφεί ως θέση και μπορεί να έχει και η κυβέρνηση θετικά ή μπορεί να έχει απώλειες. Θα το δούμε.
1: Κοίτα, φαντάζομαι ότι κανείς δεν λέει ότι μπορείς να είσαι 10 χρόνια άνεργος και 10 χρόνια να παίρνεις το επίδομα ανεργίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πιστεύει, πολιτικός ή μη, ότι αυτό είναι κάτι σωστό.
0: Ναι.
1: Το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα βοήθημα από το κράτος. Όταν βρεθείς στη δεινή αυτή θέση και χάσεις τη δουλειά σου, να μπορέσεις
0: να στηριχθείς μέχρι να βρεις την επόμενη δουλειά.
1: Το να υπάρξουν, ας πούμε, αλλαγή στην πολιτική, στην κοινωνική πολιτική και να μπουν περισσότεροι άνθρωποι, οι σύμβουλοι που θα βοηθούν αυτόν τον άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του να βρει μια καινούργια δουλειά και να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα, πολύ ευχαρίστως. Αλλά όχι να λες 2 μήνες και κόψε το κεφάλι σου και βρες δουλειά.
0: Αυτό λοιπόν οφείλει να ξεκαθαριστεί. Και επαναλαμβάνουμε, σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε εδώ από το Real FM 7,8 στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολέου, που θα τεθούν τα ερωτήματα αυτά. Τώρα πάμε σε μια άλλη ομίχλωτη θέση. Ένα πράγμα το οποίο προκάλεσε μια ένταση, μια ταραχή και μια αναζήτηση.
1: Θες να το ακούσουμε πρώτα πριν το σχολιάσουμε?
0: Για, βάλτε.
1: Τον κύριο Πάνα με,
0: ναι,
1: τον κύριο Κερίδη.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
3: Άρα το συζητούσατε.
4: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
2: Κύριε, το κακό, κύριε.
4: Τι ρωτήσατε, την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές της
5: οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίες προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
6: Μάλιστα.
5: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Το κανάλι της Ναυτεμπορικής, να πούμε ότι μάλιστα ήταν αυτός ο διάλογος του κυρίου Πάνα.
0: Ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, έτσι,
1: μάλιστα,
0: του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τώρα, εδώ πέρα δίνουν ερμηνείες. Άλλος λέει, σου λέω ότι λένε έτσι από το ρεπορτάζ, άλλος λέει ότι ο κύριος Πάνας έχει κάποια έτσι ενόχληση, διότι αναμένεται να εισέλθει στον στίβο της, όχι της πολιτικής, της εκλογικής αναμέτρησης στην περιφέρειά του κάποιος προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος κάποια. Άλλος λέει ότι είναι δυσαρεστημένος για εσωτερικούς, εσωκομματικούς λόγους. Άλλος λέει ότι κάτι άκουσε, του είπανε μη μιλάς και του ξέφυγε. Και άλλος λέει ότι ήταν μια αυθαίρετη σκέψη που έκανε στον αέρα το τηλεοπτικό. Ό,τι θέλει ο καθένας παίρνει. Εκείνο που ξέρω, εκείνο που έμαθα δηλαδή, είναι ότι γλίτωσε τη διαγραφή στο τσακ, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Βγήκε η ανακοίνωση το βράδυ και τον άδεια στο Πασόκ, πανηγυρικά και δημόσια.
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα. Γιατί και εδώ ο κύριος Πάνας, αθελά του, εγώ λέω αθελά του, γιατί έχω καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους, αθελά του άνοιξε μια συζήτηση, αυτό που λέει δηλαδή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίζεις Πασόκ, σου βγαίνει Τσίπρας. Για να τονίσει ότι υπάρχει από το Πασόκ η δέσμευση από το συνέδριο ότι δεν θα επιδιώξει το Πασόκ, ούτε θα επιτρέψει οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές τις επόμενες. Αλλά σου λέει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει αναλογική δέσμευση.
1: Εγώ θεωρώ πιο παράλογο το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση συνεδρίου του Πασόκ που λέει ότι δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, παρά ένας τέλεχος του Πασόκ να λέει ότι έχουμε κάποιες κοινές θέσεις με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
0: Το Πασόκ επίσημο λέει ότι το 80% των θέσεών του το έκλεψε ο κ. Τσίπρας στην παρουσία στη ΔΕΘ. Το θυμάσαι, την ανακοίνωση.
1: Μόνο εγώ το θυμάμαι. Μπράβο. Αλλά το θέμα είναι για ποιο λόγο να πρέπει πριν από τις εκλογές να πούμε όλοι δεν σε απεχθάνομαι σε ακόμα, δεν θέλω με τίποτα να συνεργαστώ μαζί σου και να έρθει η επομένη των εκλογών και να τα κάνουν όλοι τσακατά πλακάκια.
0: Δεν γίνεται όμως. Δεν είναι και τόσο μακριά.
1: Όχι,
0: οι δύο χώροι. Δεν γίνεται
1: τα
0: και τόσο
1: μακριά. Τέλος.
0: Δεν είναι τόσο μακριά οι δύο χώροι. Περισσότερα βλέπεις κοινά στελέχη, μάλλον να μην το πω, δεν είναι κοινά ακριβώς τα στελέχη. Είναι στελέχη τα οποία κάνουν τη διαδρομή. Δηλαδή στο παρελθόν φεύγανε μαζικά από το ΠΑΣΟΚ στελέχη και ψηφοφόροι και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα εννοώ. Τώρα βλέπεις ότι είναι 5 ή 6 οι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκαν ή ανακοινώνονται ότι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές έτσι, οι οποίοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν είχε πει παιδί μου το ΠΑΣΟΚ για διεύρυνση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάρει στελέχη από άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι να συνεργαστεί μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, Κασιανή μου, να σου πω ποιο είναι το κακό. Το κακό είναι να λέμε ότι είμαστε αντίπαλοι εχθροί και πλακωνόμαστε. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας είπε, δεν είναι όπως και εσύ το τόνισες εχθές, δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές του ΠΑΣΟΚ.
1: Να
0: παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα προεκλογικά και μετεκλογικά να είμαστε. Τι έγινε, σύντροφε, συντρόφισσα.
1: Πάμε να κυβερνήσουμε.
0: Πες από την αρχή, ρε μεγάλε.
1: Έλα να μοιράσουμε υπουργεία. Δεν πάει έτσι.
0: Αν ισχύει αυτό. Γιατί και εδώ μπορεί να έχουμε την προσωπική άποψη. Αυτό λέει ο άνθρωπος, έτσι.
1: Πάνω
0: σε την προσωπική του άποψη, είπε.
1: Αν, ας πούμε, έρθει επομένη των εκλογών και είναι ο κύριος Τσίπρας πρώτος.
0: Ναι.
1: Ή έχει ένα πολύ καλό ποσοστό, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, θα σου πω εγώ. Και αποφασίσει να κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και με ένα ακόμη κόμμα.
0: Ναι.
1: Θα το θεωρείς παράλογο, δηλαδή. Λες ότι είναι ένα σενάριο που Παναγιά μου δεν θα το βλέπα ποτέ.
0: Σε καμία περίπτωση. Απλά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που περάσανε άσχημα την εποχή εκείνη με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Ως γερμανοτσολιάδες, ως προδότες της κοινωνικής τέτοιας πλειοψηφίας. Α, οι άλλοι οι οποίοι ήταν στους 10 της Νοβάρτης, γιατί ήταν μέσα και υψηλά στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα πρέπει να το εξηγήσει αυτό το ΠΑΣΟΚ σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί είναι στο ΠΑΣΟΚ ακόμα, δεν έφυγαν. Δεν έχουν φύγει να κάνουν κόμματα. Ποιοι είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Με την ίδια λογική όμως, Γιώργο, μπορεί να γίνει καμία συνεργασία. Γιατί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ σφάζονται. Η Νέα Δημοκρασία με Δημοκρατία με το ΚΚΕ σφάζονται. Όλα τα κόμματα μεταξύ τους έχουν διαφορετικές απόψεις. Έχουν πει κατά
0: καιρούς. Δεν το λες αυτό σε μένα.
1: Παιδί μου, κατά καιρούς.
0: Σε αυτούς που θεωρούσαν ότι είναι όριμη, λέει, η πολιτική σκηνή και το πολιτικό δυναμικό στη χώρα για απλή αναλογική και συνεργασίες. Πού την είναι στην οριμότητα? Γιατί αυτή η συζήτηση γινόταν το 2023. Και τι καταφέρανε? Να βάλουν τους πατιάτες μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό καταφέρανε τότε με την απλή αναλογική. Καμία οριμότητα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε τότε, για παράδειγμα. Καλά, τότε ήταν, θα μου πεις, και το 41% πήρε η Νέα Δημοκρατία και δεν μπόρεσαν να κάνουν καμία συζήτηση. Αλλά και πάλι δεν κάνανε συζητήσεις. Φτάνανε στο παραπέντε, στο παραένα και έβριζαν ένα τον άλλον. Από αυτούς που επρόκειτο να συνεργαστούν ή βρίσκονταν προγραμματικά κοντά για να κάνουν κυβέρνηση. Πού την είδανε τη λογική και την οριμότητα της απλής αναλογικής?
1: Υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή που να μην έχει βγάλει έστω και μία ανακοίνωση για εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι, αυτό είναι κοινός παρανομαστής.
1: Δεν είναι.
0: Και ο Κασιλιάδης που βγήκε χθες μίλησε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Θέλω κάπου να έρθω να καταλήξω. Αν έρθει η ώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Δεν θα συνεργαστεί κανείς μαζί της, πιστεύεις?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος θα συνεργαστεί. Και δεν ίσω, δεν υπάρχει κάποιος. Με όποιον και να συνεργαστεί, δεν υπάρχει κάποιος που μην έχει πει εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό γίνεται καθημερινά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει να διαγραφεί ένας τέλεχος. Επειδή τι είπε? Δεν είπε ούτε καν να συνεργαστούν. Είπε ότι έχουν κάποιες κοινές θέσεις και ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως από την άλλη το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς πηγαίνουμε αυτοδύναμα, αυτόνομα, με αξιοπρέπεια.

0: βρίσκονταν προγραμματικά κοντά για να κάνουν κυβέρνηση. Πού την είδανε τη λογική και την οριμότητα της απλής αναλογικής?
1: Υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή που να μην έχει βγάλει έστω και μία ανακοίνωση για εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι, αυτό είναι κοινός παρανομαστής.
1: Δεν είναι.
0: Και ο Κασιδιάρης που βγήκε χθες μίλησε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Θέλω κάπου να έρθω να καταλήξω. Αν έρθει η ώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Δεν θα συνεργαστεί κανείς μαζί της, πιστεύεις?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος θα συνεργαστεί. Και δεν ίσω, δεν υπάρχει κάποιο. Με όποιον και να συνεργαστεί, δεν υπάρχει κάποιο που μην έχει πει εγκληματική κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό γίνεται καθημερινά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει να διαγραφεί ένα τέλεχο. Επειδή τι είπε, δεν είπε ούτε καν να συνεργαστούν. Είπε ότι έχουν κάποιε κοινέ θέσει και ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμω από την άλλη το Πασόκ ότι εμεί πηγαίνουμε αυτοδύναμα, αυτόνομα, με αξιοπρέπεια και επιδιώκουμε. Αυτό δεν είπε και ο πρόεδρος του προχτές στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, ότι εξακολουθεί ο στόχος της πρωτιάς με μία ψήφο. Εξακολουθεί.
1: Νιώθω ότι το Πασόκ δεν πατάει στη γη. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, τι έχει στο μυαλό της ηγεσία του Πασόκ, αλλά δεν νιώθω ότι καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είναι σταθερά τρίτη.
0: Ναι.
1: Και σταθερά τρίτη με διαφορά.
0: Δεν είναι για το Πασόκ όμως. Το Πασόκ σου είπε ότι εγώ έχω στόχο την πρωτιά. Τελεία. Τι με κοιτάς?
1: Καλή επιτυχία, μακάρι.
0: Και εγώ έχω στόχο.
1: Κοίτας τι έγινε στη Σουηδία. Ήτανε πρώτο στις δημοσκοπήσεις το ακροδεξιό κόμμα και τελικά βγήκε τρίτο. Δεν έχουν τελειώσει νομίζω ακόμα τα αποτελέσματα. Αυτοί μετράνε αρκετές μέρες μου που πηγαίνει και θαρά.
0: Ναι.
1: Ήτανε πρώτο στις δημοσκοπήσεις και τελικά βγήκε τρίτο.
0: Και εγώ αν και Παναθηναϊκός θα ήθελα να δω την Άγια να κερδίζει για τη Manchester City και τη Real Madrid στο Champions League.
1: Ε.
0: Λέω αν και Παναθηναϊκός, και εγώ λέω, θα ήθελα να δω την Άγια να κερδίζει τη Manchester City και την Real Madrid στο Champions League. Ελπίζω να τα καταφέρει. Με την ελπίδα ζω. Λέμε τώρα.
1: Να, μπράβο, οι φίλοι μας τα. Οι εκδίδες να τα καταφέρουνε.
0: Ναι. Λοιπόν, παρακάτω, Κασιδιάρης. Μεγάλη συζήτηση για αυτά που είπε, για την έξοδό του, για την προετοιμασία του, πρώτα στο ρεπορτάζ. Επειδή υπήρξε χθες η σχετική αναφορά και. Η κουβέντα για το τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και αν ο ίδιος αναφέρθηκε σε ανεξάρτητους βουλευτές που ήδη δουλεύουν για το κόμμα το οποίο θα ιδρυθεί και η δικηγόρος του μάλιστα εξήγησε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο για να εξασφαλίσει την δυνατότητα του Κασιδιάρη να πολιτευτεί. Ρώτησα τον Γιώργο Λικουρέτζο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, αν με 5 βουλευτές, 5 ανεξάρτητους, γιατί υπήρξαν και ονόματα, ξέρεις, βουλευτών, μπορεί να φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα Καστιγιάννη με το κόμμα το οποίο θα ανακοινωθεί και τα συναντήσει. Και ο Γιώργος, ο οποίος τα γνωρίζει αυτά τα θέματα, το ψάξε κιόλας, μου απάντησε ότι 5 βουλευτές είναι το όριο για αυτούς που έχουν προκύψει από εκλογές. Και έχουν κοινοβουλευτική ομάδα με 5. Δηλαδή η Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και όσοι έχουν 5 βουλευτές. Η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, προέκυψε από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έμεινε με 9 βουλευτές, διαλύθηκε. Άρα, για να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα το κόμμα του Κασιδιάρη, το οποίο δεν πολιτεύθηκε στις προηγούμενες εκλογές, δεν του φτάνουν οι 5, χρειάζεται 10 βουλευτές. Αυτό είναι το ένα. Καλά, το άλλο είναι ότι η κουβέντα που γίνεται για την τροπολογία και αν τον δεσμεύει και αν τον εμποδίζει και τα συναφή. Έχω και άλλα να σου πω, αλλά δεν ξέρω, έχουμε χρόνο, κύριε Σαπανίδη. Ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι ρεπορτάζ, σχόλιο τώρα. Βλέπω, ρε παιδί μου, μια συζήτηση που γίνεται, η οποία έχει να κάνει με έναν κόσμο. Συζητάγαμε χθες και λέγαμε που είχε κόσμο. Καστιδιάζει στις φυλακές του Μοκού, που είναι και υποτίθεται οι φυλακές ψήσης ασφαλείας, ήταν γύρω-γύρω περικυκλωμένες από τους οπαδούς του Καστιδιάρη. Και αναρωτιέμαι. Εάν αυτούς όλους εκεί, οι οποίοι, πρόσεξε, δεν αγοράζουν οι περισσότεροι ολόκληρο το αφήγημα Κασιδιάρη, το οποίο είναι και σβάστηκα στον νόμο και το παρελθόν το νεοναζιστικό και ο Χίτλερ και αυτά που λέγανε εκεί που ήταν, αγοράζουν ένα κομμάτι, δηλαδή τον προβληματισμό για τη μετανάστευση. Αυτοί βάζουν μπροστά και σου λέει, λέει ο Κασιδιάρης ότι θα βάλει εδώ πέρα, θα βάλει τάξη και ότι θα ηθική και τα... Ή ξέρω εγώ τον προβληματισμό που έχουν για τα ελληνοτουρκικά που θεωρούν ότι θα πιούνε καφέ στην κόκκινη μιλιά που σου λέω θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εάν ως κοινωνία αποφασίσουμε ότι αυτούς τους ξεγράφουμε και δεν συζητάμε μαζί τους, αναφέρουμε στον κόσμο, στους ψηφοφόρους. Ή αν επιχειρεί η κοινωνία να συζητήσει μαζί τους.

0: Για να μην κλαίει μετά και να λέει πω, τι ποσοστό είναι αυτό. Γιατί ακόμα συζητάμε το μισό εκατομμύριο που είχε πάρει η Χρυσή Αυγή, αν θυμάσαι, πριν από μερικά χρόνια, πώς έγινε και τι έγινε και πώς οι Σπαρτιάτες εμφανίστηκαν και αυτοί ξαφνικά μες στο κοινοβούλιο.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία κατέρευσε. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρίσκεται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλεί η αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια από την κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, μετά από τις επιθέσεις των Χούθη σε υποδομές της. Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης στην Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35-76. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη. Γεια σου Κώστα. Πιο δροσερά σήμερα είναι. Το νου σας πιο δροσερά. Το λέω για τις, από τις προηγούμενες ημέρες που ήταν ζεστές, έχουν κρατήσει ζέστη τα σπίτια, Κασιανή μου. Και λες, α, εντάξει, έχει θερμοκρασία έξω. Και βγαίνεις έξω, λες, οπ.
1: Τι έγινε εδώ.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου περνάμε στο φθινόπωρο, αλλά είναι φθινοπορεινές ημέρες αυτές, ένα φθινοπορεινό πρωινό.
1: Ένα φθινοπορεινό πρωινό με 6,5 ώρα κίνηση στην άνοδο του Κηφισού θα συναντήσετε καθυστερήσεις από σχετικά χαμηλά λίγο μετά τη Λένορμαν και θα πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι τη Λιωσίων και μετά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
0: Πολύ πρωινή ρε παιδάκι μου και ξέρεις εγώ τώρα εσύ το έχεις συνηθίσει εγώ όχι τόσο. Εκεί από τα Σεπόλια στο ανερχόμενο του Κηφισού υπάρχει πρόβλημα από πολύ νωρίς το πρωί.
1: Από τις 6,5 ώρα περίπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλο αυτό έχει δημιουργηθεί μέσα σε μισή ώρα. Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν όλα πεντακάθαρα. Στην έξοδο του τηλεφόρου Αθηνών, επίσης, εκεί λίγο μετά το Δάφνη, θα βρείτε καθυστερήσεις εκεί στο Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου.
0: Είναι και πολύ πρωί. Δεν βλέπουμε άλλα ζητήματα. Στους υπόλοιπους δρόμους κινείστε με σχετική άνεση αυτή την ώρα. Αλλά στο Κηφισό υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας που λες. Αυτό σου λέγα για το κίνημα Κασιδιάρη. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Εάν η κοινωνία, και όταν λέω κοινωνία, αναφέρομαι για παράδειγμα στα κοινοβουλευτικά κόμματα και αναφέρομαι περισσότερο σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν, έχουν στελέχη με αναφορή στο κέντρο. Δηλαδή κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, έτσι, αυτά τα κόμματα. Τι κάνεις λοιπόν με το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο έχει μια στάση καχυποψίας. Ήτανε καχύποπτη στη διάρκεια της πανδημίας, απέναντι στον εμβολιασμό. Καχύποπτη με τις νέες ταυτότητες. Καχύποπτη και ευαίσθητη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ζουν από τις θεωρίες νομοσίας. Άμα μπείτε στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κάποια site τα οποία σου πουλάνε. Οπα. Τώρα, ας πούμε για το Μαζονάκι, πουλάνε ότι είναι κάποιοι από πίσω που ήθελαν να τον δολοφονήσουν. Και είναι κόσμος από πίσω, ο οποίος λέει: υπάρχει θέμα εδώ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει: γιατί μου βάζετε καινούργια ταυτότητα. Έχει τα γνωστά θέματα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει με υποχρέωση να εμβολιαστώ. Αν με ρωτάς εμένα, αυτοί τροφοδοτούν σχήματα όπως αυτό του Κασιδιάρη. Τι κάνεις λοιπόν με τον κόσμο αυτό στην κοινωνία. Τον απορρίπτεις, τον ευτελίζεις, τον κάνεις στην άκρη ή επιλέγεις να συζητήσεις μαζί του. Τι κάνεις. Εμείς εδώ έχουμε φαγωθεί στις διαπιστώσεις. Λέμε, α, αυτοί είναι όλοι, ξέρω εγώ, ακροδεξοί. Είναι όλοι νεοναζί. Είναι. Τους αφήνεις αυτούς, τους απεμπολείς. Και μετά από 4-5 χρόνια τι κάνεις, κλαις. Ή πέφτουμε από τα σύννεφα, όπως το 2023, που βρέθηκαν οι Σπαρτιάτες και οι Νίκοι, ενώ δεν τους είχαν ανοιχνεύσει τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και των δημοσκόπων. Και γενικότερα στην κοινωνία δεν υπήρχε καμία συζήτηση για αυτούς. Υπήρχαν διάφορα σχήματα, τα οποία ανάμεσα σε διάφορα κόμματα, άλλα είναι πολύ παλαιά αξίες που κατεβαίνουν έτσι για την τιμή των όπλων, άλλοι κατεβαίνουν για το αχαχούχα. Ήταν μέσα σε αυτούς αυτοί. Αυτοί όμως πήραν ποσοστά και μπήκαν στο κοινοβούλιο.
1: Δεν γίνεται να πεις ότι με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν μιλάω ή τους αφήνω στην τύχη τους. Είναι, έχουν το
0: και
1: ίδιο
0: να
1: δικαίωμα.
0: Έχουν και το να λες ίδιο... ότι είναι ηλίθιοι, καμένοι, ψεκασμένοι και δεν τους θέλω. Άμα δεν θες αυτούς, γιατί να θες τους άλλους. Είναι και αυτοί κομμάτι της Ελλάδας σήμερα.
1: Έχουν το ίδιο δικαίωμα ψήφου με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες που είναι άνω των 17 και μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι, και επίσης, όταν σου βάζουν τέτοια ζητήματα, μην αργείς. Α, εγώ μέσα δεν συζητάω τώρα τι μου βάλετε για την αστυνομική. Αυτό είναι να εξηγήσεις τον κόσμο. Εξήγησέ του. Εξήγησέ του γιατί του λες να πάει να πάρει η αστυνομική ταυτότητα. Γιατί δεν ξέρουν οι περισσότεροι, δεν το γνωρίζουν. Ότι άμα πας με την παλιά αστυνομική ταυτότητα στο Φιουμεντσίνο, στο αεροδρόμιο στην Ιταλία, θα σε πιάσουν καραμπινιέρι και θα σου πούνε: άντε ρε, πού πας μεγάλε, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Άντε και τους αφήνουν εδώ από την Ελλάδα να φύγουν οι άνθρωποι και να πάνε στην Ιταλία, σου λέω. Στην Ιταλία. με την παλιά αστυνομική ταυτότητα. Α πούμε, τι είναι αυτό, τι έγγραφο είναι αυτό. Θεωρούν από πίσω είναι μια υποχρεωτικότητα, μια αναγκαστικότητα. Γιατί διαβάζουν θεωρίες συνωμοσίας. Ζούνε κάποιοι από αυτό, από τα σενάρια, στο διαδίκτυο και αλλού. Υπάρχει ένας κόσμος, ένα κοινό που διαβάζει, τρέφεται με αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει ο αλγόριθμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σου σερβίρει αυτές τις πληροφορίες. Άμα δει ότι ο Παγάνης ασχολείται μόνο με τον Παναθηναϊκό, θα του σερβίρει από το πρωί μέχρι το βράδυ Παναθηναϊκό. Ή η Κασιανή Βραχά ασχολείται μόνο, ξέρω εγώ, με τα κοσμήματα, θα τη σερβίρει από το πρωί μέχρι το βράδυ κοσμήματα. Αν ασχολούμαι εγώ μόνο με θεωρίες συνωμοσίας, από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο θεωρίες συνωμοσίας θα μου σερβίρει.
1: Έτσι είναι ο αλγόριθμος του Twitter, τι να κάνουμε.
0: Και έρχονται διάφοροι τύπους, λέει, θα λύσω το πρόβλημα με τους Τούρκους. Πώς θα το λύσεις, δηλαδή. Αν το λύσω. Θα λύσω το πρόβλημα με το μεταναστευτικό, το οποίο είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και η Ελλάδα είναι αυτή η θέση της εδώ που είναι. Θα την πάρεις και να τη σηκώσεις, θα την πας σε άλλη θέση. Θα τη μετακινήσεις με γερανό. Και ο κόσμος λέει, α. Και υπάρχει και το άλλο, να το πω και αυτό, ειδικά για την περίπτωση Κασιδιάρη και τους ακραίους ενώτης της ακροδεξιάς. Σε μια Ευρώπη η οποία δυστυχώς παίρνει μια κατεύθυνση ανησυχητική, AfD αναφέρομαι στους νεοναζί στη Γερμανία και τη Le Pen μετά στη Γαλλία και τους υπόλοιπους εκεί σε σκανδιναβικές χώρες και σε άλλες που είναι κεντρικές στην Ευρώπη, εδώ έχουμε έναν προοδευτικό αυταρχισμό. Άμα πει κανείς, ρε παιδιά, εντάξει με τα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι είπαν, αλλά ξέρετε εγώ είμαι της οικογένειας και της θρησκείας, ο ακροδεξιός. Ρε παιδιά, ένα προβληματισμό για τη μετανάστευση, ο ακροδεξιός φασίστας νεοναζί. Αν κάνεις αυτού του είδους το διάλογο, δημιουργείς μια δυναμική σε ένα χώρο απέναντι να σε αντιμετωπίσει. Εάν ο διάλογος είναι επιτίθεμαι σε σένα γιατί αυτά που λες εγώ τα απορρίπτω, και αν πάμε να κάνουμε διάλογο, πρώτα θα σε διαλύσω στην ταυτότητα, στην προσωπική, θα σε αποδομήσω και μετά θα απαντήσω στα επιχείρηματά σου, θα έρθει και κάποιος άλλος από απέναντι και θα σου πει θα σου κάνω το ίδιο. Αυτό θέλει μια ψυχραιμία στη διαχείριση. Όταν κάνουμε κουβέντα, κάνουμε κουβέντα. Δεν πυροβολάμε τον άλλον και κρατάμε ένα προοδευτικό μέτρο να δούμε πόσο προοδευτικός είναι. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση και να δίνουν απαντήσεις. Το ίδιο ισχύει για την κυβέρνηση. Δεν βάλε η κυβέρνηση ελέγχο τις μεταναστευτικές ζωές. Πού τις ελέγχεις τις μεταναστευτικές ζωές?
1: 3.400 άτομα μπήκαν διαθαλάσσεις μόνο τον Αύγουστο.
0: Δεν κατάλαβες, αν τα επίσημα στοιχεία.
1: Συλλήψεις.
0: Αν πας κάτω στη Δυραχείου, στο κέντρο της Αθήνας, όλο τον Αύγουστο, μένα μου λέγανε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν με μπουφάν. Σου θυμίζω ότι είχαμε ζεστές νύχτες τον Αύγουστο. Γιατί ήρθαν με μπουφάν αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρήθηκαν το ταξίδι. Άμα ταξιδεύεις από τις τουρκικές στέπες και περνάς μετά από το Αιγαίο και μετά περνάς στα ελληνικά νερά και στα ελληνικά εδάφη, με το μπουφάν έρχεσαι γιατί έχεις διαλυθεί από το ταξίδι. Όταν σου βάζουν τέτοια ζητήματα, δεν μπορεί να λες δεν τα απαντάω. Όταν οι άλλοι σου βάζουν ζητήματα συνολικά για τη μετανάστευση και ακούγονται ακραίες θέσεις, εκεί πρέπει να τους μαζέψεις, αυτούς πεις τι ανοησίες λέτε, αλλά να βρεις και τι θα κάνεις όμως. Γιατί οι άλλοι στο κέντρο λένε, ακούνε που λέμε εμείς, έρχονται και παιδιά, έρχονται και γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι. Σου λέει τι ασυνόδευτοι, τα τελευταία πολλά, τις τελευταίες πολλούς μήνες έχονται 19 με 40 και είναι άντρες. Αλλά εκεί δεν πάνε οι πολιτικοί όμως να μιλήσουν. Έχουν παραδώσει το κέντρο σε αυτούς τους ακραίους και μετά λένε, α, τι έγινε, τι συνέβη.
1: Ο Κασιδιάρης όμως δεν είναι σε αυτή την έκδοση, δεν είναι και στην κατηγορία Le Pen. Ο Κασιδιάρης είναι ένας άνθρωπος καταδικασμένος για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι μια άλλη κατηγορία. Δεν
0: όχι, είναι κατηγορία Sinn-Heil. Είναι κατηγορία νεοναζί. Θυμίζω εκεί τις βάστηκες και τα λοιπά. Προφανώς. Αυτός δεν πουλάει όμως νεοναζισμό. Αυτός πουλάει το μισό αφήγημα.
1: Ξέρει πολύ καλά τι πουλάει. Τον είδαμε και χθες. Έχει αφήσει τα τραμπουκυλίκια. Και...
0: Αλλά εντάξει, έχει αφήσει τα τραμπουκυλίκια.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έπαιξε λίγο πιο πολιτικός. Ναι. Πιο συστατικός πολιτικός. Με ομιλία. Έβγαλε λόγο κανονικότατο έξω από τις φυλακές. Και είπε ότι θα ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Αν απέχει κεντροδεξιά και κεντροαριστερά από τη συζήτηση με αυτόν τον κόσμο, είναι σαν να τον παραδίδει σε αυτούς. Όποιος δεν πηγαίνει εκεί να συζητήσει μαζί τους, αφήνει χώρο για να έρθει κάποιος άλλος να συζητήσει. Αυτό δείχνει ζωή. Και η εύκολη αντιμετώπιση είναι: α, εγώ εσένα σ' απορρίπτω, εσένα σ' απορρίπτω, εσένα σ' απορρίπτω. Άντε πνιγείτε, σας απορρίπτω, σας κάνω. Μετά κλαίμε όμως όλοι μαζί. Και λέμε: από 7% η Χρυσή Αυγή. Ναι, άμα οι άλλοι δεν πηγαίνουν εκεί που πάνε, πήγαιναν μάλλον οι Χρυσαυγίτες, άμα δεν πηγαίνουν οι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε αυτοί ξανά και ξανά και ξανά. Το λέω γιατί έχουμε πέσει πάλι από τα σύννεφα και αρχίζουν στο. Όταν μεταξύ τους συζητάνε πολιτικοί και αρχίζουν. Είσαι κατσαπλιάς, ο άλλος είσαι ακροδεξιός, είσαι. Χρησιμοποιούν όλα αυτά τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Γίνεται αυτή η συζήτηση πολιτικού επίπεδου, ας πούμε. Ο κόσμος ακούει από κάτω. Λέει, αυτοί είναι όλοι διεφθαρμένοι. Όλα τα σκάνδαλα τα βάζει. Τι χρειάζεται, χρειαζόμαστε έναν που θα έρθει και θα μας.
1: Ναι, ενώ ο καταδικασμένος είναι. Δεν είναι καθόλου διεφθαρμένος, έχει πεντακάθαρο.
0: Αυτός έχει καταδίκη το μεταξύ από δικαστήριο. Έχει καταδίκη από δικαστήριο. Αλλά θα έρθει τώρα και θα κουνάει το δάχτυλο. Θα γίνει κίνηση ορασιαστικής κι αυτός.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μένεις πάντα ίδια εσύ, μόνο εσύ.
2: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST, το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία.

0: Ex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία για το περιβάλλον και τη ζωή μας, σημασία του νερού. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνέχεια χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
11: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια και απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε όμως για μόνο σιταράτσα. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
10: Λοιπόν, να επαναλάβω γιατί έχει τώρα η Κασιανή δύο ηχητικά που θα ακούσουμε που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να επαναλάβω το ρεπορτάζ που λέει ότι επειδή χθες αναφέρθηκε, γιατί είμαστε ακόμα στο θέμα του Κασιδιάρη, από τον ίδιο του Κασιδιάρη, ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές που ήδη λειτουργούν και δρούν στην λογική ενός κόμματος που θα αναγγελθεί, θα περιγραφεί από τον ίδιο του Κασιδιάρη. Από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, λοιπόν, μας λένε ότι 5 βουλευτές δεν φτάνουν για κοινοβουλευτική ομάδα αν το κόμμα δεν έχει κατέβει σε εκλογές. Εάν το κόμμα έχει κατέβει σε εκλογές και έχουν χαθεί κάποιοι βουλευτές, έχουν εξορτοποιηθεί δηλαδή, γιατί υπάρχουν τέτοια κόμματα στο κοινοβούλιο, με 5 έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Εάν έχει σχηματιστεί μετά τις εκλογές, όπως για παράδειγμα η Νέα Αριστερά από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, με το που χάθηκε ο 10ος και μείνανε με 9, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για το κόμμα του Κασιδιάρη, αν προαναγγείλει κόμμα Κασιδιάρης. Δεν φτάνουν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές για να σχηματιστεί κοινοβουλευτική ομάδα.
11: Να ακούσουμε τώρα ρεπορτάζ του Στέφανου Σίσκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που λέει και τα ονόματα.
10: Έχει
11: αυτών
10: ονόματα
11: των βουλευτών.
12: Κατέβει, δεν κατέβει ο Ηλίας Κασιδιάρης, φαίνεται πως θα έχει εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι μετά τις εκλογές, αλλά πολύ σύντομα ενδεχομένως, ίσως και αμέσως μετά από την ανακοίνωση του κόμματος. Και γιατί το λέμε αυτό, τι περιέγραψε ο ίδιος και οι δικηγόρος, μίλησαν για έναν κομματικό σχηματισμό εξωκοινοβουλευτικό, στον οποίο όμως θα μετέχουν ανεξάρτητοι εν ενεργεία βουλευτές. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι προς το κόμμα Κασιδιάρη οδεύουν 3 πρώην Σπαρτιάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, θα συνταχθούν με το εγχείρημα Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Δημητροκάλης μάλιστα έχει ιδρύσει ήδη έναν εξωκοινοβουλευτικό σχηματισμό με την ονομασία Συμμαχία Ανεξάρτητων, κατά τα πρότυπα της Συμμαχίας Ελλήνων του Κασιδιάρη. Μαθαίνουμε λοιπόν πως αυτός ο σχηματισμός θα ενσωματωθεί στο νέο εγχείρημα Κασιδιάρη. Για το κόμμα τώρα ακούγονται και 2 ανεξάρτητοι που προέρχονται από τη Νίκη. Πρόκειται για τους Νίκο Βρετό και Νίκο Παπαδόπουλο, που αν θυμάσαι έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο όταν εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα προσχωρήσουν δώσουν στο κόμμα. Μας λένε πως υπάρχουν επαφές, έχει γίνει ήδη μια πρώτη προσέγγιση. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Σημαίνει πως ο Ηλίας Κασιδιάρης θα έχει εκπροσώπηση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ακούγεται η φωνή του δηλαδή στο δρόμο προς τις εκλογές.
10: Έχουμε λοιπόν τη Συμμαχία Ανεξάρτητα με τη Συμμαχία Ελλήνων. Αυτά είναι δύο σχήματα τα οποία παίζουν κοντά στον Κασιδιάρη και τα δύο. Και τον κύριο Δημητροκάλη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής και λογίζεται ως ένας από τους συνομιλητές του Κασιδιάρη, να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση από πέρσι το καλοκαίρι, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2025. Αυτή είναι η προεργασία που έχει κάνει ο Κασιδιάρης προφανώς, γιατί αυτό παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Οι πέντε βουλευτές που ενδυνάμει μπορεί να είναι συνεργάτες του ή να αποτελούν κομμάτι της ομάδας της κοινοβουλευτικής του κόμματος αυτού.
11: Ναι, δεν δε θα έχουν συστήσει επίσημα κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όταν θα έχουν το βήμα στη Βουλή, όταν θα μπορούν να μιλήσουν στη Βουλή, θα μιλούν εκ μέρους του Ηλία Κασιδιάρη.
10: Μάλιστα.
11: Μένει να τα δούμε αυτά. Τη Δευτέρα είπε ο κ. Κασιδιάρης και η δικηγόρος του ότι θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις και οι προγραμματικές δηλώσεις, μάλιστα, είπε ο κ. Κασιδιάρης. Προτάσεις θα ανακοινώσει επίσης εκτός από το κόμμα και τον σχηματισμό με τον οποίο μπορεί να κατέβει στις εκλογές, είπε η δικηγόρος του. Να ακούσουμε ένα συνταγματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Να δούμε τι είπε για την περίπτωση που θα θελήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές.
0: Ο μόνος τρόπος να κατέλθει στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής μεμονωμένα, ως ανεξάρτητο. Πρέπει να πάρει 3% του συνόλου του εκλογικού σώματος.
10: Όσο αυτό δηλαδή... είναι πρακτικά δυνατό?
0: Όχι, δεν είναι δυνατό. Όχι. Σε μια εκλογική περιφέρεια να πάρει το 3%.
10: Η Εύη μας, καλημέρα Εύη μας, λέει: αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούν, Γιώργο, το κομμάτι της κοινωνίας δηλαδή για το στο οποίο αναφερθήκαμε και περιγράψαμε, που στέκεται μια καχυποψία απέναντι σε όσα ακούγονται, απέναντι σε όσα λέγονται. Ναι, βρε Εύη μου. Αλλά δεν μπορείς να τους αφαιρέσεις από την κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σου λέω ότι είναι δική σου δουλειά και δική μου να συζητάμε μαζί τους. Που αν θες, αν εγώ όσες φορές κουβεντιάζω, γιατί έχω και εγώ ανθρώπους γνωστούς με τους οποίους συζητάω, που έχουν αυτού του είδους την καχυποψία. Δεν χάνω κάτι, γιατί με την καχυποψία τους με κάνουν να επανεξετάζω τις δικές μου θέσεις. Μαθαίνω να κουβεντιάζω μαζί τους. Πώς μαθαίνω? Ακούγοντας αυτό που λένε. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχω συλλάβει τον εαυτό μου να κουβεντιάζω και να μην ακούω τι λέει ο συνομιλητής μου. Να περιμένω να τελειώσει για να πω την άποψή μου. Όταν σου βάζουν ερωτήματα αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να τους απαντάς. Εσύ, Εύη μου, και εγώ, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Ας απαντήσει το πολιτικό σύστημα όμως. Και δεν είναι τρόπος να τους αντιμετωπίζεις όταν λες: δεν πάω στην περιφέρειά τους. Δεν πάω να τους συναντήσω καν. Γιατί θα έρθω σε μια δυσχέρεια. Όχι. Θα σε παραδεχτώ, μεγάλε, είτε είσαι κεντροαριστερός, είτε είσαι κεντροδεξιός, άμα πας εκεί να τους δεις, να τους συναντήσεις και να τους εξηγήσεις. Μην λέμε μετά πω τι έγινε. Πώς καήκαμε πάλι.
11: Δεν είναι πω τι έγινε. Είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, καλός ή κακός, για μένα κακός, έχει ένα ρεύμα.
10: Αγάπη μου, είναι πω ότι έγινε. Γιατί όταν στο δίστομο που το έχουν καταστρέψει οι Γερμανοί, όπως το καταστρέψανε, πέτυχε η Χρυσή Αυγή τότε διψήφιο, είναι πω ότι έγινε. Και δεν είναι μόνο το, δεν ήταν μόνο το δίστομο, και στην Κρήτη. Δεν είχαν κάψει οι Ναζί χωριά, κοινότητες, τα καταστρέψαν, διάλυσαν οικογένειες και εκεί πάλι είχαν. Πω ότι έγινε πάλι. Άμα δεν πηγαίνουν οι υποψήφοι να μιλήσουν μαζί τους και πάνε αυτοί, αυτό θα γίνει πάλι. Θα το ξαναζήσουμε.
11: Δεν βλέπουμε όμως ότι ούτως ή άλλως στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κατέβει σε εκλογές ο κύριος Κασιδιάρης. Γιατί από τη μία δεν μπορεί να ηγηθεί κόμματος αυτό το 3% αποκλείεται να το πιάσει στην περιφέρεια. Από την άλλη, υπάρχει και άλλη συνταγματική άποψη ότι παρόλο που αποφυλακίστηκε, η στέρηση για τα πολιτικά του δικαιώματα θα ισχύει μέχρι το 33.
10: Θα το δούμε.
11: Οπότε δεν υπάρχει λόγο.
10: Θα αποφανθεί ο Άριος Πάγος όταν θα πάει το συγκεκριμένο κόμμα προσέγγιση, όπως θα πάνε και τα υπόλοιπα.
11: Πριν αλλάξουμε ώρα, το Elastoflex ST από την Elastotech τα απλώνεται εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες, χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσα σου.
13: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Ψ.
15: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
15: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
16: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
15: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
16: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
15: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
21: Real FM. Η ώρα είναι 7.
22: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
23: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
24: Κρυβελόγια.
22: Ακούω.
25: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
23: Κρυβελόγια.
25: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
23: Ρε κρυβελόγια.
22: Μάλιστα.
25: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
22: Μοντέλα. Το ξέρα.
25: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
26: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
27: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
28: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
34: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία κατέρευσε, ενώ στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα και πριν από λίγο ελήφθη η απόφαση για την προφυλάκησή τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανησυχία προκαλεί στις ευρωπαϊκές αγορές η ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ότι αναστέλει τις αποστολές πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά από επιθέσεις των Χούθη στον κύριο αγωγό μεταφοράς προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η είδηση προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του αμερικανικού αργού που έφτασαν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι. Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από το κεραμικό κατά τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λαμία όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν οι επιβάτες και των δύο οχημάτων, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό. Ναρκωτικά για κινητά τηλέφωνα εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
34: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον σημερινό αγώνα με την Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League συμπεριελήφθη ο Γιάρεμσουκ. Εκτός είναι ο τραυματίας Γουστάβο Σο και ο τιμωρημένος Φορτούνης. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
34: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
1: Καλημέρα σας, 7 λεπτά, 8 λεπτά μετά τις 7 της τηλεκπομπής.
2: Και δεν το ακούμε αυτό το τραγούδι ούτε για τον Δήμο Μούτσου ούτε για τη Σωτηρία Μπέλου, αλλά για τον Κώστα Τρυπολίτη που σήμερα έχει γενέθλια, έχει γράψει αυτό, μας έχει χαρίσει αυτό το τραγούδι και άλλα πολλά υπέροχα τραγούδια με στίχους που μοιάζουν με ποίημα.

0: Καλημέρα στον φίλο, τον περίμενε, στο Βάιο, ο οποίος λέει ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο του κάθε Ναζί. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο κουβεντιάζαμε πριν, Κασιανή μου, οι αντιλήψεις αυτές. Όχι, αδερφέ, εδώ είναι που κάνεις λάθος. Εδώ είναι που κάνεις λάθος και θέλω να σου πω επίσης ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη βασίζεται στον πατριωτισμό. Αντικατέστησε την αλληλεγγύη με τον πατριωτισμό στο πρόγραμμά της. Ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάποιο λάθος κάνεις. Παραχωρείς τον πατριωτισμό σε αυτούς οι οποίοι θα εμφανίζονται ως πατριώτες, γιατί εσύ έχεις αυτό το, πώς να το πω τώρα, αυτό το προοδευτικό μέτρο το οποίο απορρίπτει τον πατριωτισμό. Λάθος κάνεις, αδερφέ. Καλημέρα σου, φίλο του Παναγιώτη. Λέει: μόνο το σεβασμό του επίδομα ανεργίας δεν βγαίνει από τα κρατικά ταμεία, το πληρώνει ο εργαζόμενος στην ασφαλιστική του εισφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Να πούμε όμως καλημέρα και στον Δημήτρη και στον Διογέννη και στον Τζακ. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας.
1: Είναι ο κύριος Ταστίβουλος Ευτυχίδης, είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος. Νομίζω είναι ο κατάλληλος να μιλήσουμε σήμερα, καθώς η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εμείς προμηθευόμασταν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία πλέον μετά τα πλήγματα των Χούθη δεν μπορεί πλέον ούτε με τον East West τον αγωγό, ούτε μέσω των στενών του Ορμούς να στείλει το πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Και με αυτόν τον τρόπο ο πόλεμος μαζί με την οικονομία μας δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αβραχά, κύριε Παγκάνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Με δύο λόγια, κύριε Ευτυχίδη, τι είναι αυτό που μας περιμένει τώρα?
2: Όσο η κατάσταση παραμένει όσο έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές, το πετρέλαιο δηλαδή κυμαίνεται γύρω στα 107, ενώ τριπλάσια είναι η τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με την ημέρα έναρξης του πολέμου στο Ιράν. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα, ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια, πολλές χώρες ήδη το κάνουν, ίσως να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις ανανεώσεις.
0: Από το λιγνίτη λέτε?
2: Ναι, ναι.
0: Τη βρώμικη ενέργεια, όταν λέει ο κύριος, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Ναι. Όταν το λέει ο κύριος Ευτυχίδης, τη χαρακτηρίζει βρώμικη, εννοείται από το λιγνίτη, έτσι, την ενέργεια από το λιγνίτη.
2: Ήδη κάποιες χώρες στην Ευρώπη το κάνουν.
0: Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για την εναλλακτική των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό εννοώ, την οποία την κλείνουν οι Σαουδάραβες.
2: Δεν είναι εναλλακτική.
0: Τι είναι?
2: Συμπληρωματική, θα έλεγα.
0: Συμπληρωματική. Έτσι. Άρα βασική συμπληρωματική.
2: Βασική συμπληρωματική. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα, γιατί δέχτηκε χτυπήματα ο αγωγός από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, έτσι, και όχι, ναι, από τους Κούρδοι. Οι Κούρδοι κατέλαβαν την παραλιακή πόλη Μόκα, οπότε έχουν θέσει ουσιαστικά τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέν σε πλήρη έλεγχο.
0: Αυτό είναι ένα σχέδιο που ξεδιπλώνεται προς τα μάτια μας, κύριε Ευτυχίδη, σωστά?
2: Θα έλεγα ότι ίσως είναι η οργανωμένη αντίδραση του Ιράν με τα όσα έχει υποστεί από τους Αμερικανούς.
0: Ωραία. Εγώ θέλω λίγο εδώ να σταθούμε. Έχουμε από τη μία τους Ρώσους, οι οποίοι λένε μας έχουν χτυπήσει τόσο πολύ οι Ουκρανοί με τα ντρόνς που σταματάμε και βγαίνουμε εκτός παραγωγής. Έχουμε τώρα τους Σαουδάραβες, οι οποίοι λένε ότι μας περικυκλώνουν οι Ιρανοί και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με την συμπληρωματική βασική οδό, όπως είπατε. Έχουμε τους Αμερικανούς να συζητάνε στις ΗΠΑ ότι και αυτοί πρέπει να βγουν εκτός παραγωγής. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το χειμώνα τον επερχόμενο, για μας, εννοώ εδώ στην Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα έχει αποθέματα, έτσι, δηλαδή δεν θα κρυώσουμε, θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω, τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα, όσο και το φυσικό αέριο. Η θέρμανση δηλαδή και η κίνηση θα είναι αρκετά ακριβές το χειμώνα που μας έρχεται.
1: η εναλλακτική μας για να προμηθευτούμε πετρέλαιο, ακούω ότι μπορεί να είναι η Αμερική, η οποία όμως για να έρθουν τα καύσιμα από την Αμερική, τα ναύλια είναι τεράστια, οπότε το κόστος ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
2: Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Μπορούμε να προμηθευτούμε αζέρικο αέριο, όπως προμηθευόμαστε ήδη, και φυσικά για καύσιμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, οι τιμές θα παραμένουν υψηλές, μια που η παραγωγή πλέον είναι χαμηλή, βασικές μονάδες παραγωγής έχουν βγει εκτός, και όλο αυτό οδηγεί σε ένα ράλι στις τιμές των καυσίμων. Είναι κατανοητό, φαντάζομαι, ότι όταν μειώνεται η προσφορά ενός προϊόντος, ενώ η ζήτηση είναι αυξημένη, ειδικά σε περίοδο πριν το χειμώνα, οι τιμές ανεβαίνουν. Με δεδομένο ότι και πολλά δηληστήρια έχουν βγει εκτός, ότι και πολλές υποδομές έχουν χτυπηθεί, όλο αυτό προμηνύουν ένα εμφιαλτικό σενάριο για τις τσέπες των Ελληνίων καταναλωτών. Φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που ασκούν οι κύριοι παίκτες, οι οποίοι δεν φαίνεται να επιδιώκουν την ειρήνη, αλλά συνεχίζουν τον πόλεμο.
1: Επομένως δεν βλέπουμε και λύση, εννοείται. Δεν είναι ότι μπορούμε άμεσα να δούμε το τέλος του πολέμου ώστε να συζητήσουμε σε άλλη βάση.
2: Όχι, φυσικά. Βλέπουμε ότι το λάθος Τραμπ συνεχίζεται και δυστυχώς τα λάθη του Τραμπ τα πληρώνουμε και εμείς και όλη η Ευρώπη, αλλά και οι ίδιοι Αμερικανοί.
1: Επομένως ο χειμώνας είναι δύσκολος, κύριε Φτυχίδη.
2: Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο κύριος Στασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Βάζει ερωτήματα ο Κωνσταντίνος για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Νομίζω θα το θέσει το ερώτημα που έχεις για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από Χανιά, ο οποίος σχολιάζει την συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας. Στο φίλο τον Μανώλη, λέει το επίδομα ανεργίας θα μειωθεί, όχι κανένα πρόβλημα, αλλά δεν θα δουλεύουμε 8,5 ώρες, δηλαδή το διάλειμμα μας να γίνει 7 ώρα αντί για 8 ώρο. Ο Γιάννης λέει δεν συζητάς με τους νεοναζί. Εγώ δεν είπα να συζητήσεις με τους νεοναζί, εγώ είπα να συζητήσεις με το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο στέκεται με καχυποψία απέναντι σε πράγματα που εμείς όλοι οι υπόλοιποι τα θεωρούμε αυτονόητα. Γιατί άμα δεν κάνεις αυτή τη συζήτηση, αυτούς τους ανθρώπους θα τους χάσεις οριστικά και μετάκλητα.
1: Πρέπει να μιλάς με όλη την κοινωνία, όπως και να έχει. Ό,τι πια και να είναι η άποψη του καθενός, πρέπει οι πολιτικοί να μιλούν με όλη την κοινωνία. Είτε τους αρέσουν οι απόψεις τους, είτε όχι. Αν πας και πεις, εγώ τους δεξιούς δεν τους θέλω, εγώ τους αριστερούς δεν τους θέλω, εγώ τους τάδε δεν τους θέλω, το παιχνίδι το χάσεις, γιατί σε αυτό το κενάκι που θα αφήσεις εσύ θα μπουν κάποιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, σαν άλλους που έχουμε δει, και θα πάρουν το μερίδιο αυτό της κοινωνίας.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Μιλούσα χθες που λες, Γιώργο, με τον Νίκο τον Ανούρη εδώ στην Κωνσταντινούπολη, που είναι το παιδί μας ανταποκριτής, και μου έλεγε ότι υπάρχει μια προπαγάνδα, να το πω, μια ενωμένη αντιπαράθεση, να το πω, κατά των ελληνικών νησιών. Λένε στους Τούρκους, λένε οι Τούρκοι μεταξύ τους, μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά, τους δίνουμε πολλά λεφτά. Μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά, με τους στηρίζετε, είναι στρατιωτικοποιημένα, σου λέει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να πηγαίνετε.
0: Και τους έπεισαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Τους έχουν επίσημα.
1: Δεν νομίζω.
0: Για κάτσα να ακούσουμε τον Νίκο, τι μας λέει ο Νίκος. Νίκος Ανούρης. Από Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Δεν νομίζω να έχουν πιστεί ακόμα, διότι αρκετοί Τούρκοι φέτος νομίζω βούλιαξαν τα ελληνικά.
1: Η Λέρος που πήγα εγώ ήταν γεμάτη πάντως με Τούρκους τουρίστες.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις και στα εξοπλιστικά της Ελλάδας και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία που παρέλαβε η Ελλάδα έχει φέρει μια έντονη ενόχληση. Και χθες διαβάζαμε ένα άρθρο στην εφημερίδα Μιλιέτ, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες εδώ στην Τουρκία, και στο ρεπορτάζ εφημερίδας αναφερόταν σε μια τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σύνθημα «Μην πάτε διακοπές στην Ελλάδα επειδή εξοπλίζονται». Αυτό είναι το σύνθημα, και αναφέρονται ότι το ρεπορτάζ ανέφερε ότι φέτος 2 εκατομμύρια, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια Τούρκοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, είναι υψηλά στις προτιμήσεις του στη Βόρεια Ελλάδα, και άφησαν στην Ελλάδα 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Σε αντίθεση με το Ισραήλ, γιατί η σύγκριση γίνεται με τι κάνουν οι Ισραηλινοί τουρίστες, που οι οποίοι σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ ήταν 50% λιγότεροι σε σχέση με τους Τούρκους. Τι ήθελε να δείξει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ?
0: Στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Αυτό που ήθελε να δείξει το ρεπορτάζ είναι ότι δεν πρέπει να αποφεύγονται προκλητικές ενέργειες από την Ελλάδα, διότι στο τέλος οι Τούρκοι είναι πιο χρήσιμοι από τους Ισραηλινούς, και άφησε και μια αιχμή ο αρθρογράφος του συγκεκριμένου ρεπορτάζ της Μιλιέτ, που είναι ο διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, λέγοντας ότι στο τέλος της ημέρας δεν ενδιαφέρονται οι Τούρκοι να την ελληνική γη, δεν βλέπουν απειλητικά την ελληνική γη, αλλά οι Ισραηλινοί. Αυτό ανέφερε το ρεπορτάζ.
0: Οπότε με αυτή τη λογική του ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, αφού μας είναι χρήσιμοι και έχουμε 2 εκατομμύρια Τούρκους τουρίστες, αν οι Τούρκοι λένε για παράδειγμα ότι στο Καστελόριζο για να πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός ή όποιος πολιτικός θα πρέπει να μας ρωτάτε, εμείς πρέπει να ρωτάμε. Γιατί είναι οι τουρίστες πολλοί, καταλαβες. Είναι λογικό, λογική σκέψη. Εγώ δεν διαφωνώ. Να τους ρωτάμε. Να αναγνωρίσουμε επικυριαρχία δηλαδή της Οθωμανικής πύλης όπως τα παλιά τα χρόνια. Αυτό λένε. Εντάξει. Δεν μου λες, Νίκο, συγγνώμη Κασκανή μου. Δεν ήταν πριν από μερικά χρόνια που είχαν μια αγωνία εκεί στην Άγκυρα για τη Visa Express στην άφηξη των Τούρκων, που ήθελαν να υπογράψουν και το βάζανε ξανά και ξανά, και πήγανε και οι άλλοι εδώ και είπαν: ελάτε, παιδιά, να υπογράψουμε. Να κάνουμε αυτή τη Visa των 7 ημερών. Δεν είχαν εκείνη την αγωνία τότε.
2: Ακριβώς, και έχει πάει καλά το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Καλά έχει πάει,
2: ναι. Στην Τουρκία αυτό λένε ότι του έχουν λυθεί τα χέρια. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι βλέπουμε πολλούς Τούρκους να έρχονται στα ελληνικά νησιά, στα αυτά τα 10 ελληνικά νησιά, και στις γιορτές που έχουν οι Τούρκοι εδώ στα μπαϊράμια τους. Οπότε βλέπω ότι αναδεικνύουν σε κάθε τέτοια περίπτωση το θετικό του συγκεκριμένου μέτρου. Τώρα, όσον αφορά την τάση που αναφέραμε πριν λίγο, νομίζω ότι τα εξοπλιστικά, τα οποία φαίνεται πως επηρεάζουν και αυτό. Θέλουν μάλλον να επηρεάσουν και αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Είχαμε δει ένα παροξυσμό τις προηγούμενες μέρες, χωρίς καμία αμφιβολία από τα τουρκικά μέσα, από πολλούς αναλυτές γενικότερα και τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ιδιαίτερα μετά την υπογραφή και την ασφήρα του Αχιλλέα, αλλά και προχθές, όχι το Σαββατοκύριακο μάλλον, με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, όλα τα μέσα, σύσσωμος ο τύπος, είχε και μία αναφορά για αυτή την επίσκεψη, ότι είναι πρόκληση, ότι θέλει να στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία, έθεσαν θέμα ξανά αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τους έκανε εντύπωση, αρνητική εντύπωση, ότι πόζαρε με Έλληνες στρατιώτες, ενώ έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένο σύμφωνα με τη.
1: Όχι μόνο. Είδα, Νίκο, ένα ρεπορτάζ που ήταν η δημοσιογράφος και έλεγε: τον βλέπετε το στρατιώτη. Εμένα μου φαίνεται βαριά οπλισμένος, όχι απλά οπλισμένος. Και λέγανε και οι άλλοι στο πάνελ: ναι, ναι, είναι βαριά οπλισμένος. Αυτά δεν υποτίθεται, έλεγε η δημοσιογράφος από την Τουρκία, έλεγε αυτά δεν έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Ναι, λέει, θα έπρεπε. Και έχουν γεμίσει τα site με ρεπορτάζ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
2: Ακριβώς. Είναι κεντρική, είναι η θέση, η οποία προβλήθηκε περισσότερο και αυτό το Σαββατοκύριακο με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ανάλυση σε κάθε κίνηση. Τι έκανε στο νησί, βγήκαν και οι χάρτες μετά, έβλεπαν τους χάρτες. Και μέτρησαν την απόσταση. Πόση απόσταση απέχει από το Καστελόριζο από το ΚΑΣΠ, που είναι στα τουρκικά παράλια, 2 χιλιόμετρα, και πόσο απέχει από την υπηρετική Ελλάδα. Έπαιξε πολύ αυτό το θέμα. Έχει πολύ αιχμηρή τίτλη. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, από μεγάλες εφημερίδες, όχι από μικρά μέσα. Δηλαδή, και η εφημερίδα Ξάμ έγραφε: ο Μητσοτάκης παίζει με τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Την ώρα που επισκέφτηκε το Καστελόριζο. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτό ο παροξυσμό μεταφέρεται τώρα και στο κομμάτι του τουρισμού. Που αναμφίβολα και οι δύο χώρες έχουν επωφεληθεί από αυτό το κομμάτι, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν οι Τούρκοι πολίτες να έρχονται στα ελληνικά νησιά, επειδή κάνουν αυτό το κίνημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω απλώς ότι. Γιατί ωραία τα λένε οι φίλοι μας οι Τουρκοί. Πάρα πολύ ωραία τα λένε. Και δείχνει τις φωτογραφίες του Πρωθυπουργού να συνομιλεί.
1: Χαμό σου, λέω, παιδί μου, χάρτες και κακό.
0: Στη Ρώση, Στρογγύλη, στο Καστελόριζο. Και είναι η στρατιά του Αιγαίου καλά, είναι. Η οποία συστάθηκε το 1975 και εξακολουθεί και ενισχύεται. Η στρατιά του Αιγαίου. Στα μικρά ασιατικά παράλια. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Τα νησιά εξοπλίστηκαν πριν την ύπαρξη στρατιάς του Αιγαίου ή εξαιτίας της στρατιάς του Αιγαίου. Επειδή χάνουμε λίγο την μπάλα εδώ πέρα, μεταξύ μας. Είναι προφανές ότι εξοπλίζεις τα νησιά όταν απειλείσαι. Όταν σου λέει ο άλλος ότι θα έρθω και θα τα πάρω. Και δεν κάνει αυτό, φτιάχνει και αποβατική δύναμη. Και οργανώνεται και κοιτάει δυτικά. Εσύ τι θα κάνεις, θα κοιτάς να δεις τι αέρα έχει. Άμα έρχεται αν έρχεται με καλή διάθεση ο γείτονας ή όχι. Λοιπόν, τι θες να

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
1: Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω απλώς ότι. Γιατί ωραία τα λένε οι φίλοι μας οι Τουρκοί. Πάρα πολύ ωραία τα λένε. Και δείχνει τις φωτογραφίες του Πρωθυπουργού να συνομιλεί.
0: Χαμό σου, λέω, παιδί μου. Χάρτες και κακό.
1: Στη Ρώση, στη Στρογγύλη, στο Καστελόριζο. Και είναι η στρατιά του Αιγαίου καλά, είναι. Η οποία συστάθηκε το 1975 και εξακολουθεί και ενισχύεται. Η στρατιά του Αιγαίου. Στα μικρά ασιατικά παράλια. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Τα νησιά εξοπλίστηκαν πριν την ύπαρξη στρατιάς του Αιγαίου ή εξαιτίας της στρατιάς του Αιγαίου. Επειδή χάνουμε λίγο την μπάλα εδώ πέρα, μεταξύ μας. Είναι προφανές ότι εξοπλίζεις τα νησιά όταν απειλείσαι. Όταν σου λέει ο άλλος ότι θα έρθω και θα τα πάρω. Και δεν κάνει αυτό, φτιάχνει και αποβατική δύναμη. Και οργανώνεται και κοιτάει δυτικά. Εσύ τι θα κάνεις, θα κοιτάς να δεις τι αέρα έχει. Άμα έρχεται ο... Αν έρχεται με καλή διάθεση ο γείτονας ή όχι. Λοιπόν, τι θες να φύγουμε, κύριε Σαπρανίδη.
0: Πάμε σε δεύτερο ειδήσιο και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Της Ευελπίδων. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλεί η αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια από τη Σαουδική Αραβία λόγω των επιθέσεων των Χούθη. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔΗ. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 22 στην Αστυπάλαια.

0: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Λένορ Μανέως μεταμόρφωση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: 35 λεπτά από τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 19 βαθμοί σήμερα στο Μαρούσι. Σας θυμίσουμε ότι θα πάει η θερμοκρασία μέχρι και 23 το μέγιστο το μεσημέρι. Και όπως είπε η Κασιανή στην πρώτη ώρα, έχουμε σήμερα βαρομετρικό.
1: Ναι, περιμένουμε κάποιες βροχές, κυρίως στην νησιωτική χώρα και στην Κρήτη. Και στα υπηρετικά θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα, δυνατούς ανέμους. Σήμερα καταιγίδες, προσοχή.
0: Αλλά για την κίνηση έχει εισέλθει ήδη ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα σας, κυρία.
2: Καλημέρα, πάντα συνεπής.
0: Μ' αρέσει η συνεπειά σου. Δεσμεύεσαι όμως με αυτό.
2: Δεσμεύομαι και εγώ.
0: Όλες και πάντα συνεπείς, δεσμεύεσαι.
2: Ισχύει. Ναι. Και η καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών πάντως. Ναι. Σύνθεση φαινόμενο.
1: Είναι στο ραντεβού της εκεί, ε.
2: Ναι, ξεκινάει από νωρίς τώρα πλέον που έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Δεν χαρίζεται εύκολα.
1: Για πες.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Ωστόσο το όχημα τώρα είναι σε διαδικασία απομάκρυνσης αυτή την ώρα από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Κίνηση έχει και στη Βασιλίση Σοφία, ωστόσο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κίνηση στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και ταλαιπωρία έχει για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα, δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, στο Φάληρο, στην Πειραιός. Δεν βγαίνει εύκολα αυτήν την ώρα από εκεί. Και βλέπω και αρκετή ταλαιπωρία στον κόμμο Μεταμόρφωση, στην Αττική Οδό και προς τα δύο ρεύματα.
1: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, που όπως ότι έχουμε το κινητοποιημένο και λογικά θα είναι χειρότερη κατάσταση σε λίγη ώρα, να ξέρετε ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή. Θα συναντήσετε λίγη κίνηση στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισός αυτή την ώρα στο καθοδικό του που είναι κινητοποιημένος.
0: Και στο ανερχόμενο πιάνει, όπως είπε ο Παναγιώτης, από Λεωφόρο Αθηνών, έτσι. Γιατί πριν τη βλέπαμε από Σεπόλια, με μποτιλιάρισμα.
2: Αυξήθηκε όμως, ναι. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο. Και στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία, από την Ηλιούπολη, στο ύψος του Καρέα, εκεί πάλι κουράγιο. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, μάλιστα, Παναγιώτη.
2: Καλά. Καλημέρα.
0: Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park. Με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνεται με μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στον Φίλιππο. Λέει ο Φίλιππος, πόσα χιλιόμετρα μακριά ήταν τα νησιά του Αιγαίου από τους Τούρκους πριν από 600 χρόνια, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, εκεί στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η απάντηση για τη συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Νανούρη και την προσπάθεια που εκεί γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην επισκέφτονται οι Τούρκοι τα ελληνικά νησιά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Λέει, η κυβέρνηση θα βοηθήσει για τα καύσιμα. Εδώ τώρα καλά κάνεις και το λες, να σου πω, γιατί είχε και ρεπορτάζ αναλυτικό η Real News την περασμένη Κυριακή και το μάζεψα επίτηδες, γιατί λέω θα έχουμε ερωτήματα στο θέμα αυτό. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πακέτο της ΔΕΘ δηλαδή, φαίνεται ότι το έχουν ξεπεράσει ίδιες εξελίξεις ή δυσμενείς εξελίξεις που συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Ευτυχίδη. Στα μέτρα λοιπόν που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι περιλαμβάνονται η παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αυλία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι 10 λεπτά το λίτρο, η αναπροσαρμογή και πιθανή επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η παροχή οικονομικών κινήτρων για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος θέρμανσης των νοικοκυριών, γιατί εδώ πρέπει να αντικατασταθεί το πετρέλαιο, και φυσικό αέριο και επιδίωξη μιας ευρωπαϊκής παρέμβασης με κοινές δράσεις, αν βεβαίως όλο αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Μια παρέμβαση που την αναμένουμε προς το παρόν, αυτή στην Ευρώπη παραμένουν σε σοκ.
1: Εντάξει, περιμένουμε τώρα την Ευρώπη να αντιδράσει. Άμα δεν κοιτάξει το σπίτι σου, θα περιμένει την Ευρώπη να
0: αντιδράσει. Κάτι πρέπει να κάνει και η Ευρώπη όμως.
1: Κάτι πρέπει να κάνει, αλλά να δούμε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εσωτερικά. Και άμα μην περιμένουμε την Ευρώπη, θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη σε ένα μήνα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχουν κρατήσει εφεδρίες για το 2026.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, το φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και λέει: σήμερα ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ίσως ανακοινώσει κάτι για τα καύσιμα. Αν δεν το κάνει, λέει, σήμερα, θα το κάνει αύριο συνέντευξη που παραχωρεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Η Βέρα κουβεντιάζει για αυτή την κοινωνία που ριζοσπαστικοποιείται, για το κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, ότι το μέλλον θολώνει, για την καχυποψία που σας έλεγα. Και μετά ακολουθούν δύο μηνύματα του Τάσου και του Γιάννη, οι οποίοι λένε ότι όσοι ψηφίζουν την Χρυσή Αυγή και όσους ακολουθούν μέσα από αυτή, χαρακτηρίζονται από την ευθύνη που βαρύνει το συγκεκριμένο κόμμα για το έγκλημα, για τα εγκλήματα, και είναι, λέει, όλη η πελατεία της Νέας Δημοκρατίας. Πελατεία της Νέας Δημοκρατίας, φίλε Γιάννη, αλλά δεν ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν η δίκη της Χρυσής Αυγής έκανε 5 χρόνια για να γίνει. Ούτε ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν φωνάζαν στο κοινοβούλιο ότι όλες οι ψήφοι όλων των βουλευτών και αυτών που ήταν στη φυλακή είναι σημαντικές και κρίσιμες. Να είμαστε και λίγο χρημοδίκοι, φίλε Γιάννη.
1: Ακούσατε και από τα δελτία ειδήσεων ότι προφυλακίστηκαν εν τέλει δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετά την μαραθώνια απολογία τους. Βρίσκονταν στις ανακριτικές αρχές από χθες το μεσημέρι. Η γιατρός, μάλιστα, που φέρεται ότι έκανε και την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, είχε κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία, ζήτησε το σύζυγό της, ήρθε το ΕΚΑΒ, τελικά δεν δέχτηκε την βοήθεια των ανθρώπων του ΕΚΑΒ και τελικά ανέκαμψε μόνη της. Ήταν και αυτή ότι
0: θα χρησιμοποιήσει κάποια από τα σαμανικά κόλπα που ξέρει, μάλλον.
1: Θα κάλεσε κάποιο πνεύμα,
0: δεν ξέρω. Δεν είναι και σαμάνος, τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ,
0: τι είναι πυρηνική οδοντίατρος, σαμάνος, τι είπαμε ότι είναι.
1: Όχι, είναι γυναικολόγος, ναι. Σαμανική, και έχει πτυχίο για τη σαμανική και εκβατική ιατρική.
0: Να το ρε παιδί μου αυτό, ναι.
1: Τον τύπο αυτό τον είδες χθες.
0: Τον τύπο.
1: Τον είχε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον Μπρίτανη.
0: Αυτό που δίνει τα πτυχία.
1: Αυτό τον Μπρίτανη. Ναι.
0: Τον είδαμε αυτό το.
1: Με τα φύκια στο λαιμό.
0: Το, ναι, το περιδόριο με τα λουλούδια. Δεν έχω φορέσει ένα τέτοιο. Ήθελα να πάω και εγώ να μου το φορέσουν.
1: Χολολουλού.
0: Ναι, και μαζί με αυτό παίρνει και πτυχίο από εκεί.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, λέει, που παίρνουν το πτυχίο.
0: Γυρνά, το έχει φωτογραφία, το καδράρει και λες: έχω μια παιδιά, κάνω ένα βιντεάκι στο YouTube. Πώς μπορώ να θεραπεύσω. Να πούμε τώρα.
1: Τι θες να θεραπεύσεις?
0: Να θεραπεύσω τις ρητίδες.
1: Ωραία.
0: Σε εξαφανίζω, έχω ένα δικό μου σύστημα.
1: Σίδερο.
0: Ω, ναι. Τι.
1: Όχι τίποτα, το έχει αφαιρεθεί, λέει, η άδεια του γιατρού του συγκεκριμένου.
0: Έλα,
1: τύπου. Αλήθεια σου λέω.
0: Πέφτα από τα σύννεφα.
1: Και ίδρυσε αυτό το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Ναι.
1: Που βγαίνεις από εκεί, ναι, που βγαίνεις από εκεί, σου λέει τώρα γιατρός υψηλού επίπεδου. Ναι. Έχουν ξεκινήσει, έχει ανοίξει ο σκοτός του αιώλου τώρα και έχουν ξεκινήσει, ναι, οι καταγγελίες για το ιατρείο αυτό της Καρνεάδου.
0: Περίμενε. Μια καλημέρα στο, ναι, φίλο μας τον Ελευθέρη, τον Καραγιάννη, από το φθινοπορεινό Ηράκλειο. Λέει: γεια σου, ρε Ελευθέρη.
1: Γεια σου, βρε, Ελευθέρη.
0: Και στο Real Blogger που μου λέει: αν ξαναπείς κουράγιο για την κίνηση, θα σκοτωθούμε. Έλα, πες.
1: Έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, οι καταγγελίες και είναι αυτό που συζητούσαμε χθες, Γιώργο, ότι σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν υποστεί προβλήματα μετά από αυτές τις θεραπείες. Υπάρχει, λοιπόν,
0: δεν
1: μια...
0: είναι λογικό, ρε, εσύ.
1: Λογικό είναι.
0: Δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να μην το έχει καταλάβει πολύ γρήγορα, θα πεις αυτό που θέλεις, για να καταλάβετε αυτό το μηχάνημα τι κάνει. σου τραβάει από τον καθετήρα από το ένα χέρι, από το ένα χέρι το αίμα, το φιλτράρει λέει, γιατί έχει πανάκριβα φίλτρα, μας είπε η κυρία που το ήξερε καλά, και στο περνάει καθαρισμένο σε εισαγωγικά από τον καθετήρα στο άλλο χέρι. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο, πόσο επισφαλές είναι αυτό, αν δεν έχεις κάνει εξετάσεις, να ξέρεις μπορεί να το βγάλει ο οργανισμός σου. Και άμα δεν είσαι μέσα σε ελεγχόμενες συνθήκες νοσοκομείου. Δεν λέω γιατί μπορεί να το έχουν κάνει δεκάδες αυτό. Δεκάδες. Το μηχάνημα κατέγραψε 10 ώρες λειτουργίας την ημέρα που πέθανε ο Μαζονάκης. Πριν το Μαζονάκη. Δεν είναι ερώτημα λοιπόν, πόσοι από αυτούς που το έκαναν διαδικασία είχαν προβλήματα υγείας μετά. Δεν πρέπει να ψάξει αστυνομία αν υπήρξαν και θάνατοι μετά.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτή η Κύπρια 35 ετών, η οποία κατήγγειλε ότι πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο και μετά τη δημιούργησε προβλήματα υγείας. Το αποκάλυψε χθες ο Χρήστος ιατρού, είναι νεφρόλογος, ο οποίος την κούραρε.
3: Σπάνω κέντρο, εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε σε μια παθολογική κλινική. Όταν φώναξε η διευθύντρια της παθολογικής αγγελίας να δουν μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση, και εν ώψη αυτής της καταγγελίας και του γιατρού πήγε στο ιατρικό σύλλογο και έκανε έλεγχο και δεν βρήκε τίποτα.
1: Έκανε την καταγγελία της η γυναίκα, σου λέει ότι εγώ μετά από εκεί πέρα που πήγα και έκανα την πλασμαφαίρεση μου δημιουργήθηκε πρόβλημα. Κατέληξα να έχω θέματα με τα νεφρά μου, με τα σηκώδια μου, με τα όλα μου. Και έκανα την καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Και πήγε ο ιατρικός σύλλογος και δεν βρήκε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει, λογικά είναι αυτή τρελή. Δεν κάνουν αυτή κάποια παρανομία.
0: Ναι, μωρέ, τώρα αποκλείεται. Αυτοί είναι, οι άνθρωποι είναι νομοταγείς. Αυτοί οι δύο.
1: Εν τω μεταξύ, άμα σου διαβάσω, είχε χθες ο Νίκος Ρογκάκος εδώ, ο αγαπητός μας Νίκος Ρογκάκος, ένα ρεπορτάζ για τον τιμοκατάλογο.
0: Για πες καμιά τιμή έτσι να.
1: 300 με 350 ευρώ απλή επίσκεψη.
0: Το απλό κουστούμάκι είναι αυτό.
1: Ναι. Πλας 180 με 400 η αρχική διάγνωση.
0: Άμα φοράς καλή γραβάτα.
1: Βασικός κύκλος συνεδριών 5 με 6.000.
0: Αυτό με μανικετόκουμπα και χρυσή καδένα.
1: Αν κάνεις μεγαλύτερη θεραπεία, λέει, 3 με 6 εβδομάδων, ναι, πλήρωνες από 10 έως 15 χιλιάρικα.
0: Και άμα είσαι διάσημος.
1: Έκανες, λέει, και ανάλυση αποβλήτων του αίματος. Ανέλυσε τα αποβλήτα του αίματος.
0: Αυτό πώς το χρεώνανε?
1: 600 με 700 ευρώ.
0: Τίποτα, ρε, ούτε καν 1.000 ευρώ.
1: Και προετοιμασία για απόκτηση παιδιού. Ναι. Κάνανε και τέτοια, επειδή ήταν και γυναικολόγος, ναι, κυρία. Ναι. 10.000 ευρώ.
0: Τίποτα, ρε. 10.000 θα προετοιμάζουμε.
1: Και υπάρχει λοιπόν και μια πρώην ασθενής, ναι, μίλησε χθες στον Αντένα, η οποία καταγγέλει ότι η συγκεκριμένη κυρία της διέγνωσε επερχόμενο καρκίνο.
4: Έχω αυτό άνοζο την ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έκσταση. Αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησα. Όταν πήγαινες εκεί, σε καλωδιώνανε χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματά σου και τα χέρια σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά αντινόμινα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέβαιαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μια κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο, στον πνεύμανα, στο ύπαρι και στο στομάχι. Μου κόστησε 5.000 στα 3 χρόνια αμοιβήσεις και κάπου 4 με 5.000 τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένας συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ' έξω δεν είχαν τίποτα.
0: Επειδή άκουσα τον κύριο Πατούλη να προσπαθεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τα ελεγχτικά συνεργεία του Ιατρικού Συλλόγου δεν εντόπισαν, όπως λες, το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνει και ογκώδες. Δεν ξέρω τώρα πόσο ογκώδες είναι. Δεν το έχεις δει εσύ, δεν ξέρω πόσο είναι μικρό, είναι μεγάλο.
1: Δεν φαίνεται μεγάλο, ναι, δεν νομίζω όμως την αδύνατο να μεταφερθεί.
0: Και είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, λέει, πήγαιναν και δημοσιογράφοι εκεί και το λέγανε και πολιτικοί. Και σας είπε κανείς ότι οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί δεν έχουν μακάρι άγνοια. Δηλαδή, τι είναι αυτό το επιχείρημα, ότι είναι. Πηγαίνανε και πηγαίνανε με άγνοια. Τι νομίζετε ότι είναι δηλαδή αυτοί όλοι? Ξέρουν τι τους γίνεται οι περισσότεροι? Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να ρωτήσεις τον γιατρό σου για να πας να κάνεις αυτή την ιατρική πράξη, έχεις μακάρι, πάσχεις από μακάρι άγνοια. Καταρχάς. Το οποίο είναι επικίνδυνο γενικά. Άμα το έχεις. Όπου το έχεις.
1: Επικίνδυνο, λέει. Πάμε, τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
8: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
7: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
9: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
10: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
11: Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
12: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΝ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΝ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί. Προσοχή μεγάλη στον Κηφισό. Πολύ δύσκολος εκεί από τα λεωφόρα Αθηνών στο ανερχόμενο. Και πω πω, Κασιανή, βλέπεις
1: από τηλεκόβριση στο κατερχόμενο.
0: Πολύ πολύ δύσκολα τα
1: είναι
0: πράγματα.
1: Αυτό το ακινητοποιημένο όχημα που ήταν πριν στο ύψος του Περιστερίου, μας είπε ο Παναγιώτης, και έχει δημιουργήσει αυτή την τεράστια ουρά χιλιόμετρων από τηλεκόβριση μέχρι το Αιγάλιο. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπως σας είπα και πριν. Α, τώρα και η Δημοκρατία, παιδιά, έχει δυσκολεύσει. Δεν είναι όπως πριν. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερη από την ουρά του Κηφισού αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, θέλω να περάσω λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Ρωτάει η Λίλη, συγγνώμη, ναι. Κασιανά, το ξέρεις, αν το έχεις καταλάβει αυτό και εσύ. Λέει, η γυναίκα αυτή είχε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την ιατρική.
1: Είχε και άδεια για ιατρείο ανειδίκευτου γιατρού. Φαντάζομαι ότι είχε πτυχίο. Τώρα από την ιατρική δεν ξέρω από πού είναι, αλλά νομίζω πως έχει. Θα το ψάξουμε όμως και θα το απαντήσουμε αύριο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: η ματαιοδοξία είναι πολύ ακριβή. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Ξέρεις, θα κλείσουμε σήμερα μια τραγουδάρα, γιατί έχει γενέθλια ο Σταμάτης Γονίδης. Και θα κλείσουμε με το Όλες Αγαπάνε, το οποίο το θεωρώ από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει και πολύ ωραίο τραγούδι γενικά.

0: Κλείνουμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Μάτι Γονίδη. Ευχαριστούμε
1: χρόνια
0: πολύ.
1: Χρόνια πολλά. Με ένα πολύ όμορφο, πολύ όμορφο κομμάτι για να υποδεχθούμε. Έρχονται δηλαδή Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτσου. Μένετε εδώ στο Real FM εσείς. Εμείς Κασιανή.
0: Αύριο στις 6.
1: Καλημέρα σας.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Το Ριάντ κατήγγειλε ότι οι Σιήτες αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την ιερή πόλη Μέκα. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση και η αδεδίκηρη ξεστάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League προκρίθηκε ο Προμηθέας Πάτρας, κερδίζοντας με 92-82 τη Βιέννη. Αύριο ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την τουρκική Manisaspor που απέκλεισε με 91-79 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Κολοσσός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα.
2: Εάν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο 1 ευρώ και 97 λεπτά.
3: Έχε για γλυκιά ζωή, έχε για γλυκιά ζωή.
4: Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών ενώψει των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές ντίζελ. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείνεξη των τιμών.

0: κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρα και την αυγό.
1: Έρχεται, κάτσου, έρχεται.
2: Τι είναι, τι έρχεται, για βρυσούλες είναι όντως. Έρχεται, τι έρχεται. Παραέρχεται, με φόρα έρχεται.
1: Ενεργειακή καταιγίδα.
2: Ενεργειακός τυφώνας θα πω εγώ.
1: Μα συγχωρείτε που σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά με τις ειδήσεις οι οποίες γίνονται γνωστές από το πεδίο της ενέργειας. Όπως ακούσατε, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και ταυτόχρονα ήρθε χθες η ανακοίνωση της Αράμκο από τη Σαουδική Αραβία ότι ακυρώνονται όλα τα φορτία τα οποία ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν στην Ευρώπη τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Γιατί είχαμε προβλήματα στον αγωγό και έχουμε μεταξύ Ανατολής Δύσης.
1: Αυτόν τον περίφημο East-West που χτυπήθηκε από ντρόουν, το οποίο εστάλει από το Ιράκ. Ταυτόχρονα οι Χούθοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Σταματάνε λοιπόν και τις φορτώσεις πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα στην Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να λείπει από την παγκόσμια αγορά το 4% των αναγκών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Αμαλία μου, βγαίνουν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι λένε, οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την εξαγωγή ντίζελ.
2: Και εκεί θα γίνει.
1: Για να πέσουν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των εκλογών, ξέρεις, για να πάρουν περισσότερες ψήφους, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και εκεί για την ακρίβεια που έχουν πλέον τα καύσιμα. Οπότε, εάν πραγματοποιηθεί και αυτό το σενάριο, το μοναδικό που μας μένει είναι αυτό εδώ.
3: Πιαστείτε χέρι-χέρι και τραγουδίστε μαζί το δημοτικό τραγούδι «Έχετε για βρυσούλες».
1: Προσδεθείτε, έρχεται! Τα λέγαμε εδώ, δεν θέλαμε να γίνουμε βέβαια μάντης κακών, αλλά τα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
2: Εντάξει, κοίτα, όλο αυτό τώρα το σκηνικό, πέρα από αυτό που ο Ιωσήφ πολύ σωστά λέει, έχετε για βρυσούλες, εκτοξεύει τις τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές κοντά στα $110 το βαρέλι, με τους αναλυτές να λένε ότι άνετα μπορεί να δούμε τα 120 και βλέπουμε αν συνεχιστεί αυτό. Έρχεται και χειμώνας, οι αποθήκες δεν στερεύουν, άρα θα υπάρχει ζήτηση και θα υπάρχει προσφορά. Άρα θα ανέβουν τιμές. Και πόσο θα ανέβουνε, γιατί άκουσα εδώ για τη χώρα μας, στην Αγγλία, για βενζίνη το επόμενο διάστημα, έτσι, πάνω από τα 2,2-2,3 σε κάποιες περιπτώσεις, και όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,90 το έχουμε στο νερό. Δεν ξέρω τι μελετάει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα στήριξης έκτακτο λόγω της ενεργειακής καταιγίδας, όμως πραγματικά αυτό αλλάζει τελείως το σχεδιασμό που έχουν κάνει χώρες στους προϋπολογισμούς τους. Τελείως αλλάζει τα πάντα.
1: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο η Αμαλία. Είναι πολύ δύσκολο το επόμενο διάστημα και το χειρότερο όλων είναι ότι η Ευρώπη κοιμάται. Κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει κάνει κανέναν προγραμματισμό, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι και αυτή την ώρα και πλήττεται άμεσα. Εκείνη λοιπόν θα είναι το μεγάλο θύμα σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Και με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, κυρίως τώρα πλέον στη Σαουδική Αραβία που σταματά τις εξαγωγές,
2: ναι.
1: Και με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως φυσικά και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί δύο ληστήρια και έχει σταματήσει και από εκεί η τροφοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό μείγμα είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
2: Και ακόμα και να σταματήσει ο πόλεμος, που δεν φαίνεται να σταματάει και να τελειώνει όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, μέχρι να επέλθει ισορροπία στην αγορά, θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι ζημίες που έχουν γίνει σε ενεργειακές υποδομές. Καταλαβαίνετε πόσο καιρό θα πάρει αυτό. Και λέω ξανά με δεδομένο, και λέω εάν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος. Άρα μας περιμένουν δύσκολες καταστάσεις και αυτή η ενεργειακή καταιγίδα έχει αντίκτυπο και επιπτώσεις είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή τα τρόφιμα δεν θα ανέβουν. Οι υπηρεσίες δεν θα ανέβουν.
1: Όλα θα ανέβουν, Αμαλία.
2: Ξέρεις τι άκουσα
1: όλα, για
2: την ακτοπλοεία. Ότι πλέον για να πάει, λέει, το καράβι από εδώ στην Κρήτη, το ένα δρομολόγιο, το κόστος ενεργειακό, νομίζω είναι 250.000 ευρώ. Με την λόγω της αύξησης των καυσίμων. Άρα δεν θα, όλα δεν είναι, όλα δεν θα ανέβουν. Πώς μπορείς αυτό να το περιορίσεις, με ποιο τρόπο.
1: Και ποιος θα τα πληρώσει λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροάτες? Εμείς θα τα πληρώσουμε. Όπως πάντα, εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό.
2: Ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Σήμερα λέει είμαστε όλοι σουλιώτες. Ακριβώς αυτό είμαστε. Και επειδή έλεγε τώρα η Αμαλία για τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια, σήμερα το πρωί η Αμαλία. Στη λεωφόρο Κηφισίας υπήρξε πρατήριο με αμόλυβδη στα 2,22.
2: Να τα.
1: 2,22 η αμόλυβδη.
2: Να τα.
1: 2,15 το ντίζελ. Υπήρξαν και πρατήρια βέβαια με 2,19 η αμόλυβδη, 2,16 το ντίζελ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω, στη λεωφόρο Κηφισίας. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε λίγο βαριά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να γνωρίζουμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς. Θα είναι πολύ δύσκολη η χειμερινή μήνες, πάρα πολύ δύσκολη ενεργειακά και σε θέμα και από θέμα πληθωρισμού. Γιατί ξαναλέω, όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Άρα να κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά.
1: Πρέπει να το κάνουμε και το σταυρό μας.
2: Σταυρό σωστά όμως.
1: Να πούμε και την προσευχή μας.
2: Την προσευχή μας.
1: Να τα κάνουμε όλα. Το θέμα είναι θα πιάσει.
2: Εκεί
1: είναι το θέμα. Αυτόν. Γιατί όλα εξαρτώνται από τους μεγάλους και κυρίως όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή και ειδού τα αποτελέσματα έτσι που έχουμε φτάσει. Και είναι κάτι το οποίο λένε και οι πολίτες. Άκουγα για παράδειγμα χθες την Πάτρα, ιδιοκτήτης πρατηρίου. Ρωτήθηκε λοιπόν για τις τιμές των καυσίμων και απάντησε.
4: Και εμείς θειασότες όπως και οι πελάτες περιμένουμε αν ανοίξαν τα στενά, αν ο ανάδρομος εμείς πέρασε από τον Πλούτονα, πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, ο ημάμης κλπ. Κλπ.
1: Αυτό περιμένουμε λόγω μου. Πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, πώς ξύπνησε σήμερα, τι θα αποφασίσει και τι θα κάνει.
2: Πάντως έχει βάλει ο Τραμπ τον κόσμο σε μεγάλη περιπέτεια, πραγματικά. Όλο τον κόσμο, πια διαβάζοντας και τα διεθνή δημοσιεύματα, όλοι τρέμουν. Τι άλλο θα συμβεί στο ενεργειακό μέτωπο και πώς θα κρατήσω όλο αυτό. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και αναρωτιέμαι, βρε Ιωσήφ, το είπες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή δεν βλέπει να έρχεται ένας Αρμαγεδόν. Τι κάνει Αρμαγεδόνας, τι κάνει ακριβώς? Τίποτα. Παιδιά, δεν μπορεί να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή αν τώρα δεν κάνει, πότε θα κάνει?
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Μπίλεφελτ, στην Γερμανία. Ακούω για την τιμή της βενζίνης, πετρελαίου στην Ελλάδα για πάνω από 2,20. Εγώ λέει εδώ στη Γερμανία πληρώνω το λίτρο 2,30 με 2,39 μέσα στην εβδομάδα και την Κυριακή πάει 2,50. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Παναγιώτη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ωρα δεν έχει ντουπου ντουπου.
2: Δεν έχει ντουπου
1: ντουπου. Ωρα έχει, ας το να πάνε.
2: Και ο προβληματισμένος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο, χολοσκασμένος είναι Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
5: Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε?
1: Καλέ μου κύριε, ανησυχώ για αυτά τα οποία έρχονται. Με αυτά τα οποία ακούω, δηλαδή τι άλλο έχουμε να δούμε μπροστά μας? Γι' αυτό ανησυχώ. Νικόλα ο Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και ο Κώστας, άρα πάρτε πουλοβεράκια, πλέξτε τι λέει και τα λοιπά και σκουφιά με φούντες για το χειμώνα για να ζεσταθείτε. Γιατί όπως ακούσατε από τον κύριο Ασμάτογλου νωρίτερα, εάν σήμερα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,97.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε. Έχει να πέσει τρίψιμο χεριών και μητούλες και τα λοιπά, κουβερτούλες, κάλτσες και ρόμπες και ό,τι άλλο. Πραγματικά δεν θα είναι, γιατί δεν θα μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να βάλουν, όχι να γεμίσει στον καυστήρα. Αν το λέω καυστήρας δεν είναι, η δεξαμενή, πώς το λένε τώρα, του καυσίμου. Δηλαδή να βάλεις ούτε 200 λίτρα, έτσι. Ούτε 200 λίτρα.
1: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, στον Πειραιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλό κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα στον Στέφανο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη. Χάσαμε, λέει, τον Κουρέτα. Πού να τον θυμηθούμε τον Κουρέτα τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Καλά να είναι ο άνθρωπος, βέβαια, εκεί ο Περιφερειάρχης στην Θεσσαλία.
6: Ρε Κουρέτα!
1: Άντε πάρε ένα για να μην είσαι παραπονεμένος. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, γιατί είστε, λέει, μέσα στην κρίνια. Η οικονομία πάει καλά, όπως είπε και ο Άδωνης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλο θέμα, φίλε.
2: Έτσι και παγκόσμιο, δεν
1: εδώ είναι
2: άλλο
1: θέμα. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Έχω μια απορία. Λέει, γιατί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αποκαλείται τον Κασιδιάρη με το επίθετο ο καταδικασμένος. Πώς βοηθάμε, λέει, την επανένταξη ενός αποφυλακισμένου στην κοινωνία μας.
2: Όχι, γιατί άκουσα και είδα στα social media κάτι ότι τον έχει μπήκε στη φυλακή, τον φυλάκισαν για την. Φυλακίστηκε για τις ιδέες του και σαν τον κολοκοτρώνει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Έχει. Καταδικάστηκε ως ηγέτης ο άνθρωπος εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό να το λέμε, παιδιά, γιατί ακούω τρελά πράγματα. Εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης.
1: Είναι για συμμετοχή και διεύθυνση.
2: Ναι, γι' αυτό πάει για
1: την εγκληματικής οργάνωσης, για να ξέρουμε και τι λέμε.
2: Εντάξει.
1: Και είναι οριστική η καταδίκη του. Το γεγονός ότι αποφυλακίστηκε δεν αναιρεί αυτή την καταδίκη. Υπάρχει η καταδίκη.
2: Μα το έκανε όλο αυτό, το έκανε και μέσα από τις φυλακές. Όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι να πω, όλα αυτά δεν είναι ότι είχε τη σβάστηκα και τον φυλακίσανε ή οτιδήποτε. Έτσι, ουσιαστικά με αυτά που έλεγε οδηγούσε στη βία άλλους ανθρώπους. Δηλαδή έλεγε ότι αυτός δεν είναι δικός μας, φάτε τον. Θα τρελαθούμε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Το πιο θα πάμε στο θέμα του Κασιδιάρη, ναι, με την αποφυλάκηση και την προαναγγελία αυτού του νέου κόμματος, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις φυσικά στην υπόθεση Μαζονάκη με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά και άλλα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας. Η κουβέντα η οποία έχει σηκωθεί για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν λοιπόν εκεί πέρα αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Να πούμε ότι σήμερα στις 10 το πρωί, φιλοξενούμενος εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα είναι φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου. Οπότε φαντάζομαι θα απαντήσει και για αυτή την περίφημη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
2: Σίγουρα, για όλα θα μιλήσει. Και αλλά και για τα ενεργειακά.
1: Και για τα μέτρα στήριξης που πρέπει να περιμένουν οι πολίτες σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Στις 10 λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Προς το παρόν λοιπόν αυτό το οποίο απασχολεί είναι αυτή η ενεργειακή καταιγίδα όπως την χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, που βάζει πάρα πολύ δύσκολα στον κόσμο εν ώψη και του χειμώνα. Βέβαια χθες από την κυβερνητική πλευρά επαναλάμβαναν για άλλη μια φορά ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξης στο επόμενο διάστημα ο κύριος Παπασταύρου.
6: Μας ανησυχούν οι κατακόρυφοι αύξηση των τιμών. Υπάρχουν μεγάλες ταλαντώσεις. Ούτε μπορώ, το είπε εκείνος θες, ούτε μπορεί κάποιος να προδικάσει ότι ο χειμώνας θα είναι προς τη μία κατεύθυνση προς την άλλη. Mm-hmm. Αν πάντως η κλιμάκωση αυτή συνεχιστεί, είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της.
2: Ναι, είναι σίγουρο αυτό, θα υπάρξουν μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν. Να δούμε και πού θα κάτσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει ένα σχέδιο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Το είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Όμως, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι εφιαλτική η εικόνα στην αγορά των καυσίμων. Και θα γίνει ακόμα χειρότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως τα είπε και ο Ιωσήφ, τις προηγούμενες μέρες. Και τι θα συμβεί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σήμερα.
1: Ναι, όταν ακούς τώρα ότι η Σαουδική Αραβία σταματάει τις εξαγωγές λόγω των προβλημάτων και στον αγωγό, λόγω και των προβλημάτων της κατάληψης λιμανιών από τους Χούθη, που ποιος ξέρει τώρα γιατί τους άφησαν τους Χούθη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν πάρει χαμπάρι για τις κινήσεις των ανταρτών αυτών στην Ιεμένη. Τέλος πάντων, σταματάει λοιπόν η Σαουδική Αραβία, φεύγει το 4% της παγκόσμιας αγοράς και ταυτόχρονα, όπως ακούσατε, εξετάζουν και οι Αμερικανοί το ενδεχόμενο να σταματήσουν και εκείνοι τις εξαγωγές ντίζελ, μπας και πέσουν οι τιμές στο εσωτερικό τους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Καλημέρα στον ξενοφόντα, καλημέρα λέει αγάπες μου, χρόνια τώρα μου φτιάχνετε τη μέρα. Ας αγαπηθούμε για να ζεσταθούμε το χειμώνα που έρχεται. Ναι, θα αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο και το δημογραφικό. Το ίδιο γράφει και ο Νίκος. Ευκαιρία με το κρύο να αυξηθούν και οι γεννήσεις στη χώρα. Καλημέρα και στο Δήμο στον Βόλο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Άννα, έβαλα προχθές ντίζελ, λέει, το 60% που πλήρωσα ήταν φόροι και εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την τιμή του πετρελαίου. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
2: Πάντως να ξέρετε ότι τα ακριβά καύσιμα πια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και στην Ολλανδία και στη Γερμανία υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια γιατί ανεβαίνουν πολύ οι τιμές. Τώρα όσον αφορά τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν ξέρω αν πλέον όπως διαμορφώνεται το τοπίο, το σκέφτεται η κυβέρνηση να παρέμβει. Κρατήστε το αυτό.
1: Είναι ο ειδικός φόρος και ταυτόχρονα είναι και ο ΦΠΑ που μπαίνει πάνω από τον ειδικό φόρο.
2: Έτσι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Και έτσι ανεβαίνει η τιμή. Έχει δίκιο. Σε αυτό που λέει η Άννα, έχει δίκιο. Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής είναι οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα.
2: Πρόσεξε, Ιώσυφ, όμως δεν είναι μόνο.
1: Διαχρονικά, όχι τώρα.
2: Βέβαια, διαχρονικά. Λοιπόν, να πω ότι θυμάστε τότε που ήταν πολύ φθηνό το φυσικό αέριο και υπήρχαν και. Τι έλεγαν οι ειδικοί, ότι αλλάξτε το καυστήρα πετρέλαιο, βάλτε φυσικό αέριο. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φυσικό αέριο έχουν πρόβλημα, γιατί έχει πετάξει το φυσικό αέριο. Πραγματικά έχει πετάξει. Και θέλω να σου πω και κάτι, τι διάβαζα. Ότι η Ευρώπη, λοιπόν, ενώ και οι αποθήκες είναι στο 68%, λέει, 12 μονάδες κάτω από πέρσι, δεν υπάρχει LNG στις αποθήκες. Αντί να τρέξει, να κλείσει συμβόλαια, κάθεται και παρακολουθεί. Παρακολουθεί απλά, είναι θεατής. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς δεν γίνεται? Μα αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ευρώπης.
2: Πραγματικά.
1: Κοροϊδευόμαστε τώρα. Πέρα από την πλάκα, λοιπόν, έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Της δολοφονίας του Γιώργου Μαζωνάκη, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Καθώς προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Μάλιστα, εκεί είχαμε και κάποια επεισόδια. Ο γιατρός απείλησε με απεργία πείνας στο άκουσμα της προφυλάκησης, ενώ η γιατρός προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν είχαν, λέει, καν φορείο, ότι τον πήραν με καρέκλα να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και διέκοψαν την προσπάθεια αναζωογόνησης, δηλαδή τη στιγμή που γινόταν κάρπα.
2: Ναι, και επίσης κάπως αισθάνθηκε, λέει, άσχημα, κάπως μια διαθεσία, και ήρθε το ΕΚΑΒ και δεν ήθελε να μπει στο ΕΚΑΒ, μάλλον ήθελε κβαντική ιατρική. Δεν θέλει το ΕΚΑΒ, που ξέρει πώς γίνονται όλα. Θέλει αυτό, τα γιατροσόφια. Και ακούω και τρελά πράγματα, έτσι. Βγαίνουν σοκαριστικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη παρακλινική, για την κλινική δεν τη λες, παρακλινική θα την πω. Τώρα κανείς δεν γνώριζε, κανείς δεν ήξερε. Τώρα ξαφνικά λίγο τα στόματα.
1: Τώρα.
2: Δεν το δεν πιστεύω
1: γίνεται,
2: εγώ αυτό το πράγμα.
1: Ακούω πράγματα τώρα και από τον Ιατρικό Σύλλογο, ακούω διαφορετικές γνώμεις. Άκουσα χθες τον κύριο Λύρα, άκουσα την κυρία Λεωνάρδου, άκουσα τον κύριο Πατούλη. Ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μην είχε πάρει χαμπάρι κανείς όλη αυτή τη διαφήμιση που έκαναν, όλη αυτή την καμπάνια μέσω των social media για το τι γινόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Ανέβαζε βίντεο η ίδια με το μηχάνημα της πλασμαφαίρησης με ασθενή. Δεν το είχε δει κανείς αυτό.
2: 10.000 ευρώ η θεραπεία συγκεκριμένη. Η ιατρική πράξη, δεν ξέρω πώς να την πω. Η ιατρική πράξη, 10.000 ευρώ. Έτσι, 10.000 ευρώ.
1: Επειδή λοιπόν προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες η κυρία στους διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν τη δουλειά τους όπως ξέρουν εκείνοι καλά, να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχετικά με αυτούς τους δύο γιατρούς και πώς αντιμετώπισαν το έκτακτο αυτό περιστατικό όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα.
7: Αυτοί οι κομπογιαννίτες, οι ιατροί του Κολονακίου, ήταν άσχετοι εντελώς. Είχαν ατιμιδωτή, ο οποίος ήταν χαλασμένος στα πόδια του Μαζωνάκη, ήταν σε καρδιακή ασυστολία, με μυδρίαση, νεκρός δηλαδή. Δεν διέθεταν ούτε καν μάσκα που κάνει 100-150 ευρώ για τεχνητή αναπνοή, οξυγόνο, και ταυτόχρονα δεν ήξεραν να κάνουν και διάσωση με τα χέρια.
1: Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα. Δεν είχαν απνιδωτή, ήταν χαλασμένος. Δεν είχαν μάσκα για οξυγόνο. Τι στο διάλογο είχαν, ήθελα να ξέρω, σε αυτό το γιατρείο το οποίο πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Κβαντική ιατρική.
1: Και τώρα διαμαρτύρονται.
2: Κβαντική ιατρική.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Όταν ακούτε κβαντική ιατρική, γιατί γίνει της μόδας εσχάτως, να φεύγετε μακριά, εγώ θα πω. Μακριά.
1: Και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη και δικηγόρος όσο ήταν στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είπε λοιπόν και για τους γιατρούς, αλλά και για τις εργαζόμενες στο περίφημο αυτό ιατρείο.
8: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις.
9: Κύριε Λυκούδη, να το ρωτήσω απλά. Από τη δική σας έρευνα, από τα στοιχεία που έχετε δει μέχρι τώρα, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να είναι ανάμεσά μας σήμερα, να μην έχει χάσει τη ζωή του?
8: Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να γίνει μια ιατρική πράξη εκεί που απαγορεύεται, σε εξωνοσοκομιακό χώρο. Ξεκινάμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει τελεστεί μια τέτοια πράξη ιατρική σε ένα διαμέρισμα, σε ένα δωμάτιο στο Κολωνάκι. Από εκεί και πέρα, δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου, αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης, να μπορέσει να

0: Είναι στη ζωή ο Γιώργος Μασονάκης, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είπε λοιπόν και για τους γιατρούς, αλλά και για τις εργαζόμενες στο περίφημο αυτό ιατρείο.
1: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις.
2: Κύριε Λικούδη, να το ρωτήσω απλά. Από τη δική σας έρευνα, από τα στοιχεία που έχετε δει μέχρι τώρα, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί, ώστε ο Γιώργος Μαζονάκης να είναι ανάμεσά μας σήμερα, να μην έχει χάσει τη ζωή του?
1: Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να γίνει μια ιατρική πράξη εκεί που απαγορεύεται, σε εξωνοσοκομιακό χώρο. Ξεκινάμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει τελεστεί μια τέτοια πράξη ιατρική σε ένα διαμέρισμα, σε ένα δωμάτιο στο Κολωνάκι. Από εκεί και πέρα, δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου, αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απεινιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, δεν λειτουργούσε, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
0: Ούτε όσα ήξεραν οι ναυαγοσώστες.
3: Και είχαν ιατρείο αυτοί οι άνθρωποι.
0: 300 ευρώ η επίσκεψη, 5, 6 και 10 χιλιάδες οι θεραπείες. Πολλά από αυτά μαύρα, και γι' αυτό πλέον γίνεται έρευνα και από την ΑΔΕ.
3: Βέβαια, δεν τους έχουν βρει λογαριασμούς, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να τα έχουν στο στρώμα ή να τα έχουν βγάλει έξω.
0: Και είναι η μόνη.
3: Ναι, όχι, δεν είναι η μόνη.
0: Είναι η μόνη. Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του λοιπόν στη φωτιά μετά από όλα όσα έγιναν?
3: Χάσε ένας άνθρωπος στη ζωή του όμως.
0: Ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Νάζα κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

0: 44-29-05 και στο 69-74-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 18 στα Τρίκαλα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Περιστέρη, στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδου Σκυλίτση με κατεύθυνση προς Πειραιά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Κατερίνα. Αυτοί οι αγύρτες, λέει, δεν είχαν δόλο κατά τα άλλα, αλλά ήξεραν να σβήσουν τα ίχνη τους. Ναι, αυτό βγαίνει πλέον από την έρευνα, ότι προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη. Έσβησαν φωτογραφίες, είχε βγάλει φωτογραφίες στο Μαζονάκι η κυρία.
1: Και κάπου τις έστειλε, λέει, αλλά ακόμα δεν έχουν εντοπίσει τον παραλήπτη. Θα τον εντοπίσουν, αλλά γενικότερα προσπάθησαν να καλύψουν διάφορα πράγματα.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη και αυτής της υπόθεσης. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι, ο οποίος μας ακούει στην ΕΜΕΑ. Α, τι βλέπω, Τόλι, η Σιρούλα. Και εσύ, Νέα Σάντα. Άρε, φίλε, καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Ηρωικές εποχές. Να τα λέμε κι αυτά. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά στα μηνύματά σας για το θέμα των καυσίμων και για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας. Καλημέρα στο Μιχάλη στην Εθέλη. Θα ύψει η τιμή της αμόλυβδης αυτή την εβδομάδα που έφτασε κατά μέσο όρο το 1,63 στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο 1,63, μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. Και μιας και λέει για την Κύπρο ο Μιχάλης, να λοιπόν που τώρα με το θέμα των καυσίμων έρχονται και επιβεβαιώνονται οι προφητείες του Χατζιφλουέντζου. Τις θυμάσαι τις προφητείες του Χατζιφλουέντζου?
1: Ποιος είναι ο Χατζιφλουέντζος?
0: Δεν ξέρει το Χατζιφλουέντζο, ρε Νίκο, πώς να κάνω εκπομπή μαζί της?
1: Ποιος είναι ο Χατζιφλουέντζος?
0: Μητροπολίτης Μόρφου, τώρα θα σου εξηγήσει αμέσως.
2: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντζου που την μιλιάνα μου που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
2: Χατζιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζιμούνα.
0: Τα είχε πει αυτά ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας, ο επωνομαζόμενος. Τα είχε πει στην Κύπρο λοιπόν ο Χαχατσιμούνας ότι θα έρθει ο καιρός που δεν θα βρίσκεται γαϊδούρια. Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας. Το λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου. Α, για να μαθαίνεις και κάτι, δηλαδή σε αυτήν την εκπομπή.
1: Πανάθεμά σε, σταμάτα, πραγματικά σταμάτα. Πού τα βρίσκει, είναι εντάξει. Είναι
0: all time classic αυτό.
1: Είναι all time classic. Είδες όμως, ο κύριος αυτός πώς θα ήξερε όλα. Θα αναζητούμε τα γαϊδούρια, λέει.
0: Ήρθαν η εποχή.
1: Ήρθανε.
0: Ο καιρός λοιπόν έφτασε. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Η Ελευθερία αναφέρεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Είμαι ιατρός, λέει, σε δημόσιο νοσοκομείο. Εννοείται ότι ο ιατρικός σύλλογος ήξερε. Είχε γίνει καταγγελία. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο ιατρού. Νεφρολόγος. Που λέει ότι κλήθηκα να βοηθήσω άρρωστη η οποία είχε έρθει μετά από πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο. Και είχα ενημερώσει, λέει, τον ιατρικό σύλλογο. Μπορεί να μην είχε γίνει έγγραφη καταγγελία, αλλά είχε γίνει προφορική. Είχε υπάρξει ενημέρωση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι μετά από αυτή την καταγγελία έκανε εκείνον τον έλεγχο το Νοέμβριο του 2020.
1: Και τα βρήκε όλα πένα.
0: Αλλά
1: βρήκε.
0: Δεν βρήκε κάτι. Γιατί, όπως λένε από την επιτροπή που έκανε τον έλεγχο, προφανώς είχαν κρύψει το μηχάνημα. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Τη χύθηκε ο καφές. Τη χύθηκε ο καφές, λεφτά θα πάρει. Σταυρούλα μου, μην ανησυχείς καθόλου. Μου χύθηκε ο καφές, λέει, με το Χατσιμούνα. Θα πάρεις λεφτά. Άντε, τυχερούλα.
1: Στα Λίντλ ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Λίντλ συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Τώρα λοιπόν έχουμε γυρίσει όλοι πίσω στη δουλειά, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τι να πούν όμως και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Διαβάζω από το κόσκινο της ΑΔΕ τώρα οι γιατροί και τα ιατρικά τέτοια μηχανήματα μετά το θάνατο. Να πω τώρα, εγώ θα το πω δολοφονία του Μαζονάκη. Εντάξει, είναι βαρύ.
0: Τουλάχιστον σύμφωνα πλέον και με το κατηγορητήριο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει πλέον, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, η ποινή να είναι ισόβια.
1: Ισόβια, βέβαια. Έτσι. Τώρα, εντάξει, βέβαια, κατόπιν εορτής και αφού χάθηκε τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, τώρα ξυπνήσαν κάποιοι. Όλα αυτά τα χρόνια και όλο το προηγούμενο διάστημα, κανείς δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έπρεπε.
0: Δηλαδή, πραγματικά,
1: και πόσες ακόμα τέτοιες παρακλινικές υπάρχουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
0: Αμαλία μου, δεν το έκαναν όμως.
1: Λέω, και πόσες υπάρχουν.
0: Όσοι θα έπρεπε να το έχουν κάνει, δεν το έκαναν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν προστατεύσει τους πολίτες. Οι οποίοι άλλοι θέλεις επειδή αναζητούν την ελπίδα. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Πολύ σωστό.
0: Όπως άκουσα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και με αυτοάνοσα και με πιο σοβαρά προβλήματα. Εδώ άκουσα χθες περίπτωση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γυναίκα η οποία ήθελε να τεκνοποιήσει. Πήγε για προετοιμασία να την προετοιμάσουν πώς θα αποκτήσει παιδί και της πήραν 10.000 ευρώ για να την προετοιμάσουν ώστε να κάνει παιδί.
1: Με απίστευτο.
0: Εκμεταλλεύονταν λοιπόν είτε τον πόνο του άλλου είτε την ελπίδα που αναζητούσε.
1: Ακριβώς.
0: Για να θησαυρίζουν. Γιατί μιλάμε για
1: πολλά
0: μία μπίζνα.
1: Εντάξει, τώρα εκατομμυρίων. Επίσης, εγώ άκουσα ότι είχε πάει μια κυρία που είχε πρόβλημα και της δώσανε κάποια συσκευάσματα γιατί είχαν εμπλακεί και σε αυτή, δραστηριοποιούνταν και σε αυτή την αγορά. Και η γυναίκα έπαθε πρόβλημα στο σηκώτη της. Από αυτά τα σκευάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, βιταμίνες, τι ήταν αυτά, ούτε ξέρω, ούτε η ίδια θα. Γιατί αυτά λέει ότι τα εισάγανε εκείνοι, είχαν εταιρεία, ούτε έχω καταλάβει. Άρα, μέσα στη ρεμούλα ήτανε.
0: Μια άλλη καταγγελία που άκουσα χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ασθενής, η οποία πήγε με ένα αυτοάνοσο συγκεκριμένο, με ψωρίαση συγκεκριμένα, για να βρει βοήθεια. Είπε λοιπόν ότι της έλεγε η γιατρός ότι εγώ αναλαμβάνω να σου φτιάξω τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου, της λέει, είναι πειραγμένα. Και θα στα φτιάξω εγώ και της έδινε λέει κάποια συσκευάσματα τα οποία δεν έγραφαν τίποτα απ' έξω και τα έφερνε λέει ένας συνεργάτης της από τη Ρωσία. Της πήρε 5-6.000 ευρώ συν κάποιες χιλιάδες για αυτά τα συσκευάσματα. Αυτά λοιπόν με τις καταγγελίες οι οποίες πληθαίνουν. Ο Μάριος λέει έτσι είναι όταν έχεις πληροφόρηση ότι σου έρχεται έλεγχος. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια διαφωνία από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ άκουσα την κυρία Λεωνάρδου που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που λέει ότι έγιναν απροειδοποίητα οι έλεγχοι. Άκουσα και τον κύριο Λύρα όμως, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μίλησε χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά, που είπε ότι εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι σε εμάς δεν έρχονταν όλοι οι φάκελοι ή τουλάχιστον δεν έρχονταν οι φάκελοι με δική μας επιλογή. Και υπήρξε και μία αναφορά από τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου που είπε ότι οι έλεγχοι έγιναν με ραντεβού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε ότι έγιναν με ραντεβού, άλλοι ότι έγιναν απροειδοποίητα.
1: Ναι, απροειδοποίητα ξαφνικά. Τώρα άντε πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Άντε τώρα.
0: Προς το παρόν η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει θέση στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Να ενημερώσω σίγουρα γιατί θα έχουμε αρκετά. Θα το πάμε λίγο τάπα τώρα.
0: Α, κατάλαβα. Μέχρι το διαφημιστικό θα μας πάει τρένο.
3: Ικανός είμαι. Μπλοκαρισμένη κάθοδος του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, λόγω κινητοποιημένου γιοταχή που βρισκόταν νωρίτερα στη ύψος της Λένορμαν, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και Σταδίου, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη συμβολή με την Βάρη Σκοροπίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ζεσταίνεται από νωρίς εκεί το κοινό. Και στην Αττική Οδό.
0: Περιμένετε τη Γιαγκελόνια απόψε, ε?
3: Σωστά,
0: από ότι θα έχει ευρωπαϊκό αγώνα ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέει ο Βολάνιος. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια.
3: Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η Σόβια λέει για τους δύο γιατρούς. Τι λέτε, εγώ λέει, σας λέω ότι σε 8 με 8,5 χρονάκια θα είναι έξω. Λέμε ποια είναι η ποινή η οποία προβλέπεται και ακούγοντας τον κύριο Λυκούδη χθες, εφόσον δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Έτσι.
1: Γιατί έχει αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο πλέον μετά τα νέα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Είναι άλλο το κατηγορητήριο, αναβαθμισμένο.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόθεση της αποφυλάκησης Κασιδιάρη και ναι, τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ναι, και τι τελικά ισχύει, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαντά.
1: Εξαιρετικός, ναι.
0: Μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου. Και εξήγησε λοιπόν τι ισχύει για την ποινή του Κασιδιάρη και σχετικά με τα πολιτικά του δικαιώματα. Γιατί εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε όλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: κόσμο.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος-διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
13: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
14: Η πόλη απολαμβάνει.
13: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
14: How should I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
13: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
14: Ο χώρος προδιαθέτει.
13: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
15: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
15: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
15: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
16: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
15: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
16: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
15: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνο 2682 089 100.
17: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Απλώς μου προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του δικηγόρου του Κασιδιάρη που λέει ότι ο πελάτης του μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπατιάτες και τη Νίκη. Άρα και όσο ήταν μέσα στη φυλακή έκανε τα κουμάντα του. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σχολιάσω για τις φιγούρες που είδα εκεί, τις φυσιογνωμίες και το ότι ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή κρατώντας την ελληνική σημαία. Είναι ένα τριχιαστικό αυτό το θέαμα. Για όλους τους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, γενικότερα, έτσι. Όπου και αν ανήκουν, έτσι. Που είναι δημοκράτες. Όπου και αν ανήκουν. Είναι ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω όμως αν έχω μπερδευτεί, αν ο νόμος Βορύδη του δίνει τη δυνατότητα να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ή υπάρχει φρένο. Υπάρχει stop.
19: Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου ο Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός. Τι ισχύει λοιπόν για τον Ηλία Κασιδιάρη και για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές.
20: Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μία σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως την προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνας υποψηφιότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις, στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση. Ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει απόφαση σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή. Το 2020 θυμίζω ότι είχε τελειώσει η πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα ρυθμίζει ότι η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε τόσο χρονικό διάστημα όση είναι η ποινή που έχει επιβληθεί. Δηλαδή έχουμε 2034. 13 χρόνια κάθερξη. Για 13 χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βάθμου δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε
21: τρόπο. Καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
20: Έτσι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
19: Νομίζω ότι το εξήγησε όσο πιο καθαρά γινόταν ο κύριος Μαντάς.
18: Ναι.
19: Δηλαδή, 13 χρόνια ήταν η ποινή του Κασιδιάρη. Έμεινε στη φυλακή 7 χρόνια και 6 χρόνια ήταν η εργασία η οποία προσμετρήθηκε.
18: Ακριβώς.
19: Και αφαιρέθηκε από την ποινή και γι' αυτό αποφυλακίστηκε. Όμως, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και λέει ότι ακόμα και αν εκτεθεί λιγότερη ποινή, όπως έγινε τώρα, ή αν ανασταλεί η ποινή, παραμένει η πρωτόδικη απόφαση αυτά τα 13 χρόνια, κατά τα οποία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι υποψήφιος να συμμετέχει στις εκλογές.
18: Ξεκάθαρος ο κύριος Μαντάς.
19: Άρα πάμε για το 2033.
18: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν θα αποκαλέσω ποτέ κύριο τον Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να του βάλω αυτόν τον προσδιορισμό. Α, το λέω Κασιδιάρη.
19: Και χθες υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τη Μάγδα Φίσα.
18: Και λογικό είναι, έτσι.
19: Βλέποντας τον Κασιδιάρη να περνάει την πόρτα των φυλακών.
18: Μα ένα σύμβολο.
19: Και να εξαγγέλει, να αναγγέλει τη δημιουργία νέου κόμματος.
2: Είμαι σίγουρη ότι στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί. Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου.
19: Πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί.
18: Κυρία Φίσα,
19: αυτό που
18: βέβαια,
19: λέγαμε νωρίτερα.
18: Η μητέρα, ναι βέβαια, του Φίσα, καλά τα λέει. Μα το ξέρουμε ποιοι είναι πλέον. Δεν είναι ότι έχουν κάποιο προσωπείο. Το ξέρουμε. Και αυτό που λένε και οι ακροατές είναι ότι αυτό που τους έχει αντριχιάσει είναι αυτοί που πήγαν να τον χειροκροτήσουν, να ζητοκραυγάσουν μαζί του και να μιλήσουν και για εθνικό κόμμα. Εθνικό κόμμα.
19: Και με ενεργεία βουλευτές, όπως είπε ο
18: ναι,
19: ίδιος.
18: Ναι.
19: Κάποιοι εκ των βουλευτών των Σπαρτιατών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα. Και όπως λένε οι πληροφορίες, και δύο πρώην βουλευτές της Νίκης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την τελική απόφαση για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος ή όχι, θα την πάρει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ό,τι πει λοιπόν το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 84 0 41 217 και 6974 89 65 51. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Στον Χούθη. Την ίδια ώρα η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ αντισταθμίζει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Οριακές διακυμάνσεις στο επίπεδο των 108 δολαρίων καταγράφει η τιμή του Brent. Στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και η ΑΔΔ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού.
8: Σε Atlantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στην απόκτηση του 26χρονου επιθετικού από το Τσάντ Μάριους που αγωνίζεται στην τουρκική Samsun Sport προχωρά ο Ολυμπιακός. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα €80 η θερμική μεγαβατόρα.
5: Εάν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο €1,97.

Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές diesel. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείνεξη των τιμών.

0: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρα και την αυγό.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και η δημοτική μας παράδοση. Έτσι και απαλύνει λίγο τον πόνο μας. Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά.
2: Τι να κάνουμε.
1: Γιατί άμα κάτσουμε σοβαρά πάνω του, παιδιά, θα τρελαθούμε με αυτά τα οποία έρχονται το χειμώνα. Τα ακούσατε όλα μέσα σε ένα συγκεκριμένο ηχητικό, το οποίο είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό.
2: Ενεργειακή καταιγίδα πρώτων πυλών. Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Τα γεγονότα και εξελίξεις είναι πάρα πολύ αρνητικές. Το πετρέλαιο οδεύει προς τα $110 το βαρέλι και οι εκτιμήσεις μιλούν και για $120 το βαρέλι, αν συνεχιστεί όλο αυτό. Και μπορεί και πολύ παραπάνω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τι να σου κάνει και ο Θεός όμως, πού να το πρωτοβάλει το χέρι του με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Και λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα, Κατερίνα μας. Δεν τον ακούσαμε, λέει, τον σπουδαρχίδη Χατσιμούνα, και γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά. Ναι. Γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, επιβεβαιώ.

0: Επόμενο διάστημα, όμως και πάλι έχουμε ατυχήματα.
1: Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος σχολιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας PISA που λέγαμε νωρίτερα και λέει: φοβάμαι ότι η εποχή που ο δάσκαλος κόπιαζε για να ανοίξει τα κεφάλια των μαθητών και να τους βάλει μέσα τη γνώση έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Όμως από την άλλη, ας αναλογιστούμε ότι ο δάσκαλος ήταν και είναι ο πιο κακοπληρωμένος λειτουργός. Ισχύει.
0: Εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορώ εγώ να το βάλω έτσι στην ίδια ζυγαριά με το ότι όταν είσαι εκπαιδευτικός και δεν πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Σαφώς και πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών. Και ιδίως οι εκπαιδευτικοί που πάνε σε χωριά, σε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να σου λένε και οι μαθητές ότι εμείς ότι τα μαθαίνουμε από τα φροντιστήρια.
1: Και λέει ο
0: Ούτε
1: Γιάννης,
0: αυτό είναι ωραίο.
1: Για τους μαθητές και για τους καθηγητές. Είναι βιβλία αυτά τα οποία δίδονται στους μαθητές του Δημοτικού. Αυτά είναι φυλάδια, λέει. Δεν είναι βιβλία. Θυμάσαι, λέει εσύ Καλαμαράκη και εσύ Αμαλία, τα βιβλία που είχαμε στο Δημοτικό έχουν καμία σχέση με αυτά τα βιβλία που δίνουν σήμερα στα παιδιά για μόρφωση και γνώση. Υπάρχει μία διαφορά. Τα έχω δει και πρόσφατα. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Ελπίζουμε, Μανώλη, εσείς εκεί να μην αντιμετωπίζετε τα προβλήματα με την κίνηση που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, γιατί πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Πάνος θέλει και Ερντογάν το σουρουκλεμέ. Πού τον θυμήθηκε τώρα πρωί-πρωί? Άστον να μην τον μελετάμε και πολύ. Θα μας δώσει δυστυχώς αφορμές στο επόμενο διάστημα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο αλλά και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο
2: 801-11-34-34-34. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελέτες.

0: στους 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υποψήφιο πλέον και για την, για τον βόρειο τομέα της Αθήνας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Υποδέχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και υποψήφιο βουλευτή στις επικείμενες εθνικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ταράξατε τα νερά τις τελευταίες μέρες με μια προσωπική τοποθέτηση. Η αντιπολίτευση από τη μία πλευρά έχει δίκιο να λέει ότι δεν συνηθίζεται οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι να κάνουν προσωπικές τοποθετήσεις. Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω πάρει δημόσια θέση. Θεωρώ ότι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν είναι ρομπότ, δεν λειτουργούν με AI. Είναι άνθρωποι, αυθύπαρκτες προσωπικότητες, και όταν διευκρινίζουν ότι μία θέση είναι προσωπική και όταν μάλιστα αυτή δεν εκφράζεται στο press room που είναι ο επίσημος χώρος αντιπροσώπευσης, εκπροσώπησης της κυβέρνησης, δικαιούνται να έχουν και προσωπική άποψη. Ωστόσο, όταν ο εκπρόσωπος κάνει μια δήλωση προσωπική σε ένα θέμα, αυτόματα γεννιέται η υποψία. Μήπως το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, μήπως είναι λαγός.
1: Ναι. Ναι, για το θέμα αυτό καθ' αυτό δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επεκταθούμε, γιατί ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, δεν ανακάλυψα την προσωπική θέση
0: μετά
1: από κάποιες ανακοινώσεις αντιπολίτευσης. Το είπα από την αρχή, άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το θυμήθηκα εκ των υστέρων για να δικαιολογήσω το τι είπα. Σε μια προσωπική συνέντευξη, Vidcast, όχι δηλαδή.

0: Δηλαδή, προφανώς στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε καν σε μια συνέντευξη όπως η σημερινή σε εσάς ή η αντίστοιχη χθεσινή το βράδυ, για παράδειγμα, στο Action 24. Έτσι, θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι μόνο το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι και οι συνεντεύξεις όλες, οι πολιτικές που εμφανίζομαι και εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί για το χαρτοφυλάκιό τους. Το δεύτερο, δηλαδή, είναι αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι.
1: Βέβαια, ήρθε και η δήλωση Βορύδη μετά.
0: Ναι.
1: Και δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι κάτι τρέχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα. Παρότι πρέπει να σας πω, γιατί εγώ είμαι πάντα δίκαιος, ότι η Νέα Δημοκρατία στο πρόσφατο παρελθόν έχει τοποθετηθεί ιδεολογικοπολιτικά υπέρ της ενίσχυσης της εργασίας και όχι της ανεργίας.
0: Που είναι και ο πυρήνας της πρότασης αυτής, έτσι. Δηλαδή να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην τους αφήνουμε κιόλας, αλλά βοηθώντας τους να βρουν δουλειά. Προσέξτε, είναι δεδομένο, το κάνω πάλι σαφές, κάθε φορά το κάνω, γιατί ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστατες από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν κάνει πολλές φορές, έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιος προγραμματισμός στην ατζέντα, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
1: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
0: Όχι.
1: Ότι ψήνεται η δουλειά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για μετά τις εκλογές.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Για μένα η συζήτηση που κακώς προέκυψε στη συνέχεια, αλλά δυστυχώς πρέπει να λέμε κατά αυτονόητα, είναι για το αν μπορεί ένας πολιτικός, και ειδικά ένας νέος πολιτικός, που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων νέων υποψηφίων, θα είναι και υποψήφιος, όταν δηλώνει ότι μιλάει προσωπικά, σε μια προσωπική συνέντευξη, να εκφράζει τη γνώμη του. Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, από ανθρώπους, ακόμα και από άλλα κόμματα, και ειδικά από ένα κόμμα που, όπως το Πασόκ, που με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε, δεν έχει αφισβητήσει ποτέ κανείς τις δημοκρατικές του ευαισθησίες, έτσι. Ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Για μένα αυτό είναι το οποίο μένει. Και ήταν έτσι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξανασυστηθούμε, όχι ως προς τι θέση έχει ο καθένας. Εγώ σέβομαι να βγει κάποιος και να πει, αφού ακούσει όλο όσο είπε, γιατί διαστρεβλώθηκαν αυτά που είπα, ότι ξέρεις κάτι, κύριε, αυτά που λες δεν μ' αρέσουν. Αφού τα ακούσεις όμως όλα, έτσι. Κάποιος άλλος να πει, αυτά που λες μ' αρέσουν. Συμφωνώ, διαφωνώ, τους άλλους δεν είναι ούτε μια τάση, ούτε μια κυβερνητική θέση. Είναι μια προσωπική άποψη ενός ανθρώπου που πολιτεύεται.
1: Βέβαια,
0: αλλά το να βγαίνει κάποιος και να λέει. Να βγαίνει κάποιος και να λέει, κύριε Χατζηνικολάου, και μάλιστα να εκπροσωπεί δημοκρατικά κόμματα, ότι δεν δικαιούσε να ομιλείς, αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σέβεται τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας.
1: Εδώ μου λένε βέβαια ότι, Νίκο, δεν είσαι δίκαιος, είσαι άδικος, και μη λες ότι είσαι πάντα δίκαιος, διότι όταν, για παράδειγμα, έκανε ο Κατρούγκαλος τις γνωστές δηλώσεις προεκλογικά, δεν έλεγες τα ίδια.
0: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός που εφάρμοσε μια πολιτική και προανήγγειλε στην πραγματικότητα τότε μια επιβεβαίωση αυτής της πολιτικής, και σε περίπτωση που προανήγγειλε την επανάληψη της πολιτικής αυτής. Καμία σχέση. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αν έβγαινα εγώ, ακόμα και σε μια προσωπική συνέντευξη, και έλεγα ότι διαφωνώ με τα μέτρα της ΔΕΘ και θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο στην οικονομία, ή διαφωνώ με το τάδε νομοσχέδιο οποιοδήποτε υπουργείου, είτε του εργασίας είτε οποιοδήποτε άλλου, τότε αυτό δεν είναι προσωπική θέση, ακόμα και να λέγω ότι είναι προσωπική θέση. Όταν λέει ένας νέος πολιτικός, ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός, ένας οποιοδήποτε πολίτης, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε άλλο, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, να κάνουμε τη συζήτηση από το μηδέν, για το δημογραφικό, για το ζήτημα εργασίας, γιατί όλες οι επιχείρησεις λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο, είναι εντελώς διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ακόμα και τις προσωπικές μας θέσεις, επειδή ξέρουμε και σε τι χώρα ζούμε, προσέχουμε πάρα πολύ για ποια θέματα θα τις εκφράζουμε. Δεν θα πήγαινα ποτέ να πω μια προσωπική θέση. Όχι ότι έχω κάτι διαφορετικό να πω, γιατί φοβάμαι πλέον με αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το σημείο στίξη, 3,5 χρόνια τώρα. Για το μεταναστευτικό δεν θα έλεγα ποτέ κάτι. Δεν θα έλεγα κάτι για την εξωτερική πολιτική, που πέραν όλων των άλλων είναι και πιο αποτελεσματική στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Άρα, νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες μέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα πρωτίστως του κυρίου Τσίπρα της Ελλάδας και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη στη ΔΕΘ, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Τι
0: ξεγυμνώθηκαν.
1: Τι, είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Δεν εννοώ ότι τους πιάσανε με χρήματα. Ναι. Εννοώ ότι αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγράμματός τους, προγραμμάτων τους από τους ίδιους. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε δημοσία θέα, ως έχει δικαίωμα, και παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ο ίδιος το αποκάλυψε κοστολογημένο και ότι κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στα προγράμματα των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, βρήκατε κάποια θετικά στοιχεία που θα άξιζε η κυβέρνηση να τα μελετήσει και ενδεχομένως να τα εφαρμόσει?
0: Θα σας απαντήσω.
1: Εγώ θα σας πω ένα αμέσως.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις για τις οποίες μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι κάτι που η αγορά το ζητά εδώ και πολύ καιρό.
0: Πάμε να δούμε
1: και
0: πρώτα,
1: δεν έχει και κόστος δημοσιονομικό.
0: Τη μεγάλη εικόνα. Και όλες οι επιμέρους μικρότερες εικόνες έχουν και αυτές την αξία τους, όπως και αυτό που το οποίο μου λέτε. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν να πιαστούν από την οποιαδήποτε δήλωση οποιοδήποτε υπουργού και προφανώς να τη διαστρεβλώσουν, γιατί εμένα τη διαστρέβλωσαν. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, τα 4 χρόνια δηλαδή. Και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές σε μια συνέντευξη, το επιβεβαίωσε χθες και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πιέρος, κύριο Πιέρο στην εκπομπή του, είπε 4 φορές ότι με επαναλήψεις κιόλας ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει. Αυτό εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς ό,τι λέμε, επειδή είμαστε κυβέρνηση, πάει και γίνεται νομοσχέδιο, κοστολογείται, άρα κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο. Αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και γι' αυτό συνέχεια είχαμε τις φοβερές παλινοδίες, τα φοβερά μαργαριτάρια για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα χρυσαφικά και τις θηρίδες που θα μας φορολογήσουν, για το ποιος είναι το 1%.
1: Σε αυτό το 1% λοιπόν, για τους πλουσίους, γιατί αντιδρά τόσο έντονα είναι η Νέα Δημοκρατία?
0: Όλος αυτός, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Αυτή η πάμπλουτη, αυτό το 1% που κερδίζει όσα το υπόλοιπο 99%, δεν πρέπει κάποια στιγμή να συμβάλλουν στην

Τάζει σε έναν μισθό και μια σύνταξη παραπάνω, είναι 4 δις το χρόνο. Και είπε ο εκπρόσωπος του ίδιου κόμματος ότι είναι 4 δις την τετραετία. Λοιπόν, επειδή αποκαλύφθηκε η προχειρότητά τους, αυτό εννοώ με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη

0: οικονομιωτική εισφορά. Δύο θέματα έχετε ανοίξει. Καταρχάς, επί της αρχής.
1: Δεν τα έχω ανοίξει εγώ, τα ανοίξει.
0: Ναι, όμως έξατε τώρα τις ερωτήσεις σας. Επί της αρχής, είμαστε θετικοί.

0: Νίκος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το enikos.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτή τη φάση η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη και τελική ψηφοφορία. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔΗ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsunspor ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Χρόνια πολλά, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Γνωρίζετε ποιο.

0: του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όταν λες έτσι το καλημέρα, καλημέρα, ετοιμάζεσαι για...
1: Άκουσα τον εκπρόσωπο, ο οποίος είχε ένα αφήγημα. Ναι. Μπορεί να το πεις αφήγημα καλό, δεν έχει την άποψή του για τα αυτά που είπε για τα επιδόματα, αλλά στο αφήγημα ξέχασε να αναφερθεί στην κόντρα με το, στο βόρειο τομέα.
0: Με την Κεραμέως.
1: Άκουσε μόνο στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, είπε όμως, είπε ότι η κυρία Κεραμέως λέει, έβγαλε ανακοίνωση αμέσως. Επομένως λέει, αυτά που είπα δεν είναι κυβερνητική πολιτική. Το είπε αυτό, το είπε αυτό.
1: Έκανε τη δήλωση για να μέρος υπέρ του.
0: Είσαι, δεν παίζεσαι. Δεν
1: παίζεσαι. Τέλος πάντων.
0: Λες την έτρεξε λίγο παραπάνω την ανακοίνωση Κεραμέως.
1: Να σου δώσω τώρα ένα στοιχείο που μου είπε κάποιος, αλλά επειδή εσύ έχεις το εκεί τα επιτελεία που τα ψάχνουν περισσότερο από μένα. Όταν η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 17%, τα επιδόματα στον κρατικό προπολογισμό ήταν 1,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι 7% είναι 2,2 δις.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Ακριβές το νούμερο.
0: Ήταν 1,2 δις όταν και είναι τώρα 2,2 με μισή ανεργία.
1: Με μισή. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Αυτό είναι περίεργο πολύ.
1: Έχει... Πώς εξηγείται αυτό? Έχει μεγαλώσει το εύρος των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό με τους υπουργικούς και έχουν ακριβήνει και εισφορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θέλει να ρωτήσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου μετά, χρειάζεται ένας κάποιος εξορθολογισμός. Προφανώς δεν είμαι εγώ τουλάχιστον και πιστεύω ότι αυτή η εποχή και πάλι που είναι του τουρισμού, το
0: χειμώνα, όχι βέβαια, όχι
1: πρέπει
0: βέβαια
1: να βρούμε μια δουλειά. Έτσι,
0: όχι,
1: είναι
0: βέβαια
1: ένα ζήτημα, αλλά γενικώς δίνω αυτά τα νούμερα προς
0: βεβαίως, σαν γενική ιδεολογική κατεύθυνση ότι πρέπει κυρίως να ενισχύεται η εργασία, εγώ είμαι θετικός σε αυτό.
1: Ναι,
0: και νομίζω
1: ναι,
0: δεν υπάρχει κάποιος που να είναι αρνητικός.
1: Θα τα ρωτήσουμε. Τώρα,
0: έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ναι. Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην επίτροπος.
1: Και ξέρει καλά τα οικονομικά.
0: Βεβαίως. Και στη συνέχεια ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Don't you wanna break up? Don't you wanna take her home? Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώην Υπουργό. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και εύχομαι καλή σεζόν σε όλους.
0: Είναι και ο κύριος Δελατόλας μαζί μας, που θα κάνει και την πρώτη ερώτηση.
2: Καλημέρα κύριε Τελετώνη.
1: Καλημέρα κυρία Δημοτοπούλου. Ένα θέμα και ένα πεδίο που ξέρετε καλά. Θα σας παραθέσω τρία γεγονότα, δηλώσεις, για να μου πείτε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές στην οικονομία. Η Αράμκο δήλωσε ότι δεν θα μειώσω τις εξαγωγές. Ένα. Δύο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις εξαγωγές για να μειώσουν τις τιμές ενδεχομένως από θέμα παροχή και επάρκειας εσωτερικά. Και είδαμε πολύ ενδιαφέρον μια δήλωση του Βαγγέλη Μητυλινέου στους Times ότι πρέπει και είναι ο μόνος από τους λίγους μεγάλους παίκτες της ενεργειακής αγοράς που το λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες από τη Ρωσία. Και για τη Γερμανία που κινδυνεύει άμεσα από αυτές τις επιπτώσεις στην ενέργεια, αλλά και για την Ευρώπη. Ήθελα να μου πείτε πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία και μάλιστα σε μια συγκυρία για μας και προεκλογική.
2: Επηρεάζουν μετά από την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζουν εξαιρετικά την Ευρώπη. Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την ετήσια έκθεση για το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η κατάσταση της Ευρώπης όπως λέγεται κάθε χρόνο, και βασικό θέμα ήταν το θέμα το ενεργειακό, και σαφώς επηρεάζουν και για τη χώρα μας. Επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας στον πολίτη και πολύ περισσότερο πρέπει να σας πω, γιατί αυτό έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στη βιομηχανία όπου έχουμε τις ακριβότερες, είμαστε νούμερο ένα στην τιμή βιομηχανίας και επιχείρησης στην Ευρώπη, που αυτό καθιστά τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά. Η κατάσταση περιπλέκεται όλο και περισσότερο λόγω και των δεδομένων της ερυθράς θάλασσας. Τα θέματα, η κατάσταση στην Αμερική είναι και αυτή εξαιρετικά περίπλοκη, γιατί εάν υποχρεωθεί η Ευρώπη να έχει μόνο από Ηνωμένες Πολιτείες καύσιμο LNG και φυσικό αέριο LNG, καταλαβαίνουμε ότι τα μεταφορικά είναι τεράστια, δηλαδή οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Επομένως η όλη πολιτική κατάσταση και η γεωπολιτική κατάσταση οδηγεί σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Και δεν φαίνεται, είδα χθες τις συζητήσεις που έγιναν στο Βερολίνο που συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομίας, η κατάσταση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να παίρνει η Ευρώπη αποφάσεις που αφορούν την τιμή της ενέργειας. Άρα η κάθε χώρα πρέπει να λειτουργήσει μόνη και πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα, και ιδιαίτερα θα έλεγα στην Ελλάδα ζητήματα όπως... δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθώ ένα-ένα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι το μεγάλο θέμα των ημερών, κυρία Υπουργέ.
2: Είναι παρουσία σε μια ενεργειακή πολιτική πολύ διαφορετική, που αφορά και τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις επενδύσεις στην αποθήκευση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην αποθήκευση είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία. Έτσι, 3,2 GB η Βουλγαρία, εμείς το 0,8. Δηλαδή δεν δώσαμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να επενδύσουμε στο θέμα της ενέργειας που είναι τόσο σημαντικό. Έχουμε φωτοβολταϊκά από δήμους, από συνεταιρισμούς, από ομάδες παραγωγής, από πολύ μεγάλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές ομάδες. Αυτές επισκέφτηκα τώρα που ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα και κάναμε ένα σάρωμα στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν επενδύσει άνθρωποι, έχουν φωτοβολταϊκά, μπορούν να έχουν δικό τους ρεύμα και δεν μπορούν να συνδεθούν. Δεν συνδέονται με το δίκτυο. Το ότι δεν συνδέονται με το δίκτυο, γιατί δεν παίρνει το δίκτυο σύνδεση, είναι πρώτον γιατί δεν έχουν, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε επενδύσει σχεδόν μηδέν για τα δίκτυα, δεν έχουμε επενδύσει αυτό που έπρεπε στην αποθήκευση και είμαστε πλέον στο έλεος του φυσικού αερίου και των τιμών του. Συν να βάλω και το μεγάλο ζήτημα της μονάδας 5 στην Πτολεμαϊδα, όπου η μονάδα είναι υπερσύγχρονη, η οποία έχει βγει εκτός λειτουργίας για να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μας καύσιμο που είναι ο λιγνίτης. Βεβαίως οι λιγνίτες και ο άνθρακας έχουν αποτύπωμα άνθρακα και θα πάει και πρέπει να κλείσουν, αλλά σας θυμίζω ότι η Γερμανία θα το πάει στο 48, το ίδιο και η Πολωνία.
1: Μόνο εμείς τα κλείσαμε όλα. Και η κυβέρνηση να ανακοινώσει ο λιγνίτης τέλος.
2: Κοιτάξτε, το λιγνίτης τέλος το έκανε το 20, δηλαδή με το που ανέλαβε, όταν γνωρίζαμε πολύ καλά ότι είχαμε περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας λιγνίτη για ένα διάστημα και μάλιστα σε περιόδους που υπήρχε κρίση. Τώρα έχουμε μια εξάρτηση πλέον από το φυσικό αέριο, που όπως ξέρετε το Χρηματιστήριο Ενέργειας, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά λάθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συζητώνται σήμερα παντού, το έχουν βάλει όλες οι χώρες, όπου στο χρηματιστήριο ενέργειας καθορίζεται η τιμή από το φυσικό αέριο ουσιαστικά, που είναι το πιο ακριβό. Και εδώ είναι και στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγινε. Άρα βάζω τη μεγάλη εικόνα, ότι δεν πρέπει να συζητάμε πάντοτε τι θα κάνουμε σήμερα. Μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειαζόμαστε σημαντικές αλλαγές στο θέμα της ενέργειας και αν πάμε στο σήμερα... Πρέπει να εξεταστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Μου λένε, συγγνώμη για τη διακοπή, μου λένε τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για 200 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος ενέργειας για την Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για...
2: Τρομερό ζήτημα. Ήταν το νούμερο ένα θέμα που τέθηκε, γιατί όλοι το ξέρουν, γιατί η βιομηχανία της Ευρώπης και οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες αλλά και οι άλλες έχουν πρόβλημα. Ξέρετε ότι η χώρα η οποία πήρε πολύ ενδιαφέροντα μέτρα για τη βιομηχανία της είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έκανε, ουσιαστικά πήρε μια απόφαση για σταθερή τιμή στη βιομηχανία 65 ευρώ και ως αντάλλαγμα οι βιομηχανοί δεσμεύονται για συγκεκριμένες επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση και τις ΑΠΕ. Δηλαδή έκανε ένα σχέδιο το οποίο το έχει βρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ θετικό. Επομένως, εφόσον η Ευρώπη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα και δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανακοινώσει οριζόντια μέτρα για όλες τις χώρες, η κάθε χώρα πρέπει γρήγορα να αποφασίσει τα δικά της.
0: Τι έρχεται για την Ελλάδα, κυρία Διαμαντοπούλου, με βάση αυτή την εικόνα, και είναι αντιμετωπίσιμο αυτό που έρχεται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο? Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση?
2: Δεν θέλω ποτέ να φέρνω την καταστροφή και να λέμε δεν είναι αντιμετωπίσιμα. Όλα τα πράγματα είναι αντιμετωπίσιμα και μια χώρα, και μάλιστα μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει τα εργαλεία να προστατεύσει τους πολίτες της, μάλιστα σε τόσο δύσκολη περίοδο. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν χειμώνα ο οποίος, δέστε, η συμφωνία που έγινε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η νέα πορεία της Τουρκίας, η σχέση μας με το Ισραήλ και οι εκλογές, οι επερχόμενες στο Ισραήλ, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για πάρα πολλών ειδών αποφάσεις. Ο πόλεμος στα βόρεια, στα πάνω μας, Ουκρανία-Ρωσία, που φαίνεται η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις πλέον, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλά ένας χρηματοδότης ενός πολέμου χωρίς ίδια να παρεμβαίνει πουθενά. Είναι πολύ σύνθετη η συνολική εικόνα. Η χώρα μας έχει μια γεωγραφική θέση πολύ δύσκολη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα και η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτον να κινηθεί πολύ γρήγορα στα άμεσα, αυτά που είπα πριν, γιατί έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα λόγω του ενεργειακού στην οικονομία. Και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δική μας ουσιαστική παρέμβαση στα ευρωπαϊκά όσον αφορά και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
1: Η πρώτη επίπτωση στις τσέπες των ανθρώπων από αυτή την κατάσταση είναι τη νιώθει την εισπράττει στο σούπερ μάρκετ που πληρώνει. Εισπράττει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση από τις τιμές. Αυτό εν πολλής οφείλεται σε καρτέλ. Το έχουν πει όλοι, νομίζω και εσείς προσωπικά. Δεν θυμάμαι, αλλά εμπαστώ στο κόμμα σας.
2: Φυσικά το έχω πει, το έχουμε και αναλύσει σύμπρας, και έχουμε εξηγήσει γιατί.
1: Αυτό δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται, κυρία Υπουργέ, εύκολα. Δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά παίρνει κάποιες αποφάσεις η κυβέρνηση, έχει κάνει κάποιες συμφωνίες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρούνται και πόσο θα κρατήσουν αυτές τις συμφωνίες.
2: Η ιστορία των ολιγοπολίων, τα οποία εξελίσσονται σε καρτέλ, από ένα σημείο και μετά είναι μια πολιτική επιλογή, δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνο του. Δηλαδή όταν έχουμε ολιγοπόλια σχεδόν σε όλους τους τομείς πλέον, όταν από τα deals που γίνονται στον αγροτικό τομέα για τις αγορές μέχρι το πετρέλαιο, που λέω το κάτι που είναι πιο μικρό, έτσι, σε πιο μικρή κλίμακα, μέχρι το θέμα της ενέργειας, των τραπεζών, των κατασκευαστικών εταιριών, όταν εκεί έχουμε μια συνάντηση πολύ μεγάλων εταιριών, λίγων και πανταχού παρουσών, οι οποίες δουλεύουν μόνο με εργολαβίες, η αγορά ουσιαστικά έχει αφέντες. Και αυτό δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω μετά από 7 χρόνια ότι αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή. Και αν είναι η καλοπροαίρετη εξήγηση ότι υπάρχει η ακραία νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα δυναμώσουν την οικονομία. η κακοπροαίρετη προσέγγιση είναι ότι υπάρχουν εσωτερικά αντίληψη στην κυβέρνηση που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ή αλλιώς, η κατάσταση είναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η ελληνική αγορά έχει καρτελοποιηθεί σε πάρα πολλά θέματα και είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που έχουμε θέσει ως Πατστόκ εδώ και τρία χρόνια, ότι η αλλαγή των δεδομένων της αγοράς είναι το νούμερο ένα θέμα. Και όσον αφορά τις τράπεζες, όπου χρειάζεται επέκταση του τραπεζικού συστήματος και στο θέμα της ενέργειας, σας είπα πριν για όλη την αλλαγή που πρέπει να γίνει στην ενέργεια, και σε όλους και στο θέμα του κατασκευαστικού χώρου. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν αρχίσουμε και βγάζουμε στην επιφάνεια, όχι αρχίσουμε, έχουμε αρχίσει, έχουμε γίνει ερωτήσεις στο Πασόκ, αν τα δείτε συνολικά, τι έχουν πληρωθεί στις κατασκευαστικές εταιρείες για καθυστερήσεις της κυβέρνησης, δηλαδή πόσες δεκάδες εκατομμύρια δίνονται σε εταιρείες από λάθη, μέσα εισαγωγικά ή πραγματικά, των τρόπων που γίνονται οι προκηρύξεις και οι συμφωνίες.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Είναι δισεκατομμύρια, γιατί στο θέμα που μας λένε πώς θα σηματοδοτηθούν τα προγράμματα κλπ. Με ποια λογική, με τη λογική της κυβέρνησης.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά, θέλω να μας μιλήσετε, κυρία Διαμαντοπούλου, παρακαλώ, για τη συνεργασία σας με τον σοσιαλδημοκράτη Αλέξη Τσίπρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την

0: κυβέρνηση.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά, θέλω να μας μιλήσετε, κυρία Διαμαντοπούλου, παρακαλώ, για τη συνεργασία σας με τον σοσιαλδημοκράτη Αλέξη Τσίπρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Νάζα κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 3069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κυρία Διαμαντοπούλου. Α, θες Αντώνη να το συμπληρώσεις.
5: Ναι, γιατί μου ταιριάζει πριν για το,
4: ναι, ναι,
5: για τη διαφήμιση που είπες. Να πάω Χαλκιδική κι εγώ.
4: Για πήγαινε Χαλκιδική.
5: Με μια δήλωση ενός βουλευτή,
4: τον κύριο,
5: τον κύριο Πανά.
4: Πανάς.
5: Πανάς, ο οποίος τι είπε, ο Ανθρωπάκος, είπε ότι ρε παιδιά να δούμε, αφού είναι σοσιαλδημοκράτης ο Τσίπρας, μήπως συνεργαστούμε. Και όπως επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είναι της μόδας στα τραγούδια, να πω ένα στίχο που έχει πει η Μοσχολιού, θέλω να σβήσω τα παλιά, οπότε πάμε στα καινούρια. Έχετε κοινά με το Τσίπρα, μετεκλογικά, στις πρώτες, στις δεύτερες, στις τρίτες, με το καλό που μπορεί κανείς να συνυπάρξει για να φτιάξει μια κυβέρνηση, αν αυτό χρειαστεί ο τόπος.
6: Να ξεκινήσω με το ερώτημα που τέθηκε πριν το διάλειμμα. Εάν θα συνεργαστούμε με τον σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πότε έγινε σοσιαλδημοκράτη, δηλαδή αποχώρησε από την αριστερά? Γιατί
4: να ρωτήσετε τον κύριο Πανά, όχι εμάς.
6: Εγώ μιλάω.
4: Εντάξει.
6: Εντάξει,
5: μα είναι στη σοσιαλιστική ομάδα του στην Ευρώπη χρόνια τώρα.
4: Παρατηρητής.
6: Δεν ήταν στην αριστερά, ήταν παρατηρητής.
5: Τα παρατήρησε καλά και εντάξει, εντάξει σιγά σιγά. Μην τον αποκλείσετε, κυρία Διαμαντοπούλου.
6: Το κόμμα που έκανε πριν από λίγους μήνες έχει μέσα ένα τεράστιο άλφα, σωστά? Αριστερά, το είπε το κόμμα του. Δεν είπε για σοσιαλδημοκρατία, αλλά εντάξει, αυτά ας πούμε ότι είναι και τυπικά. Πάμε στην ουσία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μία ετικέτα για να μπορέσει κάποιος να καλύψει και παλιές αμαρτίες, πολιτικές αμαρτίες εννοώ, έτσι. Αλλά ας δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το Τσίπρας και φίλοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κόμμα. Ένα σχηματισμό, ο οποίο υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία επιλέγει 30 ανθρώπου και ξαφνικά παρουσιάζεται ω ο εγγυητή τι επόμενε μέρε. Οι συνεργασίε του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει καθαρό από όλου, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, γιατί μέχρι τι εκλογέ και εμεί και όλα τα κόμματα, νομίζω ότι ω κυρίαρχο θέμα έχουν να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τα συλλητήκα τους πλεονεκτήματα.
5: Προφανές, αλλά προκύπτουν ερωτήματα και ρωτάμε.
6: Το πρόγραμμά μας, νομίζω το έχουμε αναπτύξει και θεωρώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι έχει γίνει αποδεκτό, έχει περάσει τον ελληνικό λαό, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόγραμμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ένα σύνολο στελεχών που είναι νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, συνδυασμένο με ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει τη δυνατότητα στην επόμενη μέρα να κυβερνήσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση του προηγουμένου διαστήματος που ήταν να αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, να εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τις ευχές μας, να μιλάμε συνεχώς για συνεργασίες. Όταν στο πολιτικό σύστημα δημιουργούνται κόμματα, διαλύονται κόμματα, έχουν εσωτερικά προβλήματα τεράστια τα κόμματα, δεν ξέρουμε...
4: Πάντως η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου. Μένει εκεί το ΠΑΣΟΚ στην ίδια περιοχή κινείται, εκεί στο από 11 μέχρι 12%.
6: Ωραία, γι' αυτό και όλη μας η προσπάθεια και τώρα κάναμε όλη την Κρήτη, κάναμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τώρα θα κάνουμε όλο το Λυκανοπαίδιο. Η προσπάθειά μας είναι να φτάσουμε στις εκλογές με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σε αυτό το διαφορετικό αποτέλεσμα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλε, αν συνεχίσουμε να μιλάμε για βελόνες δημοσκοπήσεις και να χάνουμε τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χώρο που έχουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο με αυτό το θέμα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ενέργεια, για την Ευρώπη, τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ ουσιαστική.
4: Είναι το μεγάλο θέμα.
5: Ναι, τώρα είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι για τα εθνικά, θα ρωτήσω όμως, αλλά απλώς να πω, γιατί συγκλίστηκα λίγο. Κυρία Διαμαντοπούλου, είστε Ευρωπαία πολιτικός με μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα κόμματα, με άλλα συστήματα εκλογικά προφανώς, συζητούν με ποιον θα πάνε μετά να κάνουν μια κυβέρνηση. Κ. Ανδρουλάκης, που ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που εγώ τη βρήκα εξαιρετική, είπε ότι μην ανησυχείτε, θα κυβερνηθεί η χώρα. Okay. Οπότε γι' αυτό και εμείς μέσα από τις δημοσκοπήσεις, μέσα από την επικαιρότητα, ρωτάμε αυτά. Απλώς αυτό μια παρατήρηση. Τώρα, να σας πάω σε ένα πεδίο που αφορά τα εθνικά θέματα, τα οποία εμπλέκονται για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναζήσει εμείς που είμαστε παλιότεροι, με την προεκλογική ατζέντα των κομμάτων. Αυτή η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι αν υπάρξει ακυβερνησία θα κάνει ντου ο Τούρκος, εκφράστηκε από ορισμένους ότι αφήσαμε το Μητσοτάκη χάος και πήγαμε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Ακραίο. Έτσι σχολιάστηκε και μάλιστα αποδοκιμάστηκε από την πλευρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Τι εκβιασμός, αν είναι εκβιασμός πολιτικός αυτό?
6: Θεωρώ ότι αυτό ξεκίνησε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, ο οποίος περιγράφοντας το γεωπολιτικό μας περιβάλλον, ουσιαστικά είπε ότι σκεφτείτε την επόμενη μέρα, εάν δεν είμαι εγώ, τι θα γίνει. Το είχε προδιαθέσει με το αν θα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Το θεωρώ εξαιρετικά αλαζονικό και υπάρχει και ένα στίχος του Καβάφη που λέει «Ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος», που αν το σκεφτείς σε μια στιγμή, «Ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος», βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλος. Δηλαδή, αυτή η ιστορία του ότι χωρίς το Μητσοτάκη η χώρα θα διαλυθεί, γίνεται από ένα σημείο και μετά αστεία. Τώρα, είναι δύσκολη η ιστορία των εξωτερικών μας θεμάτων. Βεβαίως, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ δεν βλέπω να έχουμε πόλεμο, έτσι μην τα δραματοποιούμε τα πράγματα. Είναι όμως μια δύσκολη περίοδος όπου η Τουρκία αναπτύσσει πολιτικές και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Δεν είναι ο ένας ο μεγάλος. Είναι η χώρα να αποκτήσει θεσμούς στην εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι η συζήτηση με τη Σαουδική Αραβία. Δεν μας έχουν ενημερώσει λεπτομέρειες για την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με τις παραγγελίες για τις περίφημες φρεγάτες. Γιατί, ναι, παραγγέλνουμε. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ως ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα χρειάζεται εξοπλισμούς. Αλλά λέμε εδώ και τόσο καιρό, παραγγέλλονται εξοπλισμοί. Δεν πρέπει να έχουμε μια παραγωγή στην Ελλάδα. Και δεν λέω μια παραγωγή να πάμε σε ένα καλώδιο και ένα καθρεφτάκι, έτσι που ακόμα και αυτό κάτι είναι.
5: Καλά, αυτό το λέμε καμιά 20 χρόνια ότι δεν έχουμε.
6: Αλλά κάτι να παράγουμε.
4: Πρέπει να κλείσουμε.
6: Ωραία. Επομένως, ας πάμε σε ένα θεσμικό σύστημα εξωτερικής πολιτικής, να υπάρχει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής που να λειτουργεί, να υπάρχει ενημέρωση της αντιπολίτευσης, να υπάρχουν θέματα που τα ξέρει η Βουλή. Και μην πάμε στον έναν τον μεγάλο τον απαραίτητο.
4: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
5: Καλημέρα,
6: καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή.
8: Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
14: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
15: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
14: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
15: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
12: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
12: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill
17: Μπαρμπεκιού Μελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
18: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
17: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
18: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Μια τέτοια δυνατότητα ή
19: φρούδες ελπίδες. Το πολιτικό πρόβλημα θα είναι, ναι, νομίζω ότι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το έχει αποδείξει, διότι απέδειξε ότι έχει γεμάτα μπάρια προγραμματικά. Και για τα προβλήματα που πέρναγε μέχρι και τον Ιούλιο και από τα οποία βγαίνουμε έτσι με πείσμα, επιμονή και σταθερότητα, θεωρώ ότι έχει πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο με θετικό τρόπο δυσανάλογα. Δηλαδή δεν θα περίμενε κανείς με τα προβλήματα που βελάει το κόμμα που κουβαλούσε μέχρι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο και μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια επανάκαμψης να μπορέσει να πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο.
5: Κουνιέται η βελόνα όμως, κουνιέται.
19: Κουνιέται και περιμένετε να δείτε ότι κουνιέται. Θα βεβαίως και κουνιέται και θα δείτε ότι και θα κουνηθεί η βελόνα και συμμαχίες θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια μας.
4: Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε συμμαχίες. Βλέπουμε ενώ έχετε μείνει λιγότεροι να έχετε πάλι εσωτερικά θέματα. Βλέπουμε τον κύριο Πολάκη για παράδειγμα να λέει ότι πρέπει να υπάρξει εκλογή νέας ηγεσίας και να θέτει υποψηφιότητα.
5: Αυτό το συλλογική ηγεσία που ακούστηκε για να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπει τον Νίκο. Στη Θεσσαλονίκη μου θύμισε εμένα και τον Νίκο αυτά παλιά, αυτή τη συμμαχία που ήταν στο μπαλκόνι όλοι μαζί και δεν έκαναν τίποτα.
4: Συμμαχία των πέντε.
5: Τον με άλλα χαρακτηριστικά προφανώς. Ναι.
19: Υπάρχει και το παράδειγμα του 58 που εδώ είναι
5: ξεκάθαρο. Α, πάτε πολύ πίσω τώρα αυτά.
19: Γιατί το 77 τι είναι, πρόσφατα, προχθές. Λοιπόν.
4: Για το Δελατόλα, ναι. Για το Δελατόλα, ναι.
19: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λειτουργικό σχήμα. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αντιλαμβάνεστε και ότι από τη θέση του γραμματέα έχω πάρα πολύ μικρότερη δυνατότητα να εκφράζω προσωπική άποψη. Υποχρεούμε λοιπόν να μεταφέρω τη συλλογική απόφαση του κόμματος, η οποία λέει ότι προχωράμε με συλλογική ηγεσία. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Διαδικασίες προβλέπονται στο καταστατικό μας. Ο Παύλος Πολάκης είναι ενεργότατος. Βλέπετε και για την υπόθεση της Νοβάρτης μια διπλή πρωτοβουλία και βεβαίως θα δείτε και τις επόμενες μέρες ένα σχεδιασμό εξορμήσεων στην επαρχία που θα είμαστε όλοι σε διάταξη μάχης.
5: Αφήνω τώρα την ερώτηση του καλού ανθρώπου Νίκο Χατζηνικολάου να μην πάει
19: και
5: πάμε στο κακού, πάνω σε αυτό.
19: Και πάμε στο κακού ανθρώπου τώρα.
5: Όχι, θα πω το εξής. Πες το ότι εγώ φουκαράς θέλω να ψηφίσω στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Και λέω τώρα να ψηφίσω.
4: Είδες πόσο συγκρατήθηκα και δεν συμφώνησα με τον παπά.
5: Ακόμα, το βλέπω ακόμα.
19: Εγώ δεν θυμώνω δημοσιογράφους ότι θέλετε να λέτε κύριε Χατζηνικολάου.
5: Θέλω λοιπόν εγώ, το λέω κυριολεκτικά κιόλας, εγώ δεν έχω κρύψει τα πολιτικά μου πιστεύω. Θέλω να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ ή το Τζίπρα. Και λέω ρε παιδί μου προϋπήρχαν μαζί και τώρα είναι χώρια. Τι είναι εκείνο που θα με κάνει να πω όχι στο Τζίπρα και να πω σε εσάς. Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει, μου πείτε 15 πράγματα. Τι είναι εκείνο που θα πει ο άλλος, όχι ρε παιδί μου, εγώ εκεί θα πάω, εκεί θα παραμείνω.
19: Αυτό το ερώτημα μέχρι πριν και τη ΔΕΘ θα έλεγα εγώ, ήταν δύσκολο να απαντηθεί αν δεν έπαιρνε πολιτικό μεγεθυντικό φακό. Τώρα είναι πάρα πολύ διάκριτες διαφορές, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί. Στη 13η σύνταξη, στη μείωση του ΦΠΑ και κυρίως στο δημοσιονομικό χώρο που κάνει την ίδια ανάγνωση με την κυβέρνηση. Αυτά δεν τα κάναμε όταν ήταν και ο Αλέξης μαζί μας και δεν τα κάνουμε και τώρα. Έτσι, αυτό είναι βασικό, είναι ένα στοιχείο το οποίο ορίζει την οικονομική σου πολιτική. Αν λες κι εσύ ότι πραγματικά για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027 μπορώ μέχρι 2,2, δηλαδή δεν έχω την πολιτική πρωτοβουλία να διαμορφώσω καινούριο δημοσιονομικό χώρο, να αξιοποιήσω τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου για να πάρω πρωτοβουλίες απαραίτητες. Εκεί πέρα πρόκειται για μια, νομίζω, πάρα πολύ ευδιάκριτη, από πολύ μακριά πολιτική μετακίνηση, για να σας πω για κάτι άλλο.
4: Συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Πανά, το βουλευτή του Πασόκ, που είπε σοσιαλδημοκράτης και ο Τσίπρας γιατί να μην συνεργαστούμε?
19: Δεν θα ανακατευτώ.
4: Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια μετατόπιση τόσο?
19: Όχι, δεν θα ανακατευτώ σε αυτά. Αυτό που εγώ θέλω να πω με έμφαση είναι ότι δεν είναι δυνατόν το 2019, που ήταν πιο στενά τα οικονομικά του κράτους, να έχουμε δώσει την κλιμακωτή 13η σύνταξη και να λέμε τώρα ότι δεν γίνεται, που είναι πιο ανθυρά τα ταμιακά. Μπορεί να υποφέρει η κοινωνία, αλλά το κράτος έχει μαζέψει 30 δισεκατομμύρια ΦΠΑ από 17 που μάζευε το 2019. Άρα λέω στους αριστερούς και τις αριστερές ότι εδώ υπάρχει μια σαφής μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που παρουσιάστηκαν τα προγράμματα, διότι εκλογικεύεται όλη η ταλαιπωρία την οποία τραβήξαμε. Θα έπρεπε αυτά να έχουν αναδειχθεί, να μην διακινούνται σενάρια ότι έφταξε ο τάδε, η τάδε δεν μου μίλησε, με πήρε τηλέφωνο, δαχτυλίδια, διαδοχές, αυτά κτλ. Ως ρίζες διαφορετικών επιλογών. Εδώ υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση, την οποία θέλω να προλάβω τους καλοθελητές να πω ότι είναι θεμητή στη δημοκρατία. Και είναι και καλοδεχούμενη και αυτονόητη η ανάδειξη των προγραμμάτων. Αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος.
5: Υπάρχει άλλο. Τσίπρα, εγώ άκουσα, είπε ότι η πιο αριστερή ομιλία ήταν αυτή που έκανε αυτός.
19: Εντάξει. Εγώ λέω πιο αριστερή ομιλία για πολιτική είναι αυτή που έδωσε την 13η σύνταξη όμως. Πώς να το κάνουμε.
5: Εντάξει.
19: Αυτό τώρα, λέω.
5: Ακούμε τις απόψεις και τις δύο ενδιαφέρον. Θα αποφασίσουμε.
19: Δεν παίρνω αριστερόμετρο, διότι αν ξεκινήσει τώρα αυτή η κουβέντα, εγώ κάνω μια πραγματολογική διαπίστωση. Έτσι, και λέω ότι υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς θα καλέσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα πραγματικά που βγαίνει από τα πλαίσια που θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν.
4: Τώρα δεν ξέρω όμως αν αυτό, αν δηλαδή η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός είναι ιδεολογικό θέμα, γιατί τα ίδια αυτά θέματα τα έθεσε για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
19: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
4: Καταλάβατε τι εννοώ.
19: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κατάλαβα.
4: Δηλαδή,
19: προσέξτε,
4: μην μιλούμε για ιδεολογική μετατόπιση. Δεν είναι θέμα αριστεροσύνης. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Προγραμματικών
5: δυνατοτήτων.
19: Με συγχωρείτε, οι προτεραιότητες δεν έχουν πολιτικό στίγμα. Εάν εγώ λέω ότι ξέρετε κάτι, τα μερίσματα δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε, δεν έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μισό βήμα. Τι έπαθε όμως, κατά τη γνώμη μου? Είπε ότι αυτό θα το κάνω σταδιακά, επειδή και ο ίδιος ασπάζεται αυτό που η κυβέρνηση σε ρουήρει και είναι ψευδές, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αναλαστικός.
4: Δεν είναι. Δεν είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
19: Δεν είναι.
4: Με βάση τα ευρωπαϊκά προτάγματα.
19: Με τα ευρωπαϊκά προτάγματα, λοιπόν, θα το πω για ακόμα μία φορά. Και θέλω να καλέσω και την εκπομπή σας.
4: Σας έχω ξανακούσει. Θέλω να το πείτε.
19: Απλώς
4: να ακουστεί, γιατί έχει ενδιαφέρον.
19: Έχει δύο ευελιξίες. Τα μέτρα που παίρνεις μόνο για μία χρονιά, εάν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, και βεβαίως τον παραπάνω δημοσιονομικό χώρο. Αυτό είναι μία μεταφορά της λογικής των ισοδυνάμων από παλιά. Τα θυμάστε πάρα πολύ καλά όταν κάναμε εμείς τις διαπραγματεύσεις. Τα ισοδύναμα μέτρα, ότι αν διαμορφωθεί παραπάνω χώρος από κάποια φορολόγηση, μπορούμε αυτά τα πράγματα να επιστρέψουν. Είναι ψέμα και το έχω ακούσει δυστυχώς, όχι μόνο από την πλευρά των κυβερνητικών, ότι λένε με το δημοσιονομικό κανόνα το καινούριο δεν έχουν σημασία τα έσοδα, γιατί υπάρχει κόφτης δαπανών. Ο κόφτης είναι κόφτης καθαρών δαπανών. Από τι καθαρές? Από δαπάνες που γίνονται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για παράδειγμα. Δαπάνες που γίνονται άπαξ. Δαπάνες που γίνονται ως αντικατοπτρισμός διακριτών μέτρων εσόδων. Θέλω να καλέσω όποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όποιο μέλος του οικονομικού επιτελείου επιθυμεί, στην εκπομπή σας αυτή τη φορά να κάνουμε μια συζήτηση για το δημοσιονομικό κανόνα. Διότι έχω και, στους φακέλους εδώ πέρα που μαζεύουμε το υλικό μας, δηλώσεις και του ίδιου του κύριου Πιερακάκη, που να λέει ναι, υπάρχουν διακριτά μέτρα εσόδων ως εργαλείο που τα χρησιμοποιούν άλλες χώρες.
4: Τώρα, αν για παράδειγμα κληθείτε από τα πράγματα, μπείτε στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, και κληθείτε από τα πράγματα να βρεθείτε μπροστά στο δίλημα μιας μετεκλογικής συνεργασίας, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή όχι, και γιατί?
19: Υπάρχει ζήτημα προγραμμάτων. Εμείς θα βάλουμε ως πρόταγμα, και όσο πιο δυνατοί είμαστε, όσο πιο ισχυροί με την ψήφο του λαού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει το πρόγραμμά μας να εφαρμοστεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί μέσω του σχεδίου Ηρακλής να εισπράξουν τα fancy servicers 35 δισεκατομμύρια μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τους πληστηριασμούς, τις εξώσεις, εμείς έχουμε μια ριζικά διαφορετική πρόταση. Λέμε, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, τα κλειστά σπίτια, τα κόκκινα δάνεια, να τα διαχειριστεί ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι μια πάρα πολύ απλή πρόταση, απολύτως εφαρμόσιμη, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία ευρωπαϊκή εμπειρία έχει τεράστια ποσοστά κατοικίας εκτός αγοράς, για να σταματήσουμε να υποφέρουμε. Το θεωρούμε λογικό αυτό ή το θεωρούμε παράλογο? Ή λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει προώρη αποπληρωμή των ρυθμισμένων χρεών, τα οποία τα έχουμε ξεκινήσει από το 22, και παρόλο που τα έχουμε ξεκινήσει από το 22, το συνολικό χρέος ανέβηκε. Και δανειζόμαστε σήμερα με 4,4. Και έχουμε πάει πριν 2 εβδομάδες και πληρώσαμε χρέος με 1,5%. Αυτά είναι παράλογα πράγματα, τα οποία εμείς τα αναδεικνύουμε, τα βάζουμε στο τραπέζι.
5: Γιατί συμβαίνει στα ομόλογα στην Ευρώπη, θα πει κανείς ότι ο Πυρακάκης καλώς έκανε.
19: Όχι, το ανάποδο. Όταν έχεις εξασφαλισμένο. Βέβαια. Μα όταν έχεις εξασφαλισμένο χρέος, πας και αποπληρώνεις το 1,5% που θα σε εξαναγκάσει να βγεις στην αγορά να δανειστείς με 4,5. Τι εξυπνάδα είναι αυτή?
5: Και γιατί το κάνει δηλαδή?
19: Το κάνει διότι πρώτον θεωρεί ότι οι καλές κουβέντες, θα σας πω, το κάνουν διότι πρώτον θεωρούν ότι οι καλές κουβέντες εκ μέρους των επενδυτών, οι οποίοι θα δούνε ένα αυξημένο κομμάτι ελληνικού χρέους που είναι καλό κράμα, καλό μείγμα το ελληνικό χρέος, να ξέρετε, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του είναι θεσμικό, είναι διακρατικό και είναι και στον EFSF.
5: Και ένα ακόμα διαπίστωση είναι την ίσουμε.
19: Ναι. Το κάνει γι' αυτό, και δεύτερον είναι οι δημόσιες σχέσεις του κ. Μητσοτάκη, μήπως πάρει κάποια θέση στην Ευρώπη.
4: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Γραμματέα, καλημέρα.
19: Να μεταφέρετε καλημέρα την πρόκλησή μου στους Νεοδημοκράτες, όποτε θέλουν να αντιπαρατεθούμε.
5: Μάλιστα. Βέβαια.
4: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
5: Γεια σας.
19: Γεια σας.
4: Μαζί μας ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Anakem.gr. 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
20: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα, κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
0: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
0: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
23: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
24: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
23: μονωτικά και στεγανωτικά
24: χρώματα,
23: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
24: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
23: υδραυλικά,
24: μηχανήματα κήπου,
23: κυγκαλερίας,
24: είδη μπαρμπεκιού.
23: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
24: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
23: Τηλέφωνο 26820-29665.
24: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
23: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
25: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
26: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
27: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
28: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
29: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
28: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
29: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
28: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
29: Τζοέλ.
28: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
30: Ο Sexy Beaufort. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα καλύτερα με φέρνεις.
1: Σ' αρέσει εδώ, ε.
0: Υπέροχο. Είναι χώρος που μόνο εσύ θα μπορούσε να μας πας, να μας τακτίζει όπως ως εκπομπή.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, αν το αναλάβανα εγώ, θα καταλήγαμε σε τσιμπουράδικο, αλλά προφανώς είναι πολύ πιο υγιές αυτό που κάνουμε σήμερα.
1: Νομίζω ότι το υγιές δεν μ' άρεσε.
0: Πολύ πιο... Πώς να το πω τώρα για να το...
1: Ακουραρισμένο. Η Ευρώπη είναι και για σένα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη και για σένα έχει κάτι.
0: Ακόμη και για μένα.
1: Ακόμη και για σένα έχει κάτι.
0: Το μου δώσε μια νότα αισιοδοξίας. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όντως είμαστε εδώ. Πολύ όμορφος χώρος.
0: Εξαιρετικός χώρος. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Γιατί είμαστε ήδη σε έναν ιστορικό χώρο. Στο Αρσάκιο Μέγαρο. Έχει την ιστορία, τα μεγάλη ιστορία. Αλλά αισθάνεσαι ότι ανανεώνεται η ιστορία μέσω της διαμόρφωσης του χώρου, όπως έχει διαμορφωθεί εδώ τα τελευταία χρόνια. Δεν είχα έρθει να πούμε πού είμαστε.
1: Για ξεκίνα, γιατί...
0: Europa Experience.
1: Έτσι, okay.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται.
1: Σταδίου.
0: Ναι, Σταδίου. Στο Αρσάκιο Μέγαρο.
1: Μάλιστα.
0: Πολυχώρος. Εδώ είναι μια διαδρομή, θα μας τα πούν οι άνθρωποι που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Αλλά είναι μια διαδρομή στην Ευρώπη.
1: Και νομίζω ότι καθώς έψαχνες πού είναι η είσοδος, πήγες δίπλα.
0: Πήγα κλασικά εγώ.
1: Ως θεατράνθρωπος πήγες στο θέατρο τέχνης του Καραλουκούν, που είναι ακριβώς δίπλα.
0: Ακριβώς. Για να καταλάβει και ο κόσμος που βρισκόμαστε.
1: Και για να έχεις κάτι να πεις στην οικογένεια όταν γυρίσεις σπίτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέμε πέραν της εικόνας που έχει το Αρσάκιο Μέγαρο, δεν σου πιάνει το μάτι το ότι όταν μπαίνεις μέσα θα δεις όλο αυτό. Θα δεις τη διαδρομή της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποια τετραγωνικά και διαδραστικός χώρος.
1: Ναι, λοιπόν, το δικό μου βαράει.
0: Όχι,
1: δεν είναι διαδραστικός. Με το που είπε διαδραστικός βάρεσαν τα τηλέφωνα. Λοιπόν, εδώ να έρθετε να το δείτε. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
0: Περίμενε, θα ρωτήσουμε. Μπορούν να έρθουν να το δουν. Πώς μπορούν να το δουν, πότε. Ο καθένας μόνος του. Σε ομάδες, πώς, τι.
1: Τότε να πούμε γιατί είμαστε εμείς εδώ, ως παρήσακτοι. Διότι σήμερα είναι η μέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούει την επικεφαλής της Επιτροπής, η οποία μιλάει επί πολλή ώρα, πρέπει να μίλησε μία ώρα και κάτι, και εξηγεί τι σκέφτεται να κάνει η Επιτροπή για την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούει, οι ευρωβουλευτές... εκπροσωπώντας και βουλευτικές ομάδες σχολιάζουν και θα έχουμε και εμείς ευρωβουλευτές απευθείας να μας πούνε έτσι τις σκέψεις τους και μετά ξεκινάει κανονικά η διαδικασία όλης της χρονιάς που είναι ένα δεν θα το πω αλυσβερίσι όσο και αν θέλει η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ακόμη χρόνο, αλλά είναι μια ανταλλαγή που δεν είναι και τόσο εύκολη, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντοτε μπροστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, εδώ που τα λέμε, να είναι λίγο πιο μαζεμένη, γιατί και στο κεφάλι της Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς των
0: κρατών. Οικονομικά μαζεμένη, εννοείς.
1: Συνήθως οικονομικά, αλλά και στο τι θα πει, τι θα κάνει, διότι άντε τρέχα να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, όλοι οι αρχηγοί, σε κάθε ένα από τα δύσκολα σημεία. Με αποτέλεσμα η ομιλία της Φοντελάιν και φέτος να είναι πολύ προσεκτική. Θα έλεγα ότι όσο άκουσα, δεν την άκουσα ολόκληρη.
0: Εκεί ακούγονται μετά προτάσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τις ομάδες.
1: Οι ομάδες θα μπουν.
0: Εγώ θέλω να το κάνουμε αυτό που λέμε πενταράκια, να το κάνουμε πρακτικό, να καταλαβαίνουμε και τις διαδικασίες του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, προσωμιάζει ελληνική διαδικασία. Δηλαδή, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνουν μετά, βρίζονται και φεύγουν. Όχι.
1: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Πάντως, η ιδέα του State of the Union, όπως το λένε σε άπτες στην ελληνική, της κατάστασης δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθε και από την Αμερική, που το κάνει και ο Αμερικανός πρόεδρος κάθε φορά. Σε εμάς δεν έχουμε κάτι το αντίστοιχο. Αλλά μπορώ να σου πω το πιο κοντινό, λόγω και των ημερών, μπορώ να σου πω ότι είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Αν νομίζω να μου λέγεις προϋπολογισμός.
1: Ναι, θα ήταν και αυτό. Ναι, είναι και ο προϋπολογισμός. Ναι. Αλλά πάντως είναι μια ομιλία που σου λέει πού σκεφτόμαστε να πάμε, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα, τι κάναμε σωστό, τι δεν το κάναμε αρκετά καλά. Είναι αυτά. Να δώσουμε το λόγο εδώ. Έχουμε...
0: Βέβαια, έχουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά γενικότερα τα πάντα σε σχέση με όλο αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά είναι και άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον το χώρο. Έτσι. Η κυρία Παπαλάμπρου, ο κύριος Σαμοιλίδης είναι εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδεχθήκατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρισκόμαστε. Μας δώσετε τη χαρά να είμαστε σε έναν τέτοιο χώρο. Σταύρο, να μιλήσουμε στον ελληνικό, γιατί είμαστε και συνάδελφοι. Ο Σταύρος χρόνια το γνωρίζουν όλοι και από το. Από το Sky.
2: Είμαι με τον Μπάμπη και που χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε ραδιοφωνικά.
1: Ο Σταύρος λοιπόν δουλεύει
2: τώρα. Ο Μπάμπης έβγαινε Σαββατοκύριακα πρωί, το θυμάμαι αυτό.
1: Γιατί τα λες αυτά, ρε Σταύρο? Προσπαθώ να τα κρατήσω μυστικά.
2: Σε μια εκπομπή που είχα αξιμέρωτα για τα ευρωπαϊκά. Και με λυπότανε και έβγαινε και σχολιάζαμε μαζί.
0: Η χαρά του είναι το ψωμί.
2: Το
0: αξιμέρωτα είναι το ψωμί του, μην το συζητάς καθόλου. Είναι η στιγμή που έχει παρακολουθήσει διεθνή δίκτυα, BBC, δίκτες κτλ. Και είναι έτοιμο να τα πει. Μετά πέφτει. Κατάλαβες.
2: Από τότε μου έχει μείνει στην καρδιά. Να το πούμε.
1: Λοιπόν, Σταύρο, όμως εδώ τώρα εσύ ήδη είσαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γραφείο, το οποίο είναι σε πολύ κεντρικό σημείο επίσης.
2: Στην Αμαλία Σπάνο.
1: Στην Αμαλία Σπάνο, τα κτίρια σας. Αλλά αυτός εδώ ο χώρος πραγματικά είναι πολύ μοντέρνος. Πολύ ωραίος. Η κυρία Παπαλάμπρου ήδη μου έκανε τη τιμή να με ξεναγήσει λιγουλάκι. Και έχει πολλά πράγματα κάποιος να κάνει, να δει, και ιδιαίτερα όταν έρθουν οργανωμένα. Δηλαδή αν έρθουν σχολεία, αν έρθουν οργανωμένες καταστάσεις. Σταύρο, πες μας πρώτα απ' όλα η σημερινή μέρα, γιατί είναι σημαντική για την Ευρώπη.
2: Είναι μια μέρα όπου βλέπουμε αυτό που είναι και το κεντρικό σύνθημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη δημοκρατία στην πράξη. Δηλαδή είναι η μέρα όπου λογοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ευρωβουλευτές για το πρόγραμμα και το τι έκανε τον περασμένο χρόνο και τι σκοπεύει να κάνει μέσα στον επόμενο. Τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους θα συνομοθετήσει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει πάρει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ευρωπαϊκά. Γιατί είμαστε σε μια Ήπειρο που έχει πλέον πολλά ανοιχτά μέτωπα και προβλήματα όπως ήταν την εποχή της πανδημίας ή τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη που δεν μπορούν να λυθούν από ένα κράτος ή από λίγα κράτη. Δηλαδή πρέπει να δοθούν απαντήσεις και από τις 27. Yeah. Οπότε γι' αυτό το λόγο όλοι στρέφονται στην ομιλία αυτή σήμερα για να δούνε ποιες θα είναι αυτές οι λύσεις και πώς μαζί μπορούμε να πάρουμε κάποιες κοινές αποφάσεις σε προβλήματα τα οποία δεν λύνονται από ένα κράτος ή μεμονωμένα.
0: Στο πέρασμα των χρόνων και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ζητήματα τα οποία, όπως λέει ο Σταύρος, χρήζουν μαζικές λύσεις. Δηλαδή, τι έχεις μπροστά σου τώρα, σκέφτομαι, πέραν τις εμπόλεμες ζώνες, πέρα της κλιματικής κρίσης,
2: κλιματική κρίση,
0: AI, όλο αυτό που όντως δεν θα μπορούσε, σκέφτεσαι, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα μπορούσε κάθε κράτος να το λύσει μόνο του, να αντιμετωπίσει μόνο του τέτοια προβλήματα. Που δεν λύνονται, έστω και αν τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα προσπαθεί να συνοηθεί σε πολλά ζητήματα, δεν έχει απόλυτη συμφωνία σε όλα. Αλλά πόσο διαφορετικό θα ήταν αν μόνο του κάθε κράτος προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, έτσι.
2: Ναι, γιατί και τα κράτη σε πάρα πολλούς από τους βασικούς άξονες της πολιτικής πρέπει να συναποφασίσουν. Πρέπει να είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Δεν γίνεται να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και να επιβάλλει μια κατεύθυνση. Και εκεί είναι και πολλοί άνθρωποι που το χάνουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο σε κάποια πολύ κρίσιμα ζητήματα χρειάζεται τόσος πολύς χρόνος για να αντιδράσει η Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή, για παράδειγμα, στο θέμα της αμυντικής πολιτικής μια κοινή γραμμή για όλα τα κράτη. Δηλαδή πρέπει να γίνει όλο αυτό σταδιακά. Το πολύ ενδιαφέρον τώρα είναι ότι αποφασίζεται για ένα μόνιμο συμβουλίο για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας.
1: Αυτό για πρώτη φορά. Έτσι, δηλαδή όταν πρωτοξεκίνησαν οι πατεράδες της Ευρώπης στη δεκαετία του 50, την ιδέα μήπως βρε παιδιά λίγο πρέπει να φτιάξουμε, είχαμε φάει δύο παγκόσμιους πολέμους με εκατομμύρια νεκρούς και στο μεταξύ είχε φτιαχτεί και ένα άλλο βασίλειο, μια άλλη αυτοκρατορία που είχε άλλες αρχές διοίκησης στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Άρα σκέφτηκαν μήπως πρέπει να συντονιστούμε λίγο. Είναι όπως το ανέκδοτο ακριβώς, για να συντονιστούμε λίγο.
0: Σωστό.
2: Ήταν άλλοι εντός αγωγικών οι εχθροί τότε. Και επίσης το γεγονός ότι βάλανε από κοινού τον Άνθρακα και τον Χάλιβα, που ήταν από την εποχή των πολέμων, είπαν ότι κάπως έτσι ξεκινάμε όλοι μαζί. Για λοιπόν, να βάλουμε κοινά συμφέροντα.
0: Να πάμε και στην κυρία Παπαλάμπρου να μας βοηθήσετε να μας πείτε εδώ δύο πράγματα για το χώρο. Κατά πόσο και με ποιους τρόπους είναι επισκέψιμος, τι μπορούμε να δούμε εδώ. Βλέπαμε αίθουσα δίπλα για το παιχνίδι ρόλων. βλέπω εδώ ψηφοφορίες, μέσα παρακολουθούν τις ομιλίες του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Σαν να είναι μέσα στην αίθουσα.
0: Ναι, ναι, όντως, όντως.
3: Καλησπέρα και από
0: μένα. Καλησπέρα σας.
3: Το Europa Experience άνοιξε τις πόρτες του τον Ιούνιο του 2025. Έχουμε περάσει τους 45.000 επισκέπτες μέσα σε ένα χρόνο και λίγους μήνες. Είναι ανοιχτό καθημερινά.
1: Δεν μπερδεύονται, θέλουν να μπουν σε κάποιο εμπορικό και μπαίνουν σε εσάς.
3: Όχι, όχι. Έρχονται πολύ στοχευμένα. Δεχόμαστε σχολεία, πανεπιστήμια, αλλά και ομάδες που θέλουν να έρθουν εδώ να ξαναγηθούν. Το προτείνουμε επίσης και σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα team building. Όλες οι δραστηριότητες μας είναι εντελώς δωρεάν και υπάρχει μια πλατφόρμα που μπορεί κάποιος να κάνει μια κράτηση για να ξαναγηθεί.
0: Μόνος του, όχι, έτσι.
3: Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Μπορεί να έρθει και κανείς μόνος του να μπει, να επισκεφτεί. Εδώ οι καταπληκτικοί μας συνεργάτες, οι εργαζόμενοι εδώ θα τον ξεναγήσουν, θα του πούνε τα βασικά πράγματα, αλλά μπορεί και μόνος του να περιηγηθεί στον χώρο, να δει την ταινία στο Cinema 360, που είναι μια οκτάλεπτη ταινία που εξηγεί πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να περιηγηθεί στους ψηφιακούς σταθμούς μας που κάθε ένας από αυτούς μας εξηγεί κάποια ξεχωριστά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δίνουν όλες τις πτυχές από ανθρώπινες ιστορίες μέχρι το πώς λειτουργεί το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Έχουμε όμως και απτικά μέσα, έτσι τα λέμε. Αυτός ο σταθμός ψηφοφορίας δεν είναι ψηφιακό μέσο, αλλά είναι, μπορεί κανείς να έρθει και να ψηφίσει, να πει τη γνώμη του, ποιο είναι το σημαντικότερο θέμα που θεωρεί ότι αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ας πούμε. Και έχουμε πολλές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.
1: Να σας ρωτήσω αυτό που μου δείξατε. Που...
0: Το παιχνίδι ρόλου μου θέλετε.
1: Μπράβο. δεν είναι τυχαίο, διότι όχι, πάρα πολλοί άνθρωποι.
2: Είναι φανταστικό αυτό.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό το πρόβλημα που έχουν. Και εδώ μια ολόκληρη χώρα έτσι αποφάσισε να σηκωθεί να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα τσακώνεται για το αν έκανε καλά πριν. Πόσο πέρασαν 10 χρόνια και όλα από τον Brexit.
2: Ναι.
1: Αλλά ένιωθε ότι τι είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε τα δικά μας, μια χαρά είμαστε, τι τα θέλουμε εκείνα, δεν συμμετέχουμε. Το θέμα της συμμετοχής, κατά πόσο ένας πολίτης νιώθει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η θεσμή της είναι και δική του, πέραν δηλαδή της Βουλής εδώ για μας ή των άλλων οργάνων, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την Ευρώπη.
2: Επειδή σας έλεγα στην αρχή για την πολυπλοκότητα και το πόσο αργά κινείται η Ευρώπη σε κάποια θέματα, και θα το πει και η Έλενα λίγο πιο συγκεκριμένα και με λεπτομέρεια, καλούμε ομάδες που παίζουν αυτό το παιχνίδι ρόλων να συζητήσουν, να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν στη διαμόρφωση ενός νομοθετικού κειμένου. Άρα, που είναι είτε για το νερό είτε για τα chips.
0: Μπαίνεις σε ένα χώρο και τι κάνεις.
2: Ουσιαστικά διαπραγματεύεσαι, μιλάς με κοινωνία των πολιτών, μιλάς με άλλους ευρωβουλευτές, μιλάς με το Συμβούλιο για να καταλήξεις κάπου. Αυτό κρατάει 2 ώρες και μπορεί και να μην καταλήξεις. Ναι. Εκεί ο άλλος θα καταλάβει εν τέλει για ποιο λόγο πάμε τόσο αργά. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί με τους οποίους πρέπει να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε.
3: Για να το κάνω βίδες παξιμάδια. Ναι, ο χώρος εδώ είναι 1000 τετραγωνικά και χωρίζεται στα 2. Ναι. Ο μισός χώρος είναι ο χώρος της έκθεσης και του σινεμά. Και ο υπόλοιπος μισός είναι αφιερωμένος σε αυτό που λέγεται το παιχνίδι ρόλων. Στο παιχνίδι ρόλων, λοιπόν, προϋποθέτει να παιχτεί από ομάδα τουλάχιστον 16 ατόμων μέχρι 40 ατόμων. Δεν μπορεί περισσότερο ούτε λιγότερο από αυτό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είναι από 14 ετών και πάνω, οπότε απευθύνεται από γυμνάσιο και πάνω. Στο παιχνίδι αυτό, ο κάθε παίκτης παίρνει από ένα κινητό, το οποίο του καθορίζει σε ποια πολιτική ομάδα ανήκει και από ποια χώρα προέρχεται και ποιον εκπροσωπεί. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι και μέσω αυτού του ρόλου πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία ανάλογα και με το τις οδηγίες της πολιτικής του ομάδας, αλλά και προσωπικά. Δηλαδή, στο τέλος που καλείται να ψηφίσει για το κλίμα ή για την ασφάλεια των πολιτών, αυτό που λέει και το βρίσκω πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι εσύ ψηφίζεις προσωπικά με τη συνείδησή σου. Πέρα από κόμματα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν είναι πραγματικά βιωματικό.
0: Αυτά όλα. Γιατί φαντάζομαι δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Έτσι,
3: όχι,
2: ακριβώς.
0: Υπάρχει ένας κοινός κουβάς, να το πω έτσι.
2: Θα σας πει τους αριθμούς η Έλενα.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω ένα σκονάκι αυτή τη στιγμή μπροστά
0: μου.
2: Είναι 18 κέντρα Europa Experience. Okay. Ξεκινήσανε σιγά σιγά. Το της Ελλάδας είναι το 16ο.
3: Με σκοπό να γίνουν 27. Έτσι, δηλαδή σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος μέλος, να έρθει το Europa Experience. Αυτό ξεκίνησε από το Parliamentarium στις Βρυξέλλες, που είναι ένας τεράστιος χώρος 10.000 τετραγωνικών. Ένα μεγάλο μουσείο για την Ευρώπη. Είναι καταπληκτικό αν βρεθεί κανείς στις Βρυξέλλες. αξίζει να το επισκεφθεί. Και αυτά τα κέντρα λοιπόν μικρότερου εμβαδών, μεγέθους, αποτελούν, αν θέλετε, πώς να το πω, μικρούς σατελίτες.
2: Σημείο
3: συνάντησης στη χώρα.
0: Αλλά υπάρχει, μαζεύονται δεδομένα από όλα αυτά, συγκεντρώνονται κάπου, αξιοποιούνται κάπου. Δεν ξέρω, τώρα ρωτώ
2: δεδομένα,
0: κεντρικά.
2: Όταν λέω δεδομένα.
0: Όχι. Συμπεράσματα, αποτελέσματα. Μαζεύονται κάπου, δηλαδή μαζευόμαστε εμείς, πάμε στο παιχνίδι ρόλων, ναι, καταλήγουμε στη διπραγμάτευση ή οτιδήποτε άλλο. Όχι.
2: Όχι, αυτό είναι για καθαρά
0: εμπειρία. Okay. Έλεγα μήπως χρησιμοποιείται και ως εργαλείο. Τι λέει ο κόσμος. Όχι. Είπα, ναι, το είπα.
3: Γι' αυτό έχουμε άλλες μεθόδους. Ναι, για παράδειγμα, το ψήφισε για το μέλλον, που αυτό καταγράφεται και έχουμε μια εικόνα του τι ψηφίζεται.
2: Επίσης, υπάρχει ένας πίνακας εδώ πέρα διαδραστικός που μπορείς να ανακαλύψεις όλους τους ευρωβουλευτές, τους 720 ευρωβουλευτές και τους επιτρόπους, και πατώντας ένα κουμπί να τους γράψεις ένα μήνυμα και να τους το στείλεις.
0: Δηλαδή,
2: με τέτοιο τρόπο γίνεται εύκολη επικοινωνία μαζί τους. Κάτι που να το κάνεις και από τον υπολογιστή σου, δηλαδή, γιατί όλα είναι δημόσια, αλλά σου δίνεται η δυνατότητα και από εδώ.
3: Ένας άλλος ενδιαφέρον τρόπος είναι το ευρωβαρόμετρο, για παράδειγμα. Γίνεται βιωματικό με ποιον τρόπο? Σου γίνεται η ερώτηση που τίθεται στο ευρωβαρόμετρο και στην απάντηση βλέπεις τα ποσοστά που ήταν οι πραγματικές απαντήσεις.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
3: Ένας πολύ αγαπημένος σταθμός στον κόσμο είναι ο σταθμός το photo booth, που βγάζει κανείς φωτογραφία στέλνοντας ένα μήνυμα για την Ευρώπη. Είτε δικό του, είτε κάποιο από τα έτοιμα μηνύματα που έχουμε. Αυτές οι φωτογραφίες είναι και στα 18 κέντρα. Δηλαδή, αν βγάλει κανείς την Αθήνα, αυτό θα φανεί
2: και στη Βιέννη και στο Παρίσι και στο Στρασβούργο και παντού. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Πάντως, το σημαντικότερο είναι ότι μαθαίνεις, μπαίνεις στα. Στα εσωτερικά μαθαίνεις τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι το βασικό. Έλα, πάμε, συγγνώμη.
1: Στα δύο, λίγο πάνω από την Ομόνια.
2: 44-46.
1: Ναι, πολύ κοντά στην πλατεία Κλαθμόνος. Όταν θα κατέβετε για βόλτα, για οτιδήποτε, η Αθήνα το κέντρο είναι πανέμορφο και θα κατέβετε κάποια στιγμή, μπείτε και εδώ. Ποιες ώρες λειτουργείτε?
3: Καθημερινά 9 με 5, Σαββατοκύριακα 10 με 5.
1: Τέλεια. Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για ειδήσεις, μήπως?
0: Ποιες ειδήσεις?
1: Α, όχι.
0: Αν θα έχεις, αλλαγή μιόρου, βλέπεις λάθος ώρα εκεί.
1: Α, βλέπω λάθος ώρα.
0: Εδώ
1: εσύ την έβαλες.
0: Δεν την έβαλες.
1: Για να βλέπω λάθος και να λέω λάθος.
0: Έχεις ακόμα ένα-δύο λεπτά, έχεις νομίζω.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να...
1: Τέλεια. Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο με την σημερινή ημέρα. Τώρα, μιλάνε οι ευρωβουλευτές. Αυτοί που μιλάνε, θα μιλήσουν όλοι ή όποιος θέλει, μιλάνε οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια τάξη στο πώς μιλάνε.
2: Και με συγκεκριμένο χρόνο.
1: Και με συγκεκριμένο χρόνο. Γιατί είναι τόσος λίγος ο χρόνος που μιλάνε οι ευρωβουλευτές? Ξέρω ευρωβουλευτές που παραπονούνται συνεχώς, αλλά τους λέω δεν πειράζει, γιατί έτσι τα έχετε έτοιμα. Όταν τα στέλνετε τα βιντεάκια σας, δεν χρειάζεται να τα κόψετε.
0: Σου έχουν κάνει παράπονα. Σου έχουν κάνει παράπονα.
1: Υπάρχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν συνηθίσει να μιλάνε. Πολύ περισσότερο.
0: Εκτός από τον αυτιά δεν μου έρχεται στο μυαλό άλλο τόσο
1: ένα παιδί μου, δεν τον είχα σκεφτεί το Γιώργο.
2: Νομίζω η λογική είναι ότι είναι 720, έτσι. Οπότε σκέψου τώρα. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση είναι η επικεφάλεια των ομάδων. Αλλά και πάλι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ροή σε όλο αυτό.
1: Βέβαια. Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία. Ωραίτατα. Νομίζω ότι έτσι, επειδή πλακωθήκαμε στο μπίρι-μπίρι, μπορούμε με λίγη μουσικούλα να πάμε στην αλλαγή του ημιώρου, να ακούσουμε τις τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από αυτόν τον υπέροχο χώρο.
1: Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μιλώντας με ανθρώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Βέβαια.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας NASA κατηγορεί τα Ισραηλινά.

0: Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Νάζα κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια.

0: είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Europa Experience, στο κέντρο της Αθήνας. Σε μια ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εκεί. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε αυτό έχει ξεκινήσει πολύ το φθινόπωρο. Δίνω μια αίσθηση Αθήνας στην προσκεκλημένη μας Αθηναία, η οποία όμως δεν μπορεί να έχει αυτήν την ώρα εικόνα της Αθήνας. Στην κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ.
1: Κυρία Βόζεμπερκ, γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Βόζεμπερκ.
2: Καλό ξεκίνημα καινούργιας πάλι θητείας, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι, έτσι, και στους δυο σας, με υγεία. Εμείς εδώ έχουμε άσχημο καιρό σήμερα. Χθες ήταν καλοκαίρι, σήμερα είναι χειμώνα.
0: Η Αθήνα έχει και τη σταθερότητά της σε κάποια πράγματα, τουλάχιστον στον καιρό.
1: Ωραία. <Έτσι είναι>. Κυρία Βόζεμπερκ, για πείτε μας τώρα, παρακολουθήσατε την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι αποκομίσατε, σε ποια κατεύθυνση βγήκε κάτι? Εμένα με απασχολεί, εμείς όλοι εδώ ζούμε, και όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, ότι είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετική, κρίσης μεγάλης, τα πάντα είναι ανακατωμένα, πόλεμοι, ενεργειακή κρίση, όλα αυτά. Ποιος ήταν ο τόνος που έδωσε η κυρία Φοντερ Λάιεν?
2: Θα σας πω, θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενική. Η πρόεδρος...
1: Ναι, σαν δημοσιογράφος θα μιλήσετε τώρα.
2: Περίπου. Βγήκε με μία αναμφίβολα αισιόδοξη, εννοείται, έτσι, ατμόσφαιρα. Ήθελε να δείξει, να τονίσει, που είναι και πραγματικότητα, ότι χωρίς την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χανόμαστε. Αλλά έδειξε, αυτό κατάλαβα, ότι είχε επίγνωση ότι σε πολλά σημεία η Ευρώπη ή έχει καθυστερήσει ή δεν τα έχει καταφέρει. Βεβαίως χωρίς πάντα δική της ευθύνη. Αν σκεφτείτε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε προγραμματιστεί ότι θα διαρκέσει 4 μήνες και ήδη περάσαμε 4,5 χρόνια, με όσες επιπτώσεις έχει αυτό στην ενέργεια και στις γενικότερες ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια παράμετρος. Τώρα λοιπόν αναφέρθηκε στους πολέμους στις γειτονιές μας, αναφέρθηκε στα γεγονότα που δεν έχουμε καλύψει ακόμη και στα οποία μας ανακοίνωσε ότι παρουσιάζει συγκεκριμένα μελετημένα σχέδια, και αναφέρομαι, να τονίσω, ας πούμε, πολύ σημαντικό θεωρώ, τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την ασφάλεια. Θα είναι ένα νέο ΝΑΤΟ, ας πούμε, γιατί αναφέρθηκε σε ένα νέο ευρωπαϊκό άρθρο 4 που είναι κατά αντιγραφή του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο Καναδάς, ήταν και ο πρόεδρος του Καναδά, είναι εδώ μαζί μας και αύριο θα έχει μια παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι η Ουκρανία, η Βρετανία, η Νορβηγία μαζί, μια ασφάλεια δηλαδή διευρυμένη, και η ενεργοποίηση θα αφορά στην ανάγκη να αντιποκρινόμαστε, όπως είπε, σε περιστατικά που δεν φτάνουν σε ένοπλη επιθετικότητα, αλλά απειλούν σαφώς την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, σε ένα κράτος μέλος θα απειλείται.
0: Το συγγνώμη σας διακόπτω, κυρία Βόζεμπερκ, επειδή είναι και απόλυτο θέμα επικαιρότητας τώρα αυτό. Με ποια αρχιτεκτονική έχετε καταλάβει? Δηλαδή, θέλω να πω, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
2: Κυρία Νεφλή, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, όπως ξέρετε, από την αρχή της θητείας αυτής οικοδομείται και χτίζεται και νομοθετικά και λειτουργικά, και με ενίσχυση, με πολλά μεγάλα πακέτα ενίσχυση, τα οποία μάλιστα μας κατηγορούν κάποιες πολιτικές ομάδες ότι αφαιρούμε κονδύλια από ουσιαστικούς τομείς για να ενισχυθεί άμυνα, αλλά όλοι έχουν καταλάβει ότι είναι αναγκαίο. Εκτιμώ λοιπόν την υλοποίηση, το νέο σχέδιο το περιμένουμε. Θα εννοεί αναμφίβολα ενεργό συμμετοχή όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς προστασία ενός κράτους μέλους ενδεχομένως που απειλείται. Έτσι το καταλαβαίνω, αλλά και μένει να δούμε βέβαια ένα σχέδιο το οποίο θα εξηγηθεί με όλες τις παραμέτρους, γιατί ούτως ή άλλως η ευρωπαϊκή άμυνα ενισχύεται και στην τεχνολογία και στη βιομηχανία της, σε όλα.
1: Δεν άκουσα ολόκληρη την ομιλία της Φοντερ Λάιεν, αλλά σε ένα σημείο από το κομμάτι που άκουσα αναφέρθηκε στην Θέουτα, αν τη λέω σωστά, την πόλη αυτή της Ισπανίας όπου έγινε ντου από μεταναστευτικές ορδές, και είπε κάτι το οποίο ακούγεται ενδιαφέρον και στα αυτιά των Ελληνίδων και των Ελλήνων, ότι και η εσχατιά μιας ευρωπαϊκής γης είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν έκανε όμως κάποια αναφορά σε κάποιο άλλο σημείο της Ευρώπης που έχει ή αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα.
2: Πολύ ευρωπαϊκή... σωστά το παρατηρήσατε, κύριε Παπαδημητρίου. Είναι ένα παράπονο ενός Ελλήνων. Έχουμε ζητήσει catch the eye, αυτό θα πει όταν δεν έχουμε πάρει χρόνο ομιλίας. Μπορούμε στο τέλος να ζητήσουμε να μπορέσουμε να απευθύνουμε μία παράμετρο και η Κύπρος και η Ελλάδα. Σε αυτό βρίσκουν ένα απόλυτη απουσία από την ομιλία της Προέδρου στις απειλές που δεχόμαστε, οι οποίες είναι ενισχυμένες. Πρέπει να σας πω και μου δίνετε την ευκαιρία ότι ήδη έχω καταθέσει ερώτηση προσωπική αλλά και της ομάδας μας και όλη η ελληνική αντιπροσωπεία, για να είμαστε και δίκαιοι, για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση για την ενισχυμένη πλέον απειλητικότητα από την Τουρκία, άρα το γεγονός ότι το ζητούμε. Και εγώ συγκεκριμένα ζητώ τώρα και περιμένω και η ομάδα μου να το εγκρίνει, εννοώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι πλέον θέλουμε μια ρητή και κατηγορηματική δήλωση ότι εφόσον απειληθεί οποιαδήποτε κράτος μέλος, εμπροκειμένο η Ελλάδα ή η Κύπρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ρητά θα δηλώσει ότι απειλείται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Βόλμπερ, τώρα τι γίνεται με αυτό. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και το τι συζητείτε στην ελληνική κοινή γνώμη, από τη μία πλευρά μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, με την προσπάθεια που γίνεται να διεθνοποιηθεί το θέμα με την Τουρκία, οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων δεν κάνουν τίποτα, βρε αδελφέ. Από την άλλη, αν κάνουν όπως περιγράφεται ότι κάνετε οι Έλληνες ευρωβουλευτές, υπάρχει τέτοια διαφορία, υπάρχει σκόπιμα διαφορία?
2: Είμαι ομοί, κύριε Νιφλή, και ευχαριστώ για την παράμετρο και εγώ τη δέχομαι την κριτική. Έχετε δίκιο, ο καθένας μας. Θα σας πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε κάνει πολύ συντονισμένες ενέργειες. Έχουμε καταφέρει στην ετήσια έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας να είναι έκθεση κόλαφος, για την οποία, όπως ξέρετε, διαμαρτύρεται πάντα η Τουρκία και δια του στόματος του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό θα μου πείτε πρακτικά τι σημαίνει? Αν μη τι άλλο, έχουμε καταφέρει να περικοπούν κάποια κονδύλια πολύ σημαντικά, και τους πονάει αυτό, κονδύλια τα οποία αφορούν στις προενταξιακές ενέργειες, όχι τα κονδύλια που παίρνει για τη μετανάστευση, γιατί ξέρουμε ότι φιλοξενεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια και είναι κίνδυνος για μας, επειδή έχουμε μια δύσκολη γυθνίαση και επομένως τα θαλάσσια σύνορα προσφέρονται. Αυτό το έχουμε πετύχει. Από την άλλη πλευρά, αν σκεφτείτε, και δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, εμένα μου αρέσει να λέω αλήθειες, ότι το από και προς Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, εμπορικό ισοζύγιο, αν έρχεται τα 157 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι πολλοί σταθμίζουν τα συμφέροντά τους. Όμως, εν προκειμένου, αυτό το γεγονός, γι' αυτό εστίασα στην ίδρυση του νέου, της αρχιτεκτονικής, ας πούμε, για την ασφάλεια με το νέο ΝΑΤΟ, ότι εδώ πια δεσμεύεται, φέρεται να δεσμεύεται η πρόεδρος, και προϊόντος του χρόνου θα αποσπάσουμε και δεσμεύσεις οι οποίες πια θα είναι και διαστόματος των επιτρόπων και μέσα από ψήφισμα το οποίο επιδιώκουμε, ότι πλέον η αλληλεγγύη θα είναι στην πράξη. Δηλαδή πόλεμο προς την Ελλάδα, ίσον πόλεμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλη η αλληλεγγύη στην πράξη, διαφορετικά
1: ναι,
2: δεν μπορούμε.
1: Να μην είναι ΝΑΤΟ 4 με αστερίσκο, ακόμη δεν ξεκινήσαμε.
2: Ναι. Να συνεχίσω, αν θέλετε, κάτι άλλο που επίσης θεωρώ σημαντικό που ανοίγειλε πολλά πράγματα. Ήταν μια μισή ώρα ομιλία. Μίλησε για την ενέργεια, εννοείται, η οποία πλήττεται, ότι έχει καινούριο σχέδιο το οποίο σε ένα μήνα θα κατατεθεί. Επίσης για την κλιματική αλλαγή με ολιστικό σχέδιο, πλαίσιο, μιλάει για καινούρια πολιτική για τους καύσονες, λειψιδρία, επιστημιστική ασφάλεια, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το νερό, αυτά τα οποία βιώνουμε δηλαδή πραγματικά. Μίλησε για μια συμμαχία ασφάλισης για το κλίμα, μίλησε για νέα σχέδια τα οποία θα μας παρουσιάσει. Δηλαδή δεν εξαντλήθηκε σε θεωρητικολογία. Θεωρώ ότι έχει έτοιμα σχέδια τα οποία και με τους επιτρόπους θα τα επεξεργαστούμε, και πλέον θα είναι μια άλλη μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αισιόδοξη χρειά που μπορώ μέσα από την φιλόξενη εκπομπή σας να πω.
1: Επίσης, να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο που μέρος που ζούμε τώρα εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Αναρωτιόμαστε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει θέσει ελάχιστα όρια στην φορολογία καυσίμων, εάν είναι έτοιμη να ανοίξει μια συζήτηση, μήπως αυτά τα όρια πρέπει να μειωθούν. Διότι στην Αθήνα, για παράδειγμα, ο Μάνος Νιφλής, όταν βάζει πετρέλαιο στο αυτοκινητάκι του, που δεν είναι ακριβώς αυτοκινητάκι, αλλά τέλος πάντων, παίρνει την επιδότηση του κράτους, αλλά το κράτος, και το συζητάμε συχνά μεταξύ μας, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω τον ειδικό φόρο, αν η Ευρώπη δεν αποφασίσει ότι πρέπει να κάνει μια κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Ναι, κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να πιστεύω ότι στο σχέδιο για την ενέργεια, στο οποίο αναφέρθηκε και μάλιστα βάζοντας κάποιες παραμέτρους, δεν το είπε ρητά. Δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο, για να είμαι πολύ συγκεκριμένη. Αλλά όταν λέει ότι η κρίση στο στενό του Ορμούζ περιόρισε σημαντικά τον ενεργειακό εφοδιασμό, μας προσέθεσε 90 δις χωρίς τις εισαγωγές ενέργειας και πρέπει να δούμε μια άλλη πολιτική, πρέπει να εξαπλασιάσουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώσιμες πηγές. Αυτές είναι κάποιες κουβέντες της, πάντοτε εστιάζοντας στο ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φερθεί διαφορετικά, να το πω έτσι, στις τιμές της ενέργειας. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να έχουν τις δικές τους πολιτικές πάνω σε αυτό. Βέβαια, εμείς περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο αναφέρθηκατε. Έτσι είναι. Διότι και το κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο από το δημοσιονομικό πακέτο που έχει στη διάθεσή του. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μα αυτό είναι το ζήτημα. Αν προχωρήσει, αν αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την οικονομική κρίση με μια κοινή στρατηγική στο πλαίσιο, στο όριο που μπορεί. Έτσι, δηλαδή,
2: είναι το νέο της σχέδιο για την ανταγωνιστικότητα, εκτιμώ ότι θα συμπεριλάβει και κάποιες έτσι πρόνοιες οι οποίες να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δεν το έχουμε μόνο εμείς, το ξέρετε κύριε Νηφλή.
0: Προφανώς.
2: Δεν είναι μόνο δικό μας. Η ενέργεια δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Η αντιμετώπιση του βέβαια σε κάποιο βαθμό
0: είναι ελληνικότατο.
2: Είναι αντικείμενο της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία όμως έχει κάνει και πολλές δράσεις πάνω σε αυτό. Πάντα εγώ βέβαια επιμένω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να πειραματιζόμαστε με το δημοσιονομικό πακέτο που έχουμε στα χέρια μας. Διότι αυτό στο παρελθόν και ιστορικά στο απότατο παρελθόν μας οδήγησε
0: Αφήστε να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Βόζου, γιατί τώρα πατάτε κουμπιά και με.
2: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι,
2: να πω
0: και
2: κάτι
0: θεωρώ
2: ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και το οποίο και στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε. Εστίασε ιδιαίτερα θα προτείνει ένα νόμο για τα παιδιά, για τα EU Kids Act, μάλιστα το είπε. Τι σημαίνει? Απαγορεύονται τα κοινωνικά μέσα κάτω από την ηλικία των 13 ετών. Δεν επιτρέπεται προσωπικός λογαριασμός. Μίλησε για το πλέον ότι εν ανάγκη στις πλατφόρμες θα τις υποχρεώσουμε να συμμορφωθούν με εκείνο το οποίο προστατεύει τις επόμενες γενιές. Δεν ξέρω πώς θα τις υποχρεώσει και πώς μπορεί να το πετύχει, αλλά το είπε ρητά και ενδεχομένως οι πρόνοιες να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον νόμο προστασίας για τα νέα τα παιδιά, για τα ανήλικα ουσιαστικά. Μάλιστα. Γιατί ξέρουμε ότι το διαδίκτυο, όσο χρήσιμο εργαλείο είναι άλλο τόσο βαθιά καταστροφικό σε αυτές τις ηλικίες, όπου δεν υπάρχει η ικανότητα της εποπτείας. Δεν είναι μόνο, δεν υπάρχει έλλειμμα ως προς τη βούληση, υπάρχει ανικανότητα εποπτείας εδώ που τα λέμε. Στα παιδιά, στους ιστοτόπους, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται, σε πάρα πολλούς τομείς δηλαδή εστίασε.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Μία ακόμη ερώτηση, εσείς που ήσασταν μέσα στην αίθουσα και το παρακολουθήσατε. Έκανε μία αναφορά η Φοντερ Λάιεν για το θέμα της μετανάστευσης και μάλιστα ο Φακός εκείνη την ώρα έδειξε τον Γάλλο Μπαρντελά, τον υπασπιστή της Γαλλίδας Λεπέν, ο οποίος
2: που
1: ήταν
2: ανέκφραστος. Είναι σε διάσταση. Να σας πω.
1: Εσείς αμέσως.
0: Καλά.
1: Αμέσως η κυρία Βόζεμπερ
0: κάνει και τα λέει. Καλά κάνει και τα λέει, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
2: Ναι, διότι είναι κάπου είδωλο η κυρία Φοντερ Λάιεν. Συγκρούστηκε με τον νεαρό Φερέλπιδα, τον οποίο προωθούσε, και αυτό σημαίνει μια ρήξη στην ακροδεξιά. Καλό είναι να το αναφέρουμε.
1: Για την κυρία Λεπέν, είπατε, η Λεπέν είναι σε ρήξη με τον Μπαρντελά.
0: Ναι, είπατε Φοντερ Λάιεν, είναι Λεπέν.
1: Ακούστηκε Φοντερ Λάιεν.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ουδέν πρόβλημα.
2: Όχι,
1: λοιπόν, να έρθω στην ερώτηση λοιπόν. Ανάφερε λοιπόν ότι η Ευρώπη θα επιδιώξει να βρει σημεία στα οποία θα πηγαίνουν οι μετανάστες εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι μια ιδέα το οποίο το είχε πει και η Μελώνη, το είχαν πει και άλλοι και το λένε και άλλοι και μάλιστα δυνάμεις οι οποίες ανεβαίνουν στα δεξιά της δικής σας κοινοβουλευτικής ομάδας, αν την πω εδώ αλλά ελληνικά, της Νέας Δημοκρατίας ας πούμε, και ακούγεται ενδιαφέρουσα, αλλά πόσο πραγματοποιήσιμη μπορεί να είναι?
2: Εκτιμώ ότι έχει αντιληφθεί απόλυτα η πρόεδρος ότι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλα τα κράτη-μέλη και τα πρόσφατα έτσι, εντυπωσιακά δραματικά αποτελέσματα στην Γερμανία, αλλά και η κυρία Λεπέν, η οποία έχει μια δημοτικότητα παρά τις καταδίκες της και την απαξίωσή της στον γαλλικό λαό, έχει μια άνοδο, εστιάζει και οφείλεται αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μετανάστευση. Mm. Και εμείς το τονίσαμε ως Έλληνες σε πάρα πολλές συνεδρίες και γι' αυτό, σε αυτό αναφέρθηκε και στη Θεούτα, κύριε Παπαδημητρίου. Σε αυτό αναφέρθηκε και στη Θεούτα, μάλιστα, γιατί οι Ισπανοί, εδώ και δύο συνεδρίες που ξεκινήσαμε μετά τις διακοπές, τονίζουν ότι αυτό δεν ήταν μετανάστευση, δεν ήταν μεταναστευτική κρίση, ήταν εισβολή και εργαλειοποίηση ανθρώπινων ψυχών.
0: Ό,τι είχε συμβεί σε εμάς στον Εύρο.
2: Βεβαίως. Εμείς τονίσαμε λοιπόν ότι, κύριοι, εμείς το υπέστημεν αυτό, αφαιθήκαμε σε μεγάλο βαθμό μόνοι μας, τότε λίγο αδιαφορούσατε, όταν όμως προέκυψαν οι πόλεμοι ευρύτερα. Και όταν άρχισαν τα μεταναστευτικά ρεύματα να έρχονται από άλλες αφετηρίες, εκεί ενδιαφερθήκατε. Δεν πειράζει. Τέλος, καλό, όλα καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι το ανέφερε αυτό στην ομιλία της, ενδεχομένως να έχει κάποιο σχέδιο. Αυτό όμως το οποίο τόνισε και είναι άμεσο και εφαρμόσιμο είναι περαιτέρω ενίσχυση του Frontex. Ρητή δήλωση ότι όπου απειλούνται ευρωπαϊκά σύνορα θα φυλάσσονται με τρόπο καταληκτικό, ότι η εφαρμογή του σχεδίου που έχουμε ψηφίσει για το άσυλο και τη μετανάστευση, που ήδη εφαρμόζεται από τον Ιούνιο, θέλει ενίσχυση, και γι' αυτό και ήρθε και το νέο σχέδιο για τις επιστροφές, όπου βέβαια απαιτείται πολύ συστηματική και οργανωμένη συζήτηση και συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Διότι να υπάρχει ένα σχέδιο επιστροφών όταν οι χώρες αυτές δεν τους δέχονται, τους παρανόμους εννοούμε οι συρρυκνέντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα μείνει αναποτελεσματικό. Είναι αποφασισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, πάντα βέβαια με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν θα ακολουθήσουμε μεθόδους και μοντέλα έτσι, που να μην έχουν ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά. Έτερων εκάτρων. Δεν μπορεί όμως να μην ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος θα μπαίνει στο έδαφος της. Αυτό είναι δικός της ρόλος και η Ελλάδα το έχει αποδείξει. Γι' αυτό και αποδέχτηκαν και το σχέδιο το ενισχυμένο της ελληνικής κυβέρνησης. Έχει γίνει αποδεκτό εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επίτροποι το φέρνουν ως παράδειγμα.
0: Επιτρέψτε μου να επιστρέψω στο κομμάτι αυτό που αφορά περισσότερο στα ελληνοτουρκικά, που κοιτάμε, γίνονται προσπάθειες. Τι έγινε, όχι, πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο, ναι.
2: Λίγο γρήγορα, κύριε Νικλή.
0: Όχι, εντάξει, προλαβαίνουμε. Εντάξει, όχι, δεν θα προλάβουμε το ερώτημα, γιατί έχει να κάνει με τα εθνικά.
1: Το χρωστάς όμως.
0: Το χρωστάω την επόμενη φορά. Θα
2: επειδή
0: το πούμε...
2: εξελίσσεται αυτό και εμείς θα κάνουμε ενέργειες, εγώ θα σας ενημερώνω και θα είναι τιμή μου να με ξαναφιλοξενήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM, τι λέει ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για καύσιμα και ενέργεια, καθώς και για την πρότασή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Τι είπαν για την κατηγορία που τους αποδίδεται, τα ψηφιακά ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις φωτογραφίες στη διάρκεια της θεραπείας και τη διαδικασία ανάνυψης του τραγουδιστή. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, πόσο θα διαρκέσουν, αναλυτική πρόγνωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
21: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Στο Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
27: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών, εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το nikos.gr. Συναγερμό σήμανε στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια εργασιών εξκαφής σε οικόπεδο στην οδό Κρητοβουλίδου. Αποκλείστηκαν δρόμοι και εκενώθηκαν 4 σχολεία, καθώς πραγματοποιείται επιχείρηση του στρατού για την εξουδετέρωσή της. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αντιδρά στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με το επιχείρημα ότι ως εξοκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Πρωτόκολλο κατά των υβριδικών επιθέσεων, έκτακτο πλαίσιο για το μεταναστευτικό και πρόσκληση στον Καναδά να γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρότεινε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
28: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
29: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
30: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsun Sport ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής. Να πούμε από πού βγαίνουμε σήμερα πάλι, έτσι, από το Europa Experience στο κέντρο της Αθήνας, στα 2.44.46.
2: Υπέροχος χώρος.
1: Στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ξαναλέμε, ένας ιστορικός χώρος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ο οποίος όμως στο κομμάτι αυτό έχει εξυγχρονιστεί απόλυτα. Έτσι, τα υπόλοιπα κομμάτια, για να μην φανταστεί κάποιος ότι τα υπόλοιπα κομμάτια του χώρου δεν είναι εξυγχρονισμένα, είναι θέατρο, είναι χίλια δύο πράγματα, δεν χρειάζονται εξυγχρονισμό, είναι εμβληματικά το πόσημα της Αθήνας. Εδώ όμως ο χώρος που φιλοξενεί το Europa Experience είναι ένας υπερσύγχρονος χώρος, έτσι, ένας διαδραστικός χώρος.
2: Ναι, που μπορείς να δεις και να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και κυρίως να καταλάβεις λίγο καλύτερα πώς αυτό το τέρας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς τελικά δουλεύει. Mm-hmm. Και πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με μια κάποια αμεσότητα.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, μεταξύ μας, mm-hmm. γύρω-γύρω, είναι ένα θαύμα αυτό που έγινε στην Αθήνα. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων. Διότι εδώ ήταν ερημιά.
1: Ναι.
2: Όταν στην βουλευτική μου θητεία νίκιασα ένα γραφείο εδώ δίπλα.
1: Σταδιού.
2: Όχι, στον πεζόδρομο πίσω από τα δικαστήρια. Εδώ είναι και τα παλιά δικαστήρια.
1: Ναι, ποιο δρόμο λες τώρα, γιατί όσο ήσουν βουλευτής δεν ήσουν βουλευτής, δεν ήθελα πολλά.
2: Ναι. Και...
1: Στα τα Ρόζα.
2: Στη Σάντα Ρόζα.
1: Και το εσύ τι... στη Σάντα Ρόζα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Οξύμορο.
2: Αυτό μου λέγανε όλοι.
1: Οξύμορο. Για πες.
2: Ναι, ένα παλιό κτίριο γραφείων που είναι εδώ. Είναι από αυτά που όταν συζητάμε και λέμε πώς θα μπορούσαν να μετατραπούν τα παλιά κτίρια γραφείων σε κατοικία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που έχω. Ήταν λοιπόν τέτοια η ερημιά από κάποια στιγμή και μετά που σε έπιανε ψυχή σου.
1: Ναι.
2: Αλλά εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε η Σάντα Ρόζα, η ιδέα τη Σάντα Ρόζα.
1: Ναι.
2: Και. Τότε είχε κλείσει το Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει τη διαχείριση. Μπροστά δούλευε το Συμβούλιο και όλο το άλλο αυτό το οικοδομικό τετράγωνο που είναι σπουδαίο ιστορικό τοπόσημο της Αθήνας ήταν μια ερημιά.
1: Πρόσεχε τώρα. Γιατί το συζητούσαμε πριν και με την κυρία Παπαλάμπρου. Εδώ η Σταδίου όντως είχε τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό που λέμε, είχε κάτσει. Αρχίζει και ανεβαίνει πάλι η Σταδίου.
2: Ναι, το κομμάτι ανοίγουν, από την...
1: Ανοίγουν καινούργια μαγαζιά, πολύ ωραία μαγαζιά, γνωστές φίρμες, υπάρχει περισσότερη κίνηση, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, την περίοδο αυτή που περιγράφεις, θα προσθέσω εγώ ότι δεν έβλεπες κόσμο να περπατάει στη Σταδίου.
2: Όχι παιδί μου, έτσι. Και από κάποια στιγμή και μετά έλεγες τώρα τι κάνω εγώ εδώ.
1: Γιατί δεν είχε λόγο να περάσει, ενώ δεν είχε μαγαζιά ή οτιδήποτε άλλο, σε τραβέλα έπαιρνε κοίτα. Λοιπόν, αλλά τώρα το θέμα είναι ότι αυτό έλεγα πριν, ότι βλέπεις και κόσμο να βολτάρει στη Σταδίου. Δηλαδή μια εικόνα της Πανεπιστημίου, να πω εγώ.
2: Μπράβο.
1: Όχι στον ίδιο όγκο, αλλά όπως και να έχει, ανερχόμενη.
2: Ωραία. Οπότε εδώ στις βόλτες σας, Europa Experience, μπαίνετε, περνάτε λίγη ώρα, βλέπετε και μαθαίνετε πράγματα. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ γιατί είναι η μέρα που ξεκινάει επισήμως κατά κάποιο τρόπο το έτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ομιλία της Προέδρου της Επιτροπής της Φόντερ Λάιεν που τέλειωσε πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλάνε οι Ευρωβουλευτές, μιλήσαμε και εμείς προλίγου με την κυρία Βόζομπερκ, θα μιλήσουμε και σε
1: και
2: λίγο
1: με τον κύριο Μανιάτη.
2: Με τον κύριο Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή επίσης. Και συζητάγαμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης. Θέλω να σου κάνω μια παρατήρηση. Δεν διαφέρουν σε τίποτε τα όσα η Ευρώπη έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει με τα όσα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Βέβαια. Κοίταξε, γιατί αυτό επί της ουσίας θέσαμε και στην κυρία Βόζομπερκ. Τα προβλήματα είναι κοινά. Αλλάζουν και μάλλον πληθαίνουν τα προβλήματα που είναι κοινά.
2: Έτσι. Ένα δείγμα ότι η Ευρώπη θέλει, δεν θέλει, προχωράει.
1: Εδώ όμως... Οι κυβερνήσεις κρίνονται από τις λύσεις που δίνουν κατά τόπους. Δηλαδή, τι λέμε, να δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό, στο θέμα για το οποίο τσακωνόμαστε συχνά πυκνά, π.χ. ας πούμε φορολογία. Εντάξει, δηλαδή ειδικοί φόροι. Σου έχει δώσει ένα όριο η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου έχει από εκεί και πάνω πας. Το θέμα είναι τι έχει ακολουθήσει η Ελλάδα, τι έχει ακολουθήσει η Ιταλία, τι έχει ακολουθήσει η Γερμανία. Αυτό είναι το ζήτημα πλέον. Αλλά πέραν της παρατήρησης, τα τελευταία χρόνια έχεις παρατηρήσει και μετά την περίοδο των μνημονίων το πόσο έχει καθενοποιηθεί η κουβέντα για την Ευρώπη και πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέω έχει καθενοποιηθεί, είναι τι στάση, ναι, ξέρουμε, έρχονται και πριν τέτοια μήνυματα, εντάξει, ξέρουμε, μωρέ, η κακή Ρωσία, η καλή Ουκρανία, να κοίταξε που αργούν να αντιδράσουν, κοίταξε που δεν παίρνουν θέση, κοίταξε το πράγματα που είναι τα εντελώς επιφανειακά και επί της ουσίας δεν γνωρίζουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είναι άσχημο αυτό, είναι κακό αυτό.
2: Είναι κακό και υπάρχει σε όλα τα κράτη.
1: Ναι.
2: Δεν το λέω για να διασκεδάσω, αλλά πάντως θα μπορούσε κανείς να τους πειράζει τους Βρετανούς, γιατί τώρα πριν από δύο μέρες βγήκανε οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει υπέρ του Brexit, είναι αλήθεια. Βγήκανε οι Ουαλοί που είχαν ψηφίσει υπέρ του Brexit. Βγήκε η Βόρεια Ιρλανδία και λένε αν η Αγγλία θέλει να μείνει εκτός Brexit, να μείνει. Εμείς να το ξανασκεφτούμε.
1: Ναι.
2: Γιατί η Βρετανία φάνηκε τελικά ότι δεν υπήρχε κανείς λόγος να φύγει. Άσε τώρα αν έχασε, κέρδισε αυτά, είναι μια συζήτηση. Αλλά υπήρχε λόγος να φύγει, δεν υπήρχε. Έγινε εκεί μια καμπάνια, την πήρε ο Φάραντζ, πανέξυπνος πολιτικός, την έκανε φοβερή και τρομερή καμπάνια, έπεισε ένα κομμάτι των Βρετανών, οι Βρετανοί ήταν πάντοτε δύσπιστοι από την πρώτη στιγμή, απέναντι στην Ευρώπη, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει τεράστιες εξαιρέσεις στη Βρετανία. Ότι εντάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι κάνουμε, εσείς θα το κάνετε όπως θέλετε. Συχνά το κάνανε με τον ίδιο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά το κάνανε εκείνοι.
1: Ναι.
2: Είναι ένα παράδειγμα και πολλά άλλα κράτη πλέον, σούμε στην Νορβηγία. Η Νορβηγία επίσης για δικούς της λόγους είχε μείνει απ' έξω, αλλά πλέον μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Βόζεμπεργκ ότι η Νορβηγία θα είναι ένα από τα κράτη που θα μπουν στην κοινή άμυνα. Να κάτι που η Ελλάδα πάντοτε το έλεγε, το συζητούσε, το ζήταγε από την εποχή που ο Καραμαλής άρχισε να λέει στην Ελλάδα, αν υπήρχε ο Καραμαλής δηλαδή, δεν θα ξέραμε τίποτα για Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Αυτό που λέμε μας έβαλε. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ήταν μόνο ο Καραμαλής. Έτσι, δεν λέω ότι δεν είχε τον πρώτο λόγο και ότι δεν το είχε στην καρδιά του να το κάνει. Αλλά τότε η Ελλάδα αμέσως είπε ότι, παιδιά, εμείς έχουμε θέματα αμήνης.
1: Ναι.
2: Άλλου τύπου τότε.
1: Αυτό. Προφανώς. Εντελώς άλλου τύπου.
2: Εντελώς
1: πιο άλλου τύπου
2: παθαίνεις.
1: Πιο άλλου τύπου παθαίνεις. Γι' αυτό ήθελα να σταθώ σε αυτά που λέγαμε με την κυρία Βόζεμπε και έχει σημασία να τα ξανασυζητήσουμε. Σε σχέση με αυτό το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, σε σχέση με την κοινή άμυνα, δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό με τόσο αντικρουόμενα συμφέροντα και τόσο αντικρουόμενες καταστάσεις όπως αυτές διαγράφονται τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπεις στη διαδικασία να συμμετάσχεις σε μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα που τι στάση θα κρατήσει απέναντι σε μια ενδεχόμενη απειλή, λέω εγώ τώρα, ή σε μια στην παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου από την Τουρκία.
2: Έχουμε κατευθείαν τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Μανιάτη, γεια σας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μανιάτη.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνατε?
3: Στο Στρασβούργο. Καλά, μόλις τελειώσαμε πριν λίγο και την ομιλία και των συναδέλφων και προσπαθούμε να κάνουμε έναν γρήγορο απολογισμό.
1: Ένα πολύ πρώτο, έτσι πολύ γρήγορο τέτοιο απολογισμό κάναμε με την κυρία Βόζεμπεργκ νωρίτερα. Έτσι, αλλά κάντε μας και εσείς σε ένα ρεζουμέ.
3: Θα σας πω. Ήταν μια θετική ομιλία. Πάντα οι ομιλίες αυτές είναι θετικές, γιατί καταγράφουν πάντα τα θετικά σημεία, αποφεύγει ο κάθε πρόεδρος να πει τα αρνητικά σημεία και κυρίως δεσμεύεται για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Άρα έχει και μια λογική υποσχέσεων. Ήταν πάντως πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για πρώτη φορά ακούσαμε για τον Καναδά ότι θα γίνει συνδεδεμένο μέλος. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ όμορφο το κλίμα και το παρατεταμένο χειροκρότημα με το οποίο υποδεχτήκαμε τον Μαρκ Κάπνιν, τον υπουργό του Καναδά.
1: Θα τσαντιστεί ο Τραμπ, βέβαια, με το αυτό.
2: Ναι, πάει.
1: Έξαλλος θα γίνει.
2: Εκτός αν πει ότι θα κάνει όλη την Ευρώπη πλέον.
3: Καλά, να δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε αυτόν τον καιρό. Πάντως, ένα άλλο σημείο ενδιαφέρον πάλι είναι ότι θα ενεργοποιηθεί έναν άλλο άρθρο 4, δηλαδή για πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, όχι άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που ξέρουμε για περιπτώσεις επίθεσης από άλλη χώρα, αλλά άρθρο 4 όταν περνάει μια κρίση, για παράδειγμα όταν δέχεται ένα κράτος μια υβριδική επίθεση κλπ. Ένα ζήτημα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι επιτέλους θα υπάρξει και μάλλον θα δημοσιευθεί αύριο το λεγόμενο Kids Act, δηλαδή μια πρόταση για να προστατεύσουμε τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν καθόλου δίκτυα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 13 με 15 έτη να έχουν ένα είδος μίνι λογαριασμών και να υπάρχει ασφαλής σχεδιασμός εκ μέρους των πλατφορμών πια για τους 15 έως 18. Ένα επόμενο σημείο ήταν ότι έγινε ειδική αναφορά στην προσπάθεια που θα κάνουμε για να προστατεύσουμε την Ευρώπη από τους καύσωνες, δεδομένου ότι η Ευρώπη υπερθερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από ότι ο μέσος όρος του υπόλοιπου πλανήτη. Ένα νέο συνέδριο για την αφορμή τα 70 χρόνια από τη συνθήκη της Ρώμης, ώστε να δούμε στρατηγικά πια που πηγαίνει η Ευρώπη και βεβαίως ένα... μια υπόσχεση ότι το συντομότερο δυνατό θα συμφωνήσουμε στα βασικά μεγέθη του καινούργιου προϋπολογισμού, του καινούργιου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το λεγόμενο MFF, για να ξέρουμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω λίγο αυτό το πολύ συνοπτικό το εισαγωγικό, να σας πω και ποια ήταν η κριτική, αν το θέλετε, εκ μέρους της Ιράτσι Γκαρσία Πέρες, της σοσιαλίστριας πρόεδρου της δικής μας, δηλαδή σοσιαλιστές. Είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, όπως ξέρετε, έχουμε 136 βουλευτές. Σας λέω πάλι τίτλους, ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο πράσινο σύμφωνο και ταυτόχρονα στη δημιουργία ενός σχεδίου ανθεκτικότητας των κοινωνιών μπροστά στην κλιματική αλλαγή που προκαλεί καταστροφές. Δεύτερο σημείο, ότι θα πρέπει να φορολογηθούν τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών ενέργειας. Τρίτο σημείο, μεγάλη έμφαση στο στεγαστικό και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εδώ είναι παρεκθέση να σας πω ότι εμείς ως σοσιαλιστές, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής Στέγασης, διεκδικούμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό να δοθεί στα κράτη-μέλη για το στεγαστικό. Ένα άλλο σημείο ήταν η προστασία από τις γυναικοκτονίες. Και ένα τελευταίο, και κλείνω με αυτό, στον καινούργιο προϋπολογισμό δεν πρόκειται να δεχθούμε και θα καταψηφίσουμε. Δεν πρόκειται να δεχθούμε περικοπές στα κονδύλια για τη συνοχή, στα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα και στα κονδύλια για την απασχόληση και την εργασία. Αυτό έτσι, αν μπορούσα να σας κάνω μια γρήγορη περιήγηση.
2: Κύριε Μανιάτη, η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα και άλλοι λένε ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρώπης.
3: Ναι.
2: Αυτό το είχαμε ακούσει και σε άλλες περιστάσεις, αλλά τώρα πια έχει γίνει επιτακτικό, νομίζω. Τι περιμένετε, ποια θα είναι, θα βρεθεί η πλειοψηφία να το ψηφίσει αυτό? Τι στάση θα κρατήσει? Ναι, για πείτε μας.
3: Η Γερμανία, ρωτήστε να πούμε για τη Γερμανία, η οποία θα είναι αρνητική. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει τα σκληρά παζάρια. Η λεγόμενη φιδωλή, τα κράτη δηλαδή, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία κλπ. Που είναι συνεισφέρον στον προϋπολογισμό, βάζουν λεφτά, λένε όχι μόνο δεν θα βάλουμε παραπάνω, αλλά και να μειωθεί. Αντίστοιχα, οι λήπτες, τα κράτη λήπτες, δηλαδή μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θέλουν αύξηση του προϋπολογισμού. Όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για το ουσιαστικό και για όλους εμάς που αγαπάμε την Ευρώπη και καταλαβαίνουμε ότι μόνο στην Ευρώπη είναι το μέλλον της πατρίδας μας για ειρήνη και ευημερία. Εάν από τη στιγμή που έχουμε μάλλον νέες ανάγκες, αυτή τη στιγμή έχουμε καινούργιες ανάγκες για την ψηφιακή μετάβαση, καινούργιες ανάγκες για την άμυνα και καινούργιες ανάγκες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με τα λεφτά που μέχρι τώρα διέθεταν οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί, δεν μπορούν αυτά να γίνουν. Και γι' αυτό εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση να συζητήσουμε στα σοβαρά για την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων. Δηλαδή στα ζητήματα αυτά στα οποία υπάρχει κοινή συμφωνία ότι χρειάζεται να υπάρχουν ευρωπαϊκές προσπάθειες, να ρίξουν ζήτημα, ας πούμε, η Ευρώπη να αποκτήσει πολύ ισχυρότερη παρουσία στις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ναι.
3: Ή στα θέματα του διαστήματος, ή στα ζητήματα της άμυνας, ή στα ζητήματα της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις, ή στα ζητήματα της προστασίας από τις κλιματικές καταστροφές. Αυτά δεν βγαίνουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα.
1: Οπότε... Πάντως, να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανιάτη, μάλλον το θέσω στην κουβέντα μας. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα κυρίαρχα θέματα αυτά για όλη την Ευρώπη. Πάντα κρατάω ότι λαμβάνει πολύ λίγο χώρο ο πρωτογενής τομέας, η κοινή αγροτική πολιτική στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, εγώ διαψεύστε με, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει σε αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας. Δεν αλλάζει δυστυχώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται κανένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ζώντας σε όλη αυτή την κρίση.
3: Φαίνεται ένα μικρό λάθος, κύριε Νιφλή, επιτρέψτε μου.
1: Και μεγάλο να κάνω, γι' αυτό είστε εδώ. Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη, δυστυχώς η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτά, οποία έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες που μας δίνει η λεγόμενη ευφυής γεωργία, η ψηφιακή γεωργία, δηλαδή το πόσο λίπασμα θα ρίξεις, οπότε και πόσο θα ποτίσεις, το τι ακριβώς θα κάνεις με τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά πια. Σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία, το Βέλγιο κλπ. Γίνονται με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, με πολλούς εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς που παρακολουθούν τα πάντα, όλα αυτά που σας περιγράφω, σε επίπεδο Ελλάδας ως κόστος συνολικά για όλο τον αγροτικό μας τομέα δεν ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για απολύτως ελέγξιμα κόστη. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει αυτό. Άρα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα στην ψηφιακή γεωργία για να έχουν εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση από φυτοφάρμακα ώστε να βγάζουν ποιοτικά προϊόντα. Και το δεύτερο, ασφαλώς ενισχύουν τους νέους αγρότες τους. Ασφαλώς ενισχύουν την παραγωγή σε θερμοκήπια αξιοποιώντας την γεωθερμία κλπ. Έχουν λοιπόν μια άλλη λογική. Εμείς δυστυχώς, και πραγματικά λυπάμαι που το λέω, ασχοληθήκαμε, είχαμε τώρα τόσα χρόνια, έγινε αυτό το σκάνδαλο του ΠΚΠ που διέλυσε οποιαδήποτε αξιοπιστία είχε στη χώρα έναντι των αγροτών μας. Ο τρόπος κατανομής των επιδοτήσεων. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουν να ανατάξουν αυτή τη χαμένη εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, σας πω ότι είσαι ένα χαρακτηριστικό. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια δεν έχει επικαιροποιήσει τον λογαριασμό για τις αποζημιώσεις μέσω του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ, δηλαδή οι αποζημιώσεις λόγω καταστροφών, ας πούμε, ρίχνει κάπου χαλάζι ή ρίχνει πάγο και καταστρέφει την παραγωγή. Ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογηθούν οι ζημιές και πότε θα πάρουν αποζημιώσεις οι αγρότες κλπ. Όλα αυτά είναι τις προηγούμενες 15 ετίες, 20 ετίες. Ενώ τώρα πια έχουν ανάγκη οι αγρότες από κάτι σύγχρονο. Τα λέω αυτά.
2: Άρα έχει δίκιο ο Μάνος Νιφλής ότι το βάρος, αν κοιτάξει την Ελλάδα, ενώ η Ευρώπη δίνει πολλά λεφτά στη γεωργία, η Ελλάδα ακόμη είναι στην εποχή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενός ΕΛΓΑ, όπως το φτιάχτηκε στην εποχή του Καραμαλή και του Παπαδρέου. Από τότε δεν έχουμε ξεκολλήσει.
3: Δυστυχώς. Και βεβαίως να μην μιλήσουμε για την κτηνοτροφία με τα ζητήματα του αθώδου πυρετού, τα έχουμε ζήσει όλοι.
2: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Ναι. Το πρόβλημα είναι δυστυχώς μόνο δικό μας. Και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που εγώ έχω και συμμετέχω σε αυτού του είδους τις συζητήσεις για το που πρέπει να πάει η Ευρώπη, ότι το ζήτημα της επισυντηστικής ασφάλειας, δηλαδή το να έχει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια επαρκή τρόφιμα για τους Ευρωπαίους πολίτες, το έδειξε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
2: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή, κύριε Μανιάτη, η Ευρώπη λέει. Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό γι' αυτό. Βιάζομαι, ναι. Πείτε μας.
3: Ναι. Απλώς να σας πω ότι με δική μου πρόταση και έγινε αποδεκτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι πρέπει πια επιτέλους να έχουμε και στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων. Δεν γίνεται, επειδή το λίπασμα, τα λιπάσματα εξαρτώνται από την τιμή του φυσικού αερίου. Και παίρνουμε αυτή την κρίση. Έγινε αποδεκτό και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρώπη θα προχωρήσει στο να έχουμε στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων για τους Ευρωπαίους και βεβαίως για τους Έλληνες αγρότες σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή που όταν ξεσπάει μια κρίση θα αγοράσουν.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε τώρα άλλο χρόνο,
1: αλλά
2: θα σας ξαναβρούμε να συζητήσουμε και τα ζητήματα των σχέσεων της Ευρώπης με τη Μερκοσούρ και όλα αυτά που απασχολούν εδώ τους Έλληνες αγρότες.
3: Βεβαίως. Εκεί την Μερκοσούρ, την οποία καταψηφίσαμε και η οποία δυστυχώς, ένα και κλείνω με αυτό, προχθές δημοσιεύτηκαν στοιχεία από μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, το 43% της καταστροφής των δασών του Αμαζονίου είναι ακριβώς για να παραχθούν με περίεργες διαδικασίες, να παραχθεί περισσότερο βόλιο κρέας. Έχουμε θέματα δηλαδή πολύ μεγάλα.
2: Επειδή η Ευρώπη αποφάσισε και μπορεί και να έχει δίκιο να μειώσει την παραγωγή του βοηού κρέατος και το έχουμε δει και στις τιμές εδώ στα ακροπολία.
3: Αυτό λοιπόν, είναι μεγάλο λάθος της Ευρώπης. Πάντως ας το συζητήσουμε με χαρά, να το συζητήσουμε επόμενη φορά.
2: Βεβαίως. Καλή συνέχεια κύριε Μανιάτη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση

0: η ασφάλιση,
1: αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά, όλη η συνέντευξη στο real.gr και το ενικός.gr. Συναγερμό στα Χανιά μετά από εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποκλείστηκαν δρόμοι και εκενώθηκαν 4 σχολεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσής της.
7: Κάθε στιγμή. Σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Ρέθυμνο.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Περιστέρη μετά από σύγκρουση οχημάτων, καθυστερήσεις Εσταδίου και Αμαλίας και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

0: αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θες να μου πεις τώρα το, ακούς και τους δύο ευρωβουλευτές και την κυρία Βόζεμπερ και τον κύριο Μανιάτη, προερχόμενοι από διαφορετικά κόμματα, από διαφορετικές ευρωομάδες.
1: Οι δύο μεγαλύτερες βέβαια.
0: Ναι, οι δύο μεγαλύτερες και οι δύο, εγώ θα πω, εγνωσμένου κύρους, πώς να το πω τώρα, πολιτικά όντα στην Ευρωβουλή, κάνουν δουλειά.
1: Ξέρεις τώρα πώς τους αποκαλώ όλους αυτούς?
0: Πώς?
1: Κανονικούς ανθρώπους.
0: Κανονικούς άνθρωπους. Όπως το πες.
1: Κανονικούς ανθρώπους.
0: Κανονικούς ανθρώπους. Και η Βόζεμπερ και ο Μανιάτης. Ακούς όμως κοινά σημεία στις επιφυλάξεις που έχουν, στις προσπάθειες που κάνουν, που βρίσκουν σε πολλά θέματα τείχο. Mm-hmm. Και δεν είναι παραταξιακά, είναι κομμάτια τα οποία αφορούν στα ελληνικά ζητήματα και εκεί όλοι από κοινού βρίσκουν τείχο σε κάποια ζητήματα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με τα συμφέροντα κάθε χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, τώρα θα μείνω λίγο στο θέμα της άμυνας. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι καινούριο πράγμα. Έλεγα και πριν ότι όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σκέφτηκε όλη αυτή την ιστορία, και τώρα λέμε διάφορα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν εναντίον, όντως ήταν εναντίον στην τρέχουσα πολιτική, mm-hmm. αλλά με τον τρόπο του Ανδρέας Παπανδρέου είδε μπροστά ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλές λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε ένα μεγαλύτερο σύνολο. Σε ένα πιο... Βάλανε αμέσως ο Ανδρέας Παπανδρέου, το τσίμπησε αυτό και το έβαλε ότι, παιδιά, θέλω να δούμε τι θα κάνουμε με την άμυνα,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: στους Ευρωπαίους.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αρχίζει και οριμάζει, διότι τώρα τα είδανε δύσκολα και οι Ευρωπαίοι και τώρα έχει αρχίσει και οριμάζει αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σπουδαίο. Έχουμε όμως να μιλήσουμε με τον κύριο Μαθιουλάκη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ο κύριος Μαθιουλάκης θα μας βοηθήσει. Χαίρετε.
0: Από το Λίγανε. Γεια σας, κύριε Μαθιουλάκη. Καλώς σας μεσημέρι.
1: Να μας βοηθήσετε λίγο ειδικότερα στα ζητήματα της Ευρώπης και στα ζητήματα τα ενεργειακά της Ευρώπης, κύριε Μαθιουλάκη. Έχει κάνει καμιά πρόοδο η Ευρώπη? Τώρα μίλησε και η Φοντερ Λάιεν. Αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη το πρόβλημα, δεν το έχουμε μόνο εμείς. Έχει κάποιο σχέδιο, έχει δυνατότητες να πει η Ευρώπη ότι όλοι μαζί θα κινηθούμε σε μια θετική κατεύθυνση, ή ο καθένας είναι μόνος του σε αυτή την ιστορία?
2: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές, καταρχήν η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από την υπόλοιπη. Περισσότερες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε επιλογές τουλάχιστον όσον αφορά την τροφοδοσία εφοδιασμού. Δηλαδή, δεν πρόκειται εμείς να έχουμε λήψεις στην προμήθεια ούτε πετρελαίου ούτε φυσικού mm-hmm. αερίου και φυσικά ούτε ρεύματος. Άρα, με αυτήν την έννοια, είμαστε καλύτερα. Το ζήτημά μας είναι οι τιμές, οι οποίες βεβαίως είναι το ίδιο ψηλές για όλους. Και πάλι εκεί η Ελλάδα διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με το ρεύμα. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Τον ηλεκτρισμό, οι ανανεώσιμες πηγές και η συγκυρία έτσι με τον καιρό μας έχει βοηθήσει και ακόμα κρατιόμαστε σε καλύτερη μοίρα. Βέβαια, είμαστε πολύ ψηλότερα από τα ανεκτά επίπεδα και το πιο σημαντικό και για όλη την Ευρώπη, οι τιμές πλέον είναι ψηλά για αρκετό διάστημα. Δηλαδή, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από όταν ξέσπασαν οι εχθροπραξίες στο Ιράν, αν είχε, όπως φαινόταν στην αρχή, αν καταλάγιαζε η πολλή ένταση, δεν θα είχαμε επηρεαστεί σημαντικά. Πλέον, είμαστε 7 μήνες μέσα στην κατάσταση, δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Από εκεί πέρα, αυτά πάνε εκεί που τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα και θα πρέπει να πω ότι είναι και πολύ ρεαλιστικά. Δηλαδή, η Ευρώπη επιμένει στο ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, προχωρώντας την ενεργειακή μετάβαση, την οποία πρέπει να την προχωρήσουμε γιατί στοχεύει στο να αντιμετωπίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά εμείς θεωρούμε σαν Ευρώπη ότι κάνοντας αυτό θα βοηθήσουμε και την ανάπτυξη και τη βιομηχανία και τις τιμές και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η λογική επαναλαμβάνεται συνέχεια, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό μέχρι και σήμερα, ότι με περισσότερες ΑΠΕ, που οι ΑΠΕ που έχουμε αυτή τη στιγμή κυρίως για μαζική παραγωγή είναι φωτοβολταϊκά και αιωλικά, ότι με αυτά θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Θα μειώσουμε την εξαρτησία μας από το εξωτερικό, δεν θα έχουμε ψηλότερες τιμές. Αυτά δεν γίνονται. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει έναν εξηλεκτρισμό της οικονομίας. Το να περάσουμε και να αντικαταστήσουμε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, το 1/4 μόνο της ενέργειας που παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά είναι ρεύμα. Τα υπόλοιπα, τα 3/4 εξακολουθούν και είναι υδρογονάνθρακες. Mm-hmm. Και εμείς τώρα θέλουμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα 3/4 και αυτό που παράγουμε ήδη το ρεύμα, το μισό μόνο είναι από ΑΠΕ, για να καταλάβετε λέει, πού βρισκόμαστε. Και εμείς θέλουμε όλο αυτό να το αντικαταστήσουμε με ηλεκτρισμό και έτσι να σωθούμε τα προβλήματα εξάρτησης που έχουμε το εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολη άσκηση, πολύ μακροπρόθεσμη, δεν είναι ρεαλιστικό. για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι έτσι θα λυθούν τα τωρινά μας προβλήματα.
0: Ναι. Και με δεδομένο ότι, και δεν ξέρω ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, με δεδομένο του δύσκολου χειμώνα που έρχεται, έτσι.
1: Ναι, κύριε Ματιουλάκη, αυτό λέγαμε. Τα νοικοκυριά σε ένα μήνα από τώρα θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομακτικά υψηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όλοι που ακούνε τώρα τη Φοντερ Λάιν να μιλάει την Ευρώπη να κάνει σχέδια, σου λέει εντάξει, τον άλλο μήνα πώς θα πληρώσω. Σε ποια τιμή θα βάλω εγώ πετρέλαιο.
2: Ισχύει, έτσι είναι. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Βέβαια δεν είναι τα χειρότερα που έχουμε δει. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι άμεσο ότι η Φοντερ Λάιν.
0: Συγγνώμη κύριε Ματιουλάκη, σας διακόπτω για να πω, όχι για να σας διαψεύσω, να σας διορθώσω. Ξέρετε γιατί είναι τα χειρότερα που έχουμε δει, όταν λέω σε εισαγωγικά που έχουμε δει. Είναι γιατί ενεργειακά μπορεί να μην είναι τα χειρότερα που έχουμε δει. Εδώ όμως και κυρίως στην Ελλάδα είναι το σύνολο μαζί με την κρίση που επικρατεί, ακρίβειες, οτιδήποτε άλλο, που τα κάνει πολύ πολύ χειρότερο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συσσωρεύεται όλο αυτό. Το κάνω γιατί διευκρινιστικά περισσότερο. Έτσι.
2: Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής.
0: Ναι.
2: Όλοι οι καταναλωτές είμαστε, όλοι για τιμές που ανεβαίνουν, είναι δύσκολα για όλους. Να μην ξεχνιόμαστε. Είναι μια αντικειμενικά δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως, δηλαδή, πότε η Ελλάδα δεν είχε κρίση, πότε δεν είχαμε οικονομικές δυσκολίες ως χώρα, πότε το περιβάλλον ήταν δηλαδή, καλύτερο. Προσπαθώ να σκεφτώ προς τα πίσω, δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα. Να πω ότι ξέρεις κάτι, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Είχαμε όμως περισσότερη οικονομική άνεση και αντιμετωπίζαμε το πετρέλαιο που είχε πάει ας πούμε, στα 150 δολάρια. Δεν είχαμε. Δηλαδή, όταν το πετρέλαιο έφτασε στα 150 δολάρια το 2008, δεν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Αν μου επιτρέπετε, έχει μειωθεί κατά πολύ η καταναλωτική δύναμη του
2: Ελληναπολίτη.
0: Καταλάβατε.
2: Αντικειμενικά υπάρχει πρόβλημα και πρέπει κάτι να γίνει. Τώρα, το μόνο που μπορώ να πω, όχι σαν παρηγοριά, αλλά για να είμαστε πάλι να είμαστε εντός του πλαισίου, είναι το ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Αλλά αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή ήταν αυτό που φοβόμασταν τις τελευταίες όσες δεκαετίες μπορεί να σκεφτεί κανείς, το να γίνει στη Μέση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζούμε και ένα από τα χειρότερα σενάρια όσο αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τέτοιου είδους ανάφλεξη που ζούμε σε τόσο πολλά επίπεδα. Εάν ξεκινήσω με αυτό, οι τιμές που είναι αυτή τη στιγμή κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι είναι σε ανεκτά επίπεδα. Ξαναλέω, όχι ανεκτά να τα πληρώνει ο κόσμος, αλλά πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τι έχει γίνει και ήρθαν οι τιμές. Δεν ξυπνήσαν ένα πρωί και απλά ανέβηκαν οι τιμές, που θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό έτσι από την αγορά.
0: Έτσι.
2: Άρα, αυτό μου δίνει εμένα μία ελπίδα να πω. Ας το ονομάσω ελπίδα, για να μην είμαι πιο επιστημονικός για το θέμα, ας το αφήσω έτσι. Αλλά μία ελπίδα ότι οι αγορές αυτή τη στιγμή δεν φοβούνται στην πράξη μεγάλες ελλείψεις όσο αφορά τον εφοδιασμό και αυτό όσο θα. Γιατί αλλιώς τιμές θα ήταν πολύ ψηλότερα αυτή τη στιγμή. Αν πραγματικά φοβόμασταν ότι δεν θα έχουμε πετρέλαιο το χειμώνα και φυσικό αέριο, οι τιμές θα ήταν πολύ ψηλότερα.
1: Θα ήταν στα 150 και.
2: Υπάρχει μια ανησυχία, μεν. Όλοι στο πίσω του μυαλού βλέπουν ότι ίσως να μην έρθουν τα πράγματα να μην είναι τόσο άσχημα.
1: Να σας πάω κάπου αλλού, κύριε Ματιουλάκη, διότι έχει στείλει ακόμη και επιστολή, έχει στείλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όχι λόγω του κόμματός του, αλλά λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, στο ζήτημα του πώς έχει σχεδιαστεί, για παράδειγμα, το ηλεκτρικό σύστημα στην Ευρώπη. Η τιμολόγηση του ηλεκτρισμού, δηλαδή. Γιατί λέγατε πριν και εξηγήσατε πολύ ορθολογικά, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα της μετάβασης στον ηλεκτρισμό. Εμείς, εν τω μεταξύ, έχουμε μείνει πίσω στο ότι δεν μπορούμε να έχουμε το φθηνό ρεύμα που έχει η κεντρική Ευρώπη, επειδή παίρνει ο ένας από τον άλλο, διότι είμαστε στην άκρη εδώ. Τα δίκτυα δεν φτάνουν σωστά, δεν είναι καλά και τα δικά μας. Έχουμε δηλαδή ένα πρόβλημα. Σε αυτό η Ευρώπη δεν μπορεί να πει, OK, η Ελλάδα, επειδή έχει αυτό το ειδικό θέμα, θα τη βοηθήσουμε ξεχωριστά. Θα πάρει περισσότερα χρήματα, θα πέσουμε πάνω να βοηθήσουμε να κατασκευαστούν όλα αυτά. Αυτή η δυνατότητα να πούνε ότι μια χώρα έχει ειδική ανάγκη, άρα θα την εξαιρέσουμε από τους γενικούς κανόνες, δεν φαίνεται να υπάρχει και με την ομιλία της σημερινή της Φοντερ Λάιεν.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει και ξανά για να βλέπουμε τα πράγματα πώς είναι, δεν είμαστε η ειδική περίπτωση. Αυτή είναι το πρόβλημα με τα ηλεκτρικά δίκτυα, το έχει όλη η Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία έχει την εξής ιδιαιτερότητα, η Γερμανία τώρα έτσι. Έχει τεράστιες ανάγκες ενεργειακές στο νότο που είναι η βαριά της βιομηχανία και έχει μεγάλη παραγωγή από ηλική ενέργεια στο βορρά. Και δεν έχει δίκτυα να έρθει το ρεύμα από το βορρά στο νότο. Και αναγκάζονται και χρησιμοποιούν τα δίκτυα της Πολωνίας, φεύγει μισή ενέργεια μέσω Πολωνίας για να κατεβγαίνει δηλαδή και ξαναμπαίνει, γιατί δεν έχει δίκτυα η Γερμανία να σηκώσει αυτό το πράγμα. Σκεφτεί τώρα. Η Γερμανία έχει τέτοια κατάσταση. Και η Πολωνία γκρινιάζει γιατί επιβαρύνουν τα δικά της δίκτυα και έχουν ίδια κατάσταση. Η Γερμανία μόνο για να φέρει τα δίκτυά της σε μια νορμάλ κατάσταση έχει προϋπολογίσει έστω το 2030 πάνω από 300 δισεκατομμύρια. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Τα ίδια ισχύουν σε όλη την Ευρώπη.
1: Η Ισπανία και η Γερμανία, Γαλλία, κάπου θα τα βρει τα 300. Εμείς για να τα βρούμε τα 300 πρέπει να τα κόψουμε από πράγματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη να τα συνεχίσουμε.
2: Εμείς δεν έχουμε τόσες ανάγκες. Αλλά θέλω να πω, Ισπανία, Γαλλία τα ίδια. Και εκεί δεν υπάρχουν συνδέσεις. Δηλαδή, στην περισσότερη Ευρώπη τα δίκτυα τα ηλεκτρικά δεν ήταν προετοιμασμένα για τις ανάγκες που δημιουργούνται από την ενεργειακή μετάβαση και τον εξελεκτρισμό σε τέτοιο επίπεδο. Δεν είναι. Τα δίκτυα μας ήταν παντού, ήταν παλιά. Ήταν φτιαγμένα να φεύγει το ρεύμα από το εργοστάσιο το μεγάλο να πηγαίνει στα νοικοκυριά και όχι από πολλές διάσπαρτες πηγές να πηγαίνει από παντού σε παντού. Και όλα θέλουν απίστευτη αναβάθμιση και πολλά πολλά χρήματα. Τώρα, εδώ αυτό έχει δύο τρόπους να γίνει, για να μην το κουράσουμε. Αυτά ή θα γίνουν αυτές. Η στάνταρ διαδικασία είναι ότι αυτά περνάνε πάλι στους καταναλωτές. Δηλαδή, η εταιρεία που φτιάχνει το δίκτυο, στην κάθε χώρα υπάρχει μία. Το δίκτυο μεταφοράς, ας πιάσουμε το μεγάλο στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι ΑΔΜΙΕ, έτσι, που φέρει την ενέργεια από πολλή ενέργεια από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτές τις επενδύσεις για καινούργια καλώδια περνάνε στους λογαριασμούς που έχουν στο κάτω μέρος του λογαριασμού του ρεύματος που μας έρχεται.
1: Ναι, ΑΔΜΙΕ και μετά ΔΕΔΙΕ, βέβαια, έτσι.
2: Μεταφορά ο ΑΔΜΙΕ, διανομή
1: ΔΕΔΙΕ. Διανομή
2: ΔΕΔΙΕ. Στην κάθε χώρα. Αυτό το κομμάτι, αν περαστούν αυτές οι επενδύσεις που χρειάζεται όλη την Ευρώπη, εκεί θα έχουμε. Θα μειωθεί ο λογαριασμός όσον αφορά πόσο μας κοστίζει η κιλοβατόρα στο πάνω μέρος του λογαριασμού και θα εκτοξευθεί το κάτω μέρος. Το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή θα είναι το ίδιο, μήπως και χειρότερο. Ο άλλος τρόπος, βέβαια, επειδή μαγικά δεν γίνονται, θα είναι να πούν τα κράτη δεν τα περνάω στους καταναλωτές έτσι. Τα χρηματοδοτώ μέσω των προϋπολογισμών, των κρατικών και των ευρωπαϊκών και θα καταλήξουμε βεβαίως να πληρώσουμε ως φορολογούμενοι πάλι όλοι. Δηλαδή δεν θα γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτές οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν. Άπαξ και μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό που λέμε η Ευρώπη. Έλεγε ο κ. Μανιάτης νωρίτερα ότι η Ευρώπη πρέπει να εκδώσει χρέος για να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους πράγματα. Να εκδώσει το όνομα της Ευρώπης, όχι το όνομα καθενός. Ένα ομόλογο, ναι.
2: Τώρα, προσπαθώ να σχολιάσω και να μην σχολιάσω. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε η Ευρώπη ας εκδώσει χρέος και ας χρεωθούμε κι άλλο. Ναι. Ο καθένας αναλόγως με το από που προέρχεται λέει τα λέμε περισσότερο ναι, λιγότερο.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέτε, αλλά ξέρετε, τόση ώρα που σας ακούω ως καταναλωτής, καλά κάνατε και το μοιράζετε όλο αυτό. Αλλά μιλάμε για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος ήδη μοιράζεται την ανυγκαρότητα κάποιων να εντοπίζουν τη ρευματοκλοπή. Παράδειγμα σας δίνω. Ή όλο αυτό που περιγράφεται, την ανάγκη των επενδύσεων, που είναι απολύτως λογικό και είναι απολύτως αναγκαίο. Ξέρετε, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι φροντίζουν γι' αυτό. Δηλαδή, φροντίζουν να αποταμιεύουν με σκοπό τη μελλοντική επένδυση. Δεν είναι κάθε φορά που μας αισθανόμαστε ή ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη επένδυσης, τα μοιραζόμαστε στους καταναλωτές και τελείωσε. Γιατί δεν έχει λογική αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι εγώ πληρώνω και εσείς και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τη ρευματοκλοπή κάποιου άλλου γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να την εντοπίσει, είναι λεφτά που θα μπορούσαν να πηγαίνουν σε επενδύσεις. Παράδειγμα τώρα δίνω. Δεν είναι λαϊκισμός, αλλά είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Γι' αυτό ίσως όμως και η λογική του ομολόγου έχει νόημα.
2: Πρέπει όμως να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή, έχετε δίκιο για τις ρευματοκλοπές, το ίδιο ισχύει και με τη φόρο διαφυγή. Ένα κράτος πρέπει να αντιποτιμήσει τη φόρο διαφυγή, γιατί τα επιβαρύνονται όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά είναι δεδομένα, εκ του μη άνευ. Δεν είναι όμως τα νούμερα αυτά τα οποία θα κάνουν τεράστια διαφορά στους λογαριασμούς. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, γιατί εγώ πρέπει να τα λέω έτσι πώς είναι τα πράγματα. Οι τιμές της ενέργειας γενικά, λόγω της ενεργειακής μετάβασης πρώτον. Και δεύτερον, λόγω του ανοίγματος της παγκόσμιας αγοράς που πλέον όλοι επηρεάζουν τους πάντες, ο ένας επηρεάζει όλους τους άλλους, έτσι, οι τιμές ενέργειας πρώτον θα περάσουν από μια μεγάλη περίοδο γενικότερης αύξησης σε σχέση με το που ξέραμε πριν 20-30 χρόνια και δεύτερον, μπαίνουμε σε μια μεγάλη περίοδο μεταβλητότητας. Αυτά τα δύο δεν μπορούμε να τα γλιτώσουμε. Και για ένα μεγάλο βαθμό αυτά εξαρτάται ειδικά το κόστος από την ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή από όλες αυτές τις αλλαγές που πρέπει να τις κάνουμε. Αλλά και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση, όσο δύσκολη και ακριβή και να είναι, είναι αναγκαία. Γιατί έχει ένα σκοπό, σαν το είπα στην αρχή. Την υπερθέρμανση του πλανήτη. Επειδή έχουμε συνηθίσει να λέμε κάτι έτσι πολύ γενικά, κλιματική αλλαγή, κάτι τέτοια όμορφα, έτσι. Μιλάμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη και έχουμε πρόβλημα επιβίωσης ως ανθρωπότητα. Επειδή δεν το βλέπουμε άμεσα μπροστά μας αύριο μεθαύριο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και επειδή είναι τόσο τεράστιο το πρόβλημα, γι' αυτό και έχουμε μπει στη διαδικασία. Ενώ είναι περίπλοκο, πανάκριβο, χρονοβόρο και δύσκολο, πρέπει να το κάνουμε. Και η Ευρώπη ορθά είπε ότι εγώ θα είμαι από τους πρώτους. Ακολουθήσουν δεν ακολουθήσουν οι άλλοι. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε αυτές τις δυσκολίες και αυτά τα προβλήματα. Δεν τα γλιτώνουμε. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο το κάνουμε, γιατί είναι πολύ, πολύ κρίσιμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και Ματιουλάκη, όπως πάντα.
0: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Και κάπως έτσι.
1: Ωραία είναι εδώ όμως.
0: Ναι, όντως είναι πολύ ωραία.
1: Τώρα ξανά θα πάμε Μαρούσι.
0: Τώρα να πάμε στο Μαρούσι να κάνεις τι.
1: Καλά, τώρα δεν θα πάω. Αλλά λέω τώρα μ' άρεσε εδώ και.
0: Ωραία είναι εδώ.
1: Θα μου φαίνεται.
0: Το συνδυάζει με βόλτα στο κέντρο.
1: Βόλτα στο κέντρο, ναι. Ωραίος χώρος. Mm-hmm. Κάθε φορά θα βάζουμε καινούργια πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα που κατάλαβες και εσύ και εγώ,
0: ναι,
1: ότι εντάξει, ωραία παράπονα μπορεί να έχουμε από την Ευρώπη συνεχώς, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε τίποτα άλλο.
0: Ναι. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε.
1: Ναι.
0: Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να βγάζουμε συχνά πυκνά Σταύρο Σαμουλίδη πέρα περισσότερες εκπομπές.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα
1: που μάθαμε και τι θα κάνει ο Σταύρος Σαμουλίδης σε λίγο καιρό, σε μερικές εβδομάδες. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ όλους εσάς που φροντίζετε να λειτουργεί όμορφα αυτό το κέντρο.
0: Αυτός ο υπέροχος χώρος. Ειλικρινά ήταν χαρά μας που βρεθήκαμε εδώ. Έτσι. Είπαμε δύο πράγματα πέρα από τα. Είδαμε τη μεγάλη εικόνα, νομίζω, σήμερα. Προσπαθήσαμε με ένα μέρος μεγάλη.
1: Πού και
0: εικόνα.
1: Πού χρειάζεται και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν βουτήξαμε στη μικροπολιτική.
0: Όχι.
1: Πάλι καλά.
0: Αύριο πάλι.
1: Γεια σας.
0: 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εφόλης της ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM, τι λέει ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για καύσιμα και ενέργεια, καθώς και για την πρότασή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Τι είπαν για την κατηγορία που τους αποδίδεται, τα ψηφιακά ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις φωτογραφίες στη διάρκεια της θεραπείας και τη διαδικασία ανάνυψης του τραγουδιστή. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, πόσο θα διαρκέσουν, αναλυτική πρόγνωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξιωματικό.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον σταθμό μας και τη φθινοπορεινή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευθεία επίθεση του Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ το κατηγορεί ότι υιοθέτησε τη λογική του όχι σε όλα, ακόμη και σε αλλαγές με τις οποίες επί της αρχής συμφωνεί. Όποιος ψηφίσει όχι, παρόν θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.
0: Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις. Αναφερόμενος στην πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του.
1: Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Βρετανίας και Νορβηγίας πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσε ως στόχο να διπλασιαστεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να παγώσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent που καταγράφει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5% που κυμαίνονται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
1: Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Για τις ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η γιατρός είπε ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και όχι ανακοπή. Σημείωσε ότι ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει τους ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας, ενώ άφησε εχμές για το ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι διέκοψε την κάρπα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές, έσπευσε να βοηθήσει.
0: Εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέα ζητεί κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου.
1: Συναγερμό στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Έχει εκκοινωθεί έκταση ακτίνας 300 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους και σχολεία. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο του στρατού για την εξουδετερωσή της.
0: Σε φθινοπορεινό κλοιό από σήμερα η χώρα με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρίσκονται τα νότια τμήματα της Κρήτης και η Γάβδος, ενώ αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στα Κύθυρα και τη νότια Πελοπόννησο. Πότε έρχεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.
0: 6 συλλήψεις ανάμεσα στους οποίους και σοφρονιστικός υπάλληλος μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Αυλώνα. Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, κάναβης και 4 κινητά τηλέφωνα.
1: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα στη League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πολωνική Γιαγκελόνια. Σέντρα στις 10 το βράδυ, να είμαστε αποτελεσματικοί και να προσέξουμε στην άμυνα, δήλωσε για το απόψινο παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Αλγουαθίλ.
0: Στο κήπεδο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο και ο Ατρόμητος στις 8 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
1: Παναγιώτη, από σήμερα τίθενται σε ισχύ και ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε και αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των επιβατών λειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από τη στάση μετρό Σύνταγμα μέχρι τη στάση μετρό Εγάλεο και ανάποδα.
4: Το θέμα της ημέρας.
0: Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Βήμα βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα μιλά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το λόγο αναμένεται να λάβουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων. Όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Να συνδεθούμε απευθείας με το Κοινοβούλιο. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Στο καρτέλ που φτιάχνετε, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν θα αγωνιστούμε. Μια Ελλάδα για όλους, μια χώρα που χωρά όλους τους Έλληνες, είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών.
0: Τα πνεύματα οξύνθηκαν με το καλημέρα. Αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασαν νωρίτερα έντονα με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία. Μύρισε μπαρούτι στο Κοινοβούλιο από τα πρώτα λεπτά Γιώργο Λικουρέτζο με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των εκλογών σε μια συζήτηση που έχει επεκταθεί σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όποιον έχει παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση ότι είναι μια μάχη προεκλογικού χαρακτήρα, κυρίως μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών των μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών ομάδων, δηλαδή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δίνουν τον τόνο. Ακόμα και από αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από τον κ. Ανδρουλάκη για το δίνοντας το περιεχόμενο της μάχης που αναμένεται να δώσει, νομίζω ότι περιγράφεται το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές και εκεί έμεινε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επί της ουσίας έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προτάσσοντας απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας το τρίπτυχο το οποίο λέει σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Παρότι πρέπει να πούμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει ανοίξει ευθέως το πολιτικό κάδρο της πορείας προς τις κάλπες. Έτσι θα πάμε. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει πάρει το λόγο για τη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης και απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα εξήγηλαν οι δύο πρόεδροι στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το βάρος της κόντρας εκεί πέφτει στην κοστολόγηση
0: των προγραμμάτων, ακριβώς.
7: Ναι, ακριβώς. Με τα δύο κόμματα, τους δύο προέδρους, μάλλον να τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρούν τα ξύφη τους για το ποιος έχει κάνει την πιο συνεπή κοστολόγηση στα προγράμματα και ποιο το πρόγραμμα, να το πω λίγο λαϊκά, βγαίνει με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση και τα οικονομικά περιθώρια της χώρας. Και σε αυτό το φόντο, ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τη σταθερότητα ως βασικό πολιτικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο. Δήλωσε δικαιωμένος για το γεγονός ότι δεν πήγε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί αυτή την ώρα, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια προεκλογική περίοδο, πιθανότατα παρατεταμένη, καθώς φαίνεται ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Και από εκεί και πέρα εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο βάρος ήταν εκεί, όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη στάση τους κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία στην προτείνουσα Βουλή που ορίζει το Σύνταγμα. Δεν φαίνεται ότι καμία διάταξη δεν μπορεί να πάρει ούτε σήμερα 180, ούτως ή άλλως ακόμα και να έπαιρνε, με δεδομένο ότι στην πρώτη ψηφοφορία οι θετικές ψήφοι κινήθηκαν μεταξύ 156 και 161 ψήφων. Δεν περνάει στην επόμενη Βουλή καμία πρόταση με 180 ψήφους. Κάτι που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να βρουν τις 180 θετικές ψήφους. Και εκεί υπήρξε και ένα brand fair, θα το έλεγα, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη για το πώς πρέπει να γίνεται η αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκη κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ έρχεται και διαφωνεί με τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ίδιο. Ακόμα και αν υιοθετούσε πλήρως η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ θα τις καταψήφισε. Και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει για μια ακόμα φορά την πρότασή του να αλλάξει ο τρόπος συνταγματικής αναθεώρησης και το 180 να απαιτείται μόνο στη δεύτερη Βουλή, προκειμένου εκεί να επιτυγχάνεται η ευρύτερη συνένεση.
0: Διανύουμε προεκλογική περίοδο και κινούμαστε σε ρυθμούς σκληρού ροκ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στάση εργασίας ως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΔΗ με αιχμή την κατάργηση της μονιμότητας. Πορεία στο κέντρο πραγματοποιούν και φοιτητές που ζητούν αύξηση του επιδόματος, διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης και ανακαίνιση των εστίων.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εφόλης της ύλης συνέντευξη στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου παραχώρησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις για το θέμα. Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε ότι είναι καθαρά προσωπική του άποψη, που μάλιστα διαστρεβλώθηκε, και ότι δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμό τη Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η συζήτηση συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ερώτηση για την ενεργειακή ακρίβεια και στη συνέχεια ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης.
8: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
9: μάλλον
8: κρίσιμη,
9: θα χρειαστεί,
8: ναι, αλλά δεν θέλω να
9: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
8: Προτέξτε.
1: Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
10: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Παίρνω τη σκητάλη από τον συντοπίτη μου, τον Γιώργο Λικουρέτζιο, και θα επιμείνω στο θέμα της ενέργειας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας το προσκήνιο την έννοια της σταθερότητας, τη συνδύαση με την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι και η ενεργειακή κρίση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της την πληγάδες. Τα βλέμματα είναι εστιασμένα στην σημερινή απογευματινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Οικονομικό Επιτελείο να θέτουν επιτάπητος όλα τα δεδομένα. Αποφάσεις όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Θα δώσει το παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανοιχτό παράθυρο από τον Παύλο Μαρινάκη όσον αφορά σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη. Ιδιαίτερα για τον ειδικό χώρο κατανάλωσης στα καύσιμα, επεσήμανε ότι ακόμα και η μείωσή του ως το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο, το όφελος για τους πολίτες θα ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου, όσον αφορά στην σκόνη που έχει σηκώσει η πρόσφατη τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας. Ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του το αυτό έπραξε και σήμερα, ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα. Από εκεί και πέρα, συνδύασε τις απαντήσεις του με το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να πιαστεί από το οτιδήποτε προκειμένου να σηκώσει πολιτική σκόνη με το βλέμμα εστιασμένο και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τοποθετήθηκε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστους του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι το ίδιο ποσό αφορά το ετήσιο κόστος, ενώ για το ΠΑΣΟΚ έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι μόνο δύο από αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν για να καλύψουν όλο το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πολίτες ως μέσο στήριξης. Τοποθετήθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης και ολοκληρώνω γι' αυτό τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά στον Ηλία Καστιδιάρη. Στον Άριο Πάγο είναι αναμενόμενο ότι περνά η επόμενη κρίσιμη μάχη για τον Ηλία Καστιδιάρη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη. Ο Άριος Πάγος δεν αποκλεί κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκλειστικές καν είναι, αλλά για τις πράξεις του σημείωσε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης σχετικά με την πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μη κοστολόγηση, όπως είπε, των προγραμμάτων τους.
8: Ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόρι ότι είναι προσωπική πρόταση, σε μια προσωπική συνέντευξη, όχι δηλαδή προφανώς στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιο προγραμματισμό στην ατζέντα, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
9: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
8: Όχι.
9: Ότι ψήνεται η δουλειά. Για μετά τις εκλογές.
8: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους.
0: Τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 12 μήνες παρουσίασε λίγο νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση με την οποία άρχισε την ομιλία της, ότι πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις και θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Αναφερόμενη στο καυτό ενεργειακό μέτωπο, η Ursula von der Leyen προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 90 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει προστεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας. Ο Βαγγέλης Αρετέος παρακολούθησε όλη την ομιλία της και μας ενημερώνει.
11: Η σημερινή ομιλία της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο είχε βασίλει ένα βασικό μήνυμα, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη, πιο ανθεκτική και περισσότερο ικανή να επηρεαστεί μόνη της τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής και με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη. Το επίκεντρο της ομιλία της ήταν κυρίως η ασφάλεια. Εκεί η Ursula von der Leyen πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια ιδέα που υπάρχει ήδη, για την εξανάφερε στο προσκήνιο πριν από λίγες ώρες η πρόεδρος της Κομισιόν. Και παράλληλα ένα νέο μηχανισμό διαβουλεύσεων κατά το πρώτο άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για περιπτώσεις υβριδικών απειλών. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το άρθρο 42 που προβλέπει ουσιαστικά την αλληλεγγύη σε περίπτωση μεγάλων
0: υβριδικής απειλής, ακριβώς.
11: Και τώρα έχουμε αυτό το στάδιο, το ενδιάμεσο που προτείνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο μεταναστευτικό, στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη φεύγα της Ισπανίας, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης καταστάσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται. Όσον αφορά το ενεργειακό, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό μέρος, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Η φον ντερ Λάιεν έθεσε ως στόχο μια πολύ πιο ηλεκτροποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία με μεγάλη αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, περισσότερες διασυνδέσεις και μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το μήνυμα είναι ότι η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ή περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ως θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όσον αφορά τις άλλες πηγές ενέργειας, η φον ντερ Λάιεν άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο και για άλλες ενέργειες όπως πυρηνική, βιομεθάνιο, επιμένοντας πάντως ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικά ενεργειακό μείγμα. Όσον αφορά επίσης την Ρωσία και τις εξωτερικές επιλές, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι δεν έχουμε μόνο αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά έχουμε και πάρα πολλές δυναμικές παραπληροφόρησεις και επιτρέπουν έτσι τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Βασίλη, πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεγάλη είδηση επίσης είναι ο Καναδάς, καθώς η φον ντερ Λάιεν πρότεινε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλλον ή ο πρώτος ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένος έτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια νέα συμμαχία για το μέλλον, όπως είπε, με χώρες που δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το τρίτο μεγάλο μέτωπο ήταν η τεχνολογία και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ η πρόεδρος Κομισιόν ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη προσοχή, ένα είδος φρένου δηλαδή, στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και επίσης έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα social media και στις επιβολητικές της Κομισιόν για τον έλεγχό τους, κυρίως όσον αφορά τη νεολαία.
0: Ακούσαμε τους στόχους, το ζήτημα, Βαγγέλη, και να σε ευχαριστήσουμε είναι πότε θα υλοποιηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Την ώρα πάντως που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθετε τις προτεραιότητες της Κομισιόν, έχει σημαίνει συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, γιατί η Σαουδική Αραβία και η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο πάγωσε τις μεταφορές πετρελαίου στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτό, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού East-West, έχει ως αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να κινείται σταθερά κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Κατ' επέκταση, ακρίβεια μετακυλείται στα εγχώρια καύσιμα, η μέση πανελλαδική η τιμή της βενζίνης είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ από το 2 και 15, γεγονός που έχει ανοίξει, Δημήτρη Χριστούλια, τη συζήτηση σε κυβερνητικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για λήψη νέων μέτρων.
12: Ελισάβετ, ανέφερες πολύ σωστά ότι με τον αγωγό West-East να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 6η μέρα μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η πίεση τιμές πετρελαίου Brent. Σημειώνεται ότι από τον συγκεκριμένο αγωγό διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Είναι μεγάλες οι ποσότητες που χάνονται, λοιπόν.
12: Είναι η βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του ορμούς. Την ίδια στιγμή, η Saudi Aramco, η κρατική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, και να σου πω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, φαίνεται πως ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Με αυτά τα δεδομένα και με μια κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει ούτε καν σημάδια αποκλιμάκωσης, συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η αύξηση στα καύσιμα, με τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα ακόμη και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τώρα βρίσκεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης του 1,5%. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές της βενζίνης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης της βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως έχουμε πει ήδη από τη Δευτέρα, οι προβλέψεις κάνουν για 2 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι την Παρασκευή.
10: τιμή που θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά αναλύτρω, αν δεν υπήρχε και επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω από τα δηληστήρια. Τα 2-12 ευρώ αναλύτρω είναι η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται ακόμη η μεγαλύτερη άνοδο στο ντίζελ Ελισάβετ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά αναλύτρω. Και πρέπει να σου πω ότι και...
1: Είναι εφιαλτικό όμως όλα αυτά, γιατί είναι μια περίπτωση που οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Βλέπουμε εδώ το Brent να έχει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%. Βλέπουμε το φυσικό αέριο να έχει ετήσια μεταβολή συν 150%. Βλέπουμε τη χονδρική τιμή ρεύματος να είναι σε σχέση με τον Αύγουστο να είναι 25 λεπτά πάνω. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά.
10: Αυτό που είπες για το 150% ουσιαστικά για το φυσικό αέριο είναι από τις αρχές Μαρτίου, οπότε ξέσπασαν οι υπερπραξίες.
1: Ακριβώς.
10: Τότε το φυσικό αέριο είχε 31 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα, όπως θα βρούμε το χειμώνα μπροστά μας και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι νέες προβλέψεις με τις σημερινές τιμές είναι ότι αν ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στα 2 ευρώ αναλύτρο.
1: Απλησίαστη τιμή.
10: 2.000 ευρώ ο τόνος. Όταν πέρυσι είχε 1.100 ευρώ ο τόνος. Μιλάμε για 900 ευρώ περισσότερο για την ίδια ποσότητα πέρυσι με φέτος. Όλα αυτά προφανώς και θα συζητηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο και προφανώς υπάρχουν θα υπάρχουν διάφορα σενάρια τις επόμενες μέρες που θα δει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το πώς θα μπορεί να παρέμβει, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να φτάσει σε, σε ένα επίπεδο η τιμή βάσει της οποίας θα μπορούν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τουλάχιστον κάποιες απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο Brent, αλλά οι οικονομολόγοι, πρέπει να σου πω, που μίλαγα πριν από λίγο, μου έλεγαν ότι ακόμα και αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, με δεδομένο ότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε τα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα τις βλέπαμε για αρκετές ακόμα ημέρες.
1: Δεσίωνες οι προβλέψεις και του διεθνολόγου οικονομολόγου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασκιανής Βραχά για περαιτέρω αυξήσεις στα καύσιμα το επόμενο διάστημα, ακόμη και για μικρές ελλείψεις στην Ευρώπη.
13: Όσο η κατάσταση παραμένει ως έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα, ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια, πολλές χώρες ήδη το κάνουν, δεν θα κρυώσουμε, θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα όσο και το φυσικό αέριο.
0: Πονοκέφαλο, όπως ακούσαμε στους πολίτες, προκαλεί τον ντόμινο ανατιμήσεων που πυροδοτεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, εμένει ότι η ροή πετρελαίου από τα στενά του ορμού συνεχίζεται και ότι οι χώρες που δεν βοήθησαν την Αμερική θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις όταν τελειώσει αυτή η ανάφλεξη απάτη, όπως τη χαρακτήρισε. Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει επάρκεια στρατηγικών αποθεμάτων και ότι λόγω αυτής, όπως ισχυρίζονται, υπάρχει και συγκράτηση των τιμών.
14: Ναι, καλό μεσημέρι. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 7,1 εκατομμύρια βαρέλια. Η εξέλιξη αυτή ευνηδίασε την αγορά, καθώς οι αναλυτές περίμεναν ότι τα αποθέματα θα μειώνονταν κατά περίπου 1,1.
10: Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο Brent, αλλά οι οικονομολόγοι, πρέπει να σου πω, που μίλαγα πριν από λίγο, μου έλεγαν ότι ακόμα και αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, με δεδομένο ότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε τα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα τις βλέπαμε για αρκετές ακόμα ημέρες.
1: Δεσίωνες οι προβλέψεις και του διεθνολόγου οικονομολόγου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασκιανής Βραχά για περαιτέρω αυξήσεις στα καύσιμα το επόμενο διάστημα, ακόμη και για μικρές ελλείψεις στην Ευρώπη.
13: Όσο η κατάσταση παραμένει ως έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που...

0: θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα, ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια. Πολλές χώρες ήδη το κάνουν, δεν θα κρυώσουμε. Θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα, όσο και το φυσικό αέριο.
1: Πονοκέφαλο, όπως ακούσαμε στους πολίτες, προκαλεί τον ντόμινο ανατιμήσεων που πυροδοτεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, εμένει ότι η ροή πετρελαίου από τα στενά του ορμού συνεχίζεται και ότι οι χώρες που δεν βοήθησαν την Αμερική θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις όταν τελειώσει αυτή η ανάφλεξη απάτη, όπως τη χαρακτήρισε. Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει επάρκεια των στρατηγικών αποθεμάτων και ότι λόγω αυτής, όπως ισχυρίζονται, υπάρχει και συγκράτηση των τιμών.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 7,1 εκατομμύρια βαρέλια. Η εξέλιξη αυτή ευνηδίασε την αγορά, καθώς οι αναλυτές περιμέναν ότι τα αποθέματα θα μειώνονταν κατά περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Με απλά λόγια, στις αμερικανικές αποθήκες βρέθηκε πολύ περισσότερο πετρέλαιο από όσο υπολόγιζε η αγορά. Αυτό περιορίζει τουλάχιστον προσωρινά το φόβο ότι οι διεθνείς διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα ελλείψεις. Αύξηση καταγράφηκε και στα πετρελαϊκά προϊόντα. Τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, τα αυξημένα αποθέματα δεν σημαίνουν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Ο λογαριασμός για τους Αμερικανούς καταναλωτές έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Brown, οι Αμερικανοί έχουν δαπανίσει περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις 28 Φεβρουαρίου, δείχνοντας πόσο γρήγορα η άνοδος του αργού περνά στην πραγματική οικονομία και στις τσέπες των καταναλωτών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θανάση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε τις ανακοινώσεις για τα αμερικανικά αποθέματα ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων εδώ στη χώρα μας, ο Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και επανερχόμαστε.
3: Θα κληθούν τα κράτη να πάρουν προμήθειες καυσίμων από άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική. Θα σας πω λοιπόν ότι και από εκεί τα ναύλα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άρα μπορεί να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να βρίσκονται στα 110 δολάρια, δανείζομαι, την τιμή του, και να βλέπουμε το δηλισμένο προϊόν να είναι πολύ ακριβότερο.
1: Η Ουάσιγκτον, Θανάση, φέρεται το μεταξύ να σχεδιάζει εφοδιασμό του Ισραήλ με δεκάδες χιλιάδες βόμβες, στον απόϊχο μάλιστα των αποκαλύψεων ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα αποθέματα όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει πώληση βομβών μεγάλης ισχύος προς το Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο Washington Post. Το πακέτο φέρεται να περιλαμβάνει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, ενώ προβλέπεται και η παράδοση 20.000 διατριτικών κεφαλών. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά συμβατικά πυρομαχικά με δυνατότητα πρόκλησης εκτεταμένων καταστροφών. Η χρήση βομβών αυτού του μεγέθους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις συνέπειες στους αμάχους, και έχουν χρησιμοποιηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις επιχειρήσεις στη Γάζα και στο Λίβανο. Βασίλη.
4: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες του στον ανακριτή, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για τα γεγονότα που εκτελήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Η γιατρός που είχε αναλάβει τη θεραπεία αρνήθηκε την κατηγορία που της αποδίδεται. Επέμεινε ότι ο συναγερμός που χτυπάει στο μηχάνημα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, ενώ ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών είναι πάγια τακτική της. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν διέθετε και πως διέκοψε την κάρπα. Ο σύζυγός της από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές έσπευσε να βοηθήσει. Και όλα αυτά, Θεοδόση Πάνου, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως και επιμένουν στην και οι δύο επέμειναν στις προανακριτικές τους καταθέσεις ότι μετά τις 4

0: ήρθε λίγο μετά τις 4, ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης, έφτασε στο γραφείο, παρά τα αντίθετα αποτελέσματα που υπάρχουν από την ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος και όσον αφορά βεβαίως την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό γιατί το κάνουν, γιατί λένε ότι γύρω στις 4 και 4 πια διαπιστώνει ότι κάτι δεν πάει καλά και αμέσως φωνάζει το ΕΚΑΒ. 4 και 20 το ΕΚΑΒ, 4 και 26 είναι εκεί ο πρώτος διασώστης.
1: Για να μην φανεί ότι υπάρχει καθυστέρηση από την ώρα που υπήρξαν ακριβώς τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
0: Βέβαια, βέβαια, ακριβώς έτσι. Και επίσης ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού υποστήριξε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Αυτά τα κάνει η σύζυγός μου αυτές τις θεραπείες. Εγώ έχω το δικό μου ιατρείο και μάλιστα εξέταζα έναν ασθενή και παρουσίασε σε ένα χαρτί ένα παραπεμπτικό. Το οποίο όμως είναι τυπωμένο και δεν φαίνεται να έχει και ηλεκτρονική ανταπόκριση, γιατί όπως ξέρουμε τώρα πια τα παραπεμπτικά είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιμένουν λοιπόν σε αυτήν στις προανακριτικές τους καταθέσεις και η 56χρονη είπε ότι έγιναν τα πάντα σύμφωνα με την επιστήμη μου και την ιατρική που έχω σπουδάσει και δεν περιέχει κανένα κίνδυνο. Αυτή η θεραπεία αντιθέτως κάνει καλό στον οργανισμό. Αυτά έλεγε περίπου, μάλιστα όταν μετά από 8,5 ώρες βγήκε και από το γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα και πια πήρε την σειρά ο σύζυγός της, η ίδια ένιωσε έντονα λιποθυμικά επεισόδια, πλην όμως όταν έφτασαν εκεί πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν δέχτηκε από αυτούς ιατρικές βοήθειες παρά μόνο το σύζυγό της και χρειάζεται να διακοπεί η διαδικασία ώστε να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, όπως είπες, φαίνεται ένα μέρος των ευθυνών να το μετακυλεί προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ και του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο λέγοντας ότι αυτοί δεν είχαν ούτε φορείο, τον πήραν σε μια καρέκλα τον ασθενή και χρειάστηκε γι' αυτό να διακόψουμε την κάλπα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, τι υποστηρίζουν, ότι το εφορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Γι' αυτό πάντα έχουμε μαζί μας και μια ειδική καρέκλα μεταφοράς ασθενούς, την οποία βάζουμε στο ασανσέρ και με αυτή την καρέκλα που διαθέτουμε μέσα στο ασθενοφόρο, κατεβάσαμε τον ασθενή, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι τον βρήκαν σε ημικαθισμένη στάση, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις, στην περίπτωση της ανακοπής, πρέπει ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση και μάλιστα περιγράφει στην κατάθεσή του ο διασώστης ότι είδα, λέει, τον γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι. Ως γνωστόν, ακόμα και οι αδαείς που μπορεί να έχουμε λάβει μια μικρή εκπαίδευση τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει, όλοι γνωρίζουμε ότι το κάρπα γίνεται με τα δύο χέρια. Αυτές οι έντονες
1: πιέσεις στο
0: θώρακα, μπράβο, και όχι με το ένα χέρι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πολλά. Την άγουσα λοιπόν για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται να ξεκινήσει και η μεταγωγή τους στις φυλακές. Αναμένονται τα έγγραφα για την προφυλάκηση και βεβαίως να δούμε και σε ποιες φυλακές θα μεταχθούν.
1: Κατά πάσα πιθανότητα
0: σήμερα θα πάνε στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό τις αμέσως επόμενες ημέρες μάλλον θα φύγουν για τις φυλακές που έχει οριστεί για τον καθένα.
1: Πάντως εδώ φαίνεται ότι παραμένει το ερώτημα πού έστειλε τις φωτογραφίες γιατρός και επίσης παραμένει και ένα ερώτημα αν είχε χορηγηθεί κάποιο είδους ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη πριν τη θεραπεία που μπορεί να έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της στο όλο συμβάν. Λοιπόν,
0: αυτό θα φανεί από τις τοξικολογικές, να ξεκινήσουμε από αυτό. Όσον αφορά τώρα και τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Χωρίς το ψυχολογίες συστολογικές δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Τώρα, όσον αφορά τον μυστηριώδη άνθρωπο με αναψαγωγικών που έστειλε τη φωτογραφία, δεν είναι ο σύζυγος, αλλά η ίδια τον κατονόμασε. Σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα κατονόμασε έναν υπνοτιστή παύλα ιατρό. Τώρα, πώς συνάδει ο υπνοτισμός με την επίσημη ιατρική, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τον υπνοτισμό σε σχέση με την ιατρική, οι κανονικοί ιατροί δεν την αποδέχονται. Τώρα, φαίνεται ότι η εισαγγελική λειτουργοί που τρέχουν πια την κύρια ανάκριση έχουν το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι όπως το αποτύπωσε η 56χρονη γιατρός, και τις αμέσως επόμενες μέρες νομίζω ότι το μυστήριο θα λυθεί, καθώς θα κληθεί να περάσει τις πόρτες του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκειμένου να δώσει και αυτό στην δική του εκδοχή για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Επίσης, κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον άνθρωπο που σύστησε τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των ιατρών, και περισσότερο την 56χρονη, στον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς βρήκε το θάνατο μέσα στο ιατρείο του.
1: Απάντηση στις εχμές κατά του ΕΚΑΒ έδωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος.
2: Είναι απαράδεκτες οι καταδύσεις. Ναι. Όταν οι διασώσεις σε 3 λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασε στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα λαρυγική, οξυγόνο αμπού, απεινιδωτή, κάνανε 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο, πολύ ταχύτατα γρήγορα, δηλαδή σε ένα λεπτό. Πάλι όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική. Εκεί που φτάσανε οι διασώστες ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδη Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίμπουσα προκαταρκτική έρευνα για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου, για τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενεργείες τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης, ζητείται έρευνα σε βάθος πενταετίας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Τώρα, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη προενήγγειλε ελέγχους και σε άλλα ιατρία τις επόμενες ημέρες.
3: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να κάθεται στο ιατρείο του, να βάζει στους ασθενείς να φαίνονται και να κάνει TikTok, να μιλάνε συγχρόνως και οι δύο, να λένε πόσο ευχαριστημένοι είναι, τι γίνεται, αυτά απαγορεύονται από συγκεκριμένο κόσμο. Το οποίο ιατρείο ίδιο είναι σε δύο μέρη, και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σήμερα λοιπόν και αύριο γίνονται οι έλεγχοι και εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ μου λέει πλέον δεν αστειεύομαι με το να κάθομαι να λέμε, θα πάμε να το ελέγξουμε και θα πάει πειθαρχικά, διότι οι διαφημίσεις αυτές απαγορεύονται. Δεν μπορεί να βγαίνει να δείχνει τον άρρωστο να συγχρόνω. Να έχεις ενδοφλέβεια χωρίς με βιταμίνες, ένας αγκιοχειρουργός και συγχρόνως να το δείχνεις σε TikTok, να το ανεβάζεις.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε φθινοπορεινό κλίμα από σήμερα η χώρα, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς που θα εκδηλωθούν πιο έντονα τα φαινόμενα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ηχθειοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
11: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Ο Αιγαίο, τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 25 με 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες μέχρι 5, στον Εβοϊκό 6 και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή και μετά, με ηλιοφάνεια παντού, ενώ και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Τις παγιές τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών επανέφερε ο Χακάν Φιντάνη κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα μιλώντας για απειλή προς την Τουρκία. Νίκο Νανούρη.
13: Ακριβώς, Ελισάβετ, ο Χακάν Φιντάν, λοιπόν, επιστρέφοντας από τη Συρία, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων και έθεσε ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μια πάγια τουρκική θέση. Καταρχάς, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θέλει η Άγκυρα να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την παρασύρουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, καλές γειτονίες. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της Άγκυρας σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουν και τους το έχουμε μεταφέρει, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και συνέχισε λέγοντας ότι ο εξοπλισμός νησιών με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κατηγόρησε παράλληλα ο Χακάν Φιντάν την Ελλάδα ότι ουσιαστικά υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες και κατέληξε λέγοντας πως υπάρχουν αρκετές κρίσεις στην περιοχή για κρίση στην ασφάλεια. Καλό είναι να μην προσθεθεί και άλλη μία.
14: Αθλητικά. Έχουμε αγώνα στις 10 σήμερα το βράδυ, Δημήτρη Σταυρακάκη, πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Καραϊσκάκι στη Αγγελόνια.
15: Έτσι είναι, Βασίλη και Ελισάβετ, πρεμιέρα σήμερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 10 την πολωνική Αγγελόνια, πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του ο Ολυμπιακός. Στην αποστολή είναι κανονικά ο Γιάρεμτσουκ, εκτός του τραυματία στα και ο τιμερουμένος Φορτούνης. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πέτερσεν στο δεξί άκρο. Ο Τικιτζιάν φέρεται να έχει προβάδισμα να είναι αριστερά. Πουέρτα και Έστε θα είναι στον άξονα. Ο Τικίνιο πιθανότατα στο 10 με τους Μαρτίνς και Ζώτα στα φτερά. Και το Γιάρεμτσουκ να έχει σοβαρότερες πιθανότητες να είναι ο προκειμένος στην επίθεση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή ομάδα, είπε ο τεχνικός Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουασίλ, προθέτοντας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, αποτελεσματικοί στην επίθεση. Σήμερα όμως είχαμε και μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Απέκτησε τον 28χρονο επιθετικό Μάριους Μουνταλμαντζή, ο οποίος είναι από το ΣΤΑΤ διεθνής, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αγωνίζοντας στην τουρκική Σαμσοσπορ από το 2023. Έχει 119 συμμετοχές με 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει 8 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 ο Μάριους θα είναι στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή να πιθανότατα θα είναι και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αύριο είναι η σειρά του Όφη στο Europa League. Υποδέχεται στο 8 παρατέταρτο στο Πακρίτιο στάδιο του Ηρακλείου την πανίσχυρη γερμανική Hockenheim. Είναι ιστορικό παιχνίδι. Να μην το απολαύσουμε απλώς, να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, είπε ο προπονητής του Όφη ο Χρήστος Κώτης. 4 αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα στις 3 το Βόλο, η Νίκη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. 5 παρατέταρτο ο Άρης αντιμετωπίζει την Μαρκό. 6 παρατέταρτο η Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης του Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στις 8 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την ομάδα του Όφη. Αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Χθες κέρδισε μετά από εξαιρετική εμφάνιση με 3-1 σετ τη Σουηδία. Αύριο παίζει με τη Σλοβακία. Τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Το ποδόσφαιρο και πάλι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου αμυντικού χαφ Κώστα Θημιάνη από τον ΠΑΟΚ. Το Βόλο θα αγωνιστεί ο τερματοφύλακας ο Γιούρι Λοτίκιν που ήταν στο Λεβαδιακό και παλιότερα στον Παναθηναϊκό. Τον Μάρτιο του 2027, όπως αποκάλυψε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild, θα επιστρέψει στη δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο μάτς της Borussia Dortmund με το Αμβούργο στην Bundesliga. Θυμίζουμε ότι πέσει ρίξη πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο, χειρουργήθηκε πριν από λίγες μέρες και έχει ξεκινήσει ήδη η αποκατάστασή του. 6 Οκτωβρίου η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής θα αγωνιστεί σε φιλικό που θα δώσει η Εθνική Αργεντινής με την ομάδα του Μπενίν, χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το μπάσκετ, κάθε τίτλος είναι στόχος για τον Ολυμπιακό, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Αμπουτάμπι, όπου θα συμμετάσχει στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στον ημιτελικό, την Παρασκευή, ο κάτοχος του τίτλου θα παίξει με την Φενέρμπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κλείνοντας, απόψε στις 10, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League, σε χωρίζουν και τα παιχνίδια Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Κέλλερ.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
16: Τηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
14: Πριν από λίγο, όπως με ενημερώνουν κυρίες και κύριοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα των εκλογών.
1: Και στο enikos.gr, θάνατος Μαζονάκη, ο δικηγόρος των δύο γιατρών, θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκησής τους.
14: Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
3: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Σούπερ μάρκετ. Για μίτινγκ. Για ενεργείο. Για πεθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas.
11: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ομιλία στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαιρέσης. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.709 μονάδες. Τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφει η ετήσια ανάλυση της Petrofin Research.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση.

0: ενίσχυση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Sonia Online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
6: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hoga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hoga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ομιλία στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους στο συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαιρέσης. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.709 μονάδες. Τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφει η ετήσια ανάλυση της Petrofin Research.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296

0: ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στιλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στιλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, 5 λεπτά μετά τις 5, στο ραδιοπρέβεζα 93. Χρόνια πολλά στην εφημεία. Την έφημη, την έφη, την εφημούλα, την εφούλα, την φούλα, τον έφημο. Λουτμίνα. Μελιτίνη. Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος και Μελίνα. Πολλά ονόματα σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Και να ξεκινήσουμε με μια καλησπέρα που θα τη στείλουμε εδώ δίπλα, στα υπέροχα, πανέμορφα και αγαπημένα μας Χανιά. Όχι εδώ δίπλα στο στούντιο, έλα στα Χανιά ρε φίλε. Στον συμπατριώτη μας, τον Κώστα τον Μπόμπορη. Και σε όλους εσάς και στην Μαρία, την Μαρία την Παναγιώτη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά φέτος, μάλλον τη νέα σεζόν, ραδιοφωνική σεζόν, με την εκπομπή. Ήθελα να σας βάλω και εσάς το παιχνίδι ακόμα περισσότερο, δηλαδή πώς το εννοώ, και θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Εκτός από ότι μπορείτε ελεύθερα να στέλνετε είτε σε μένα προσωπικά μηνύματα, είτε στο live που κάνουμε μέσω live streaming στο Facebook κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξουμε τις γραμμές και να μιλάμε και τηλεφωνικά. Να βγαίνετε λοιπόν και να μας λέτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά έξω από την πόρτα του σπιτιού σας, στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας, στο χωριό σας, στην πόλη σας. Και γιατί όχι να ψάξουμε. Γελάνε οι άλλοι μέσα, ρε, γελάνε. Όχι. Λοιπόν, και γιατί όχι να ψάξουμε να βρούμε λύσεις. Yeah. Όπως για παράδειγμα, με παίρνει ένας φίλος το μεσημέρι, λίγο πριν έρθω στο ράδιο, και μου λέει: Γιάννη, να σου στείλω βίντεο να δεις την άσχημη εικόνα που παρουσιάζει η ΒΠΕ όσον αφορά τα σκουπίδια. Και του λέω: Ωπα, αδερφέ, η ΒΠΕ είναι ιδιωτικός χώρος, ανήκει στην ΕΤΒΑ. Λοιπόν, και εκεί έχει να κάνει η ΕΤΒΑ. Δεν έχει να κάνει ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε κανένας άλλος τοπικός ή περιφερειακός φορέας. Σκουπίδια, δρόμους, νερά, άσφαλτο, φύλαξη, ό,τι έχει να κάνει με τις κατατόπου βιομηχανικές περιοχές, έχει να κάνει η ΕΤΒΑ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν τις επιχειρήσεις τους μέσα σε αυτά τα πάρκα, τα βιομηχανικά πάρκα, πληρώνουν, νομίζω κάθε μήνα ή κάθε χρόνο, πάρα πολλά χρήματα για να έχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να μαζεύουν τα σκουπίδια, να υπάρχει φωτισμός, να υπάρχει νερό, να υπάρχει πυρασφάλεια, να υπάρχει φύλαξη. Καλησπέρα στον Κώστα τον Ντόστα, τον Δημήτρη τον Λόλη, την Άννα την Κορόγια και τον Σταύρο τον Μπόμπορη. Και τα δύο αδέρφια εδώ σήμερα. Μόνο ο δικός μου αδερφός από τα Χανιά δεν έχει μπει ακόμη. Τέλος πάντων, μπαίνει αρέα και πού, αλλά μπαίνει. Τι όμορφη μουσική και σήμερα εδώ, ραδιοφωνικά για εσάς που μας ακούτε στους 93 ή μέσω live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης μας βλέπετε και μας ακούτε, αλλά και ιντερνετικά στο radioprevesa.gr. Καλησπέρα και στο Γιώργο Δρόσο. Από τον υπέροχο, πανέμορφο, χτυπάνε τα τηλέφωνα, έδωσα γραμμή.

0: Κοίταξε να δεις τώρα τι καλό θες να πεις μέσα, να πεις μια καλησπέρα. Έλα. Έχουμε εδώ έναν εκπληκτικό άνθρωπο. Μη γελάς, θα πεις μια καλησπέρα. Λοιπόν, πες.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Πες μας και το όνομά σου.
1: Τρίφωνας,
0: όχι ο Σαμαράς, άλλος είναι αυτός. Άλλος. Γίνονται κάποιες εργασίες εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα. Πες, μιλάμε. Θες να με κόψεις, τι θες? Θα βγω εκτός αέρα. Τι ωραία περνάμε εμείς εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα. Και εσείς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, είσαστε συντονισμένοι εδώ, είτε ραδιοφωνικά, είτε ιντερνετικά. Για να ξεκινήσουμε λίγο με τις ευθείες βολές. Είχαμε περίπου πριν από 4-5 μέρες ένα φιλικό παιχνίδι. Το πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε η δεύτερη ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα. Ο ΠΑΣ Πρέβεζα Β, λοιπόν. Με το Σούλη Παραμυθιάς στο γήπεδο του Αγίου Θωμά. Είχαν ενημερωθεί άπαντες, είχαν δοθεί οι άδειες από τον Δήμο, την ΕΠΣ, διαιτητές κτλ. Είχε πάει η καθαρίστρια, καθάρισε τα αποδυτήρια. Δεν είχαν πάει όμως οι υπόλοιποι να καθαρίσουν τα χόρτα, τις σουκνίδες, τα σκουπίδια και όλα τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα να τα δουν όχι μόνο οι Πρεβεζάνοι φιλαθλοί, γονείς κυρίως των παιδιών που έπαιζαν ποδόσφαιρο, αλλά και φιλοξενούμενοι οι οποίοι ήρθαν από το γειτονικό εδώ διπλανό μας Σούλη και πραγματικά ντράπηκαν για μας. Κοιτάξτε, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές. Πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις εδώ, όχι μόνο στο Δήμο Πρέβεζας, γενικότερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Από την άλλη θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, υπάρχουν εργαζόμενοι στα κατατόπους, γήπεδα, στάδια, αθλητικούς χώρους κτλ. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Κάνουν δουλειά, αλλά δεν κάνουν την εξειδικευμένη δουλειά. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν είναι ηλεκτρολόγοι, οι άνθρωποι δεν είναι ηλεκτροχρωματιστές, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν βαριές εργασίες όπως θα έκανε ένας, ας πούμε, χτίστης, για παράδειγμα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Πεταλά. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Ντούμο. Ο Γιώργος ο Πεταλάς, καλησπέρα και Άννελη, και σε όλους τους ακροατές και φίλους. Καλησπέρα στην Νίκη Ντόλια από το πανέμορφο, εκπληκτικό, μοναδικό, super wow χωριό μου, του Παντοκράτορα Πρέβεζας. Καλησπέρα στον Παύλο Ιασονίδη. Τον Γιώργο Λάκα. Καλησπέρα και στην Ειρήνη Μπέρε, νομίζω Μπερετούλη, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα στην Γιώτα Παπαχρήστου. Λοιπόν, και εκεί που μου έλεγε ο κόσμος, γράψε τίποτα Γιάννη για τα σκουπίδια, για τα χόρτα, έλεγα, ρε παιδιά, κάτι θα γίνει, θα έρθουν οι άνθρωποι, θα τα μαζέψουν, θα γίνει ο χώρος πιο καθαρός. Δεν πρόλαβα να γράψω, να πω, να κάνω, να ράνω κάτι. Γράφτηκε το θέμα του Αγίου Θωμά σε άλλα site και μάλιστα άλλα site τα οποία πληρώνονται.

θα ήθελα όμως να μείνουμε αθλητικά, να μείνουμε ποδοσφαιρικά και να πάμε λιγάκι στην ομάδα της πόλης μας, τον ΠΑΣ Πρέβεζα, όπου για εσάς που δεν γνωρίζετε, λέω τώρα, στο νέο πρωτάθλημα θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, συνεργεία βρίσκονται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα και τοποθετούν όλες τις διαφημιστικές πινακίδες κατά μήκος απέναντι από τη Μεγάλη Κερκίδα των επαγγελματιών, οι οποίοι θέλησαν για ακόμη μια χρονιά, και μπράβο σας, να στηρίξουν οικονομικά, ηθικά, θέλετε, όπως και αν το δείτε, την πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει φέτος η διοίκηση του ΠΑΣ Πρέβεζα. Και εγώ θα ήθελα σε αυτό το κομμάτι να βάλω και έναν φοβερό άνθρωπο, ένα φοβερό παιδί, το οποίο τρέχει το όλο, δεν λέω για σένα πάλι, όλο το μυαλό σε σένα πάει. Λοιπόν, ένα φοβερό παιδί το οποίο τρέχει το όλο project του marketing στον ΠΑΣ Πρέβεζα, τον Γιώργο τον Πεταλά, έχει κάνει μια πολύ φοβερή, σοβαρή και επαγγελματική δουλειά σε αυτό το τομέα. Αλλά να σας πάω λιγάκι να σας πω τι έγινε στην Άρτα για τον θεσμό του κυπέλλου ερεστεχνών, εκεί όπου ο ΠΑΣ Πρέβεζα, δείχνοντας τα πρώτα πολύ καλά και θετικά σημάδια εν ώψη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, έδωσε ένα φοβερό παιχνίδι και πήρε την σπουδαία νίκη, έστω και στην διαδικασία των πέναλτι, με 4-3 απέναντι σε έναν μαχητικό αντίπαλο όπως είναι η αναγέννηση Άρτας. 0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα, και να πούμε ότι ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ Πρέβεζα, ο Παγκράτης, ο οποίος το 78 μας έσωσε από το να μην οδηγηθούμε στην διαδικασία του πέναλτι, γιατί απέκρουσε πέναλτι. Του αρχηγού της αναγέννησης Άρτας, και οδηγήθηκε το παιχνίδι λοιπόν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου και εκεί ο ίδιος τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ Πρέβεζα, ο Παγκράτης, απέκρουσε άλλα δύο πέναλτι. Και μάλιστα χειροκροτήματα είναι για μένα αυτά. Ελάτε λιγάκι πιο μέσα, έχω και το fan club απ' έξω, ζητώ καραβγάζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο ίδιος τερματοφύλακας απέκρουσε άλλα δύο πέναλτι στη διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ένα εκ των οποίων ήταν του ίδιου παίκτη που είχε πιάσει στην κανονική διάρκεια, δηλαδή του αρχηγού της αναγέννησης Άρτας. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΣ Πρέβεζα οδηγήθηκε, μάλλον πήρε το εισιτήριο για την τρίτη φάση του θεσμού κυπέλου ερασιτεχνών Ελλάδος. Καλησπέρα και στον Νίκο Μπούφεση, μια καταπληκτική προσφορά που κάνει από σήμερα και από εδώ και πέρα όλοι οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΣ Πρέβεζα. Όλοι, μα όλοι, μα όλοι. Όταν θα πάτε στα bowling Πρέβεζας, έχετε έκπτωση 10% με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας. Για να σας το κάνω λιγάκι πιο λιανά, όποιος λοιπόν πάει στα bowling και δείξει αυτό εδώ το εισιτήριο διαρκείας στον Νίκο τον Μπούφεση, αυτό εδώ, θα έχει έκπτωση 10%. Όποιος έχει λοιπόν εισιτήριο διαρκείας θα κερδίσει και το 10% από τα bowling της Πρέβεζας. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Χόικα, τον Πολύκαρπο του Χαλκίδη, την Αντιγόνη του Ρουσά, τον Βαγγέλη τον Τόντορα, τη Δέσποινα Νικολαίδου, τον Φώτη τον Σιγκούνα, τον Νίκο τον Πατακιάρα, Ελβίρα Ταλαγιάννη, τον Περικλή τον Ζαβιτσάνο, τον Αλκίνο τον Κονή. Θα μείνουμε λιγάκι στον Αλκίνο τον Κονή, γιατί όπως γράψαμε πρώτη και αποκλειστικά σήμερα στο sportspress.gr, ο Αλκίνος ο Κονής από την Πρέβεζα, μέλος του ΔΣ της Νικόπολης, νομικός δικηγόρος στο επάγγελμα. Λοιπόν, εντάσσεται στην EuroLink Basketball, λοιπόν, φέτος. Ο δικός μας ο Αλκίνος Κονής, λοιπόν.
ως επίσημος εκπρόσωπος επόπτης της Eurolink στην χώρα μας. Ο ίδιος το έγραψε και στο προσωπικό του προφίλ. Να πούμε ότι ο Αλκίνος Κονής είναι εξειδικευμένος νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο αστικό, εργατικό αλλά και αθλητικό δίκαιο, και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να του δώσει η Eurolink αυτόν τον ρόλο. Του επίσημου λοιπόν εκπροσώπου της Eurolink στην Ελλάδα, στην χώρα μας. Να λοιπόν που η Πρέβεζα ξεκινάει σιγά σιγά και φαίνεται στον πανευρωπαϊκό αθλητικό χάρτη μέσα από σπουδαίες επιτυχίες αθλητών, αθλητριών αλλά και ανθρώπων του αθλητισμού. Καλησπέρα Συρίτα Τιγέρο, καλησπέρα και στον Γιώργο του Σάλιαρη. Για μείνουμε όμως στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε το Σάββατο στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιππιάδας το Super Cup, το 12ο Super Cup της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος για το 2026. Θα αναμετρηθεί ο περσινός κυπελούχος της ΕΠΣ, ο Τηλικράτης Λευκάδος, με την περσινή ομάδα πρωταθλήτρια της πρώτης κατηγορίας που ήταν ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο ομάδες οι οποίες φέτος αγωνίζονται όχι μόνο στην ίδια κατηγορία, την τρίτη εθνική, αλλά και στον ίδιο όμιλο, τον έκτο. Θα αναμετρηθούν λοιπόν για το πρώτο κύπελο της χρονιάς. Τηλικράτης, ΠΑΣ Πρέβεζα, Δημοτικό Στάδιο Φιλιππιάδος, το Σάββατο στις 4. Είσοδος δωρεάν. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Καλησπέρα στον Γρηγόρη τον Σάλιαρη και τον επικεφαλής της Ανάπτυξης τώρα, τον Γιώργο τον Νίτσα. 93 FM Radio. Καλησπέρα και στον Χρήστο Παφίλα. Ξεκινήσαμε αθλητικά και θα παραμείνουμε αθλητικά, γιατί οι επιτυχίες είναι και επιτυχίες που λαμβάνουν τα παιδιά μας εδώ από την Πρέβεζα, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν οι επιτυχίες αυτές εμφανίζονται και προς τα έξω και μαθαίνονται ευρέως στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής νεαρός, πολύ νεαρός, κάτω των 17, πήρε ένα εισιτήριο για να ξεκινήσει μία πορεία, μία καριέρα και να κάνει το κάτι παραπάνω, το βήμα παραπάνω από τον Ιόνιο Πρέβεζας στην ΚΑΠΑ 17 του Πανετολικού. Αναφέρομαι στον Λευτέρη Τούρλα, τον μεσοεπιθετικό που ξεκίνησε από όλα τα τμήματα υποδομών του Ιόνιος και από φέτος, και ήδη έχει δώσει 3 παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 17 του Πανετολικού απέναντι σε ομάδες Super League, που οι μεγάλες ομάδες παίζουν στη Super League, όπως την Καλαμάτα, τον Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια δεν είναι μόνο ο Λευτέρης Τούρλας, είναι και άλλα παιδιά που μετά από τις πορείες, την σκληρή δουλειά, την καθοδήγηση των προπονητών τους, κερδίζουν αυτή την ευκαιρία για να κάνουν το βήμα παραπάνω. Καλησπέρα στο Διονύση Καλίνικο, την Έλενα

Λοιπόν, και για να μην νομίζετε ότι εμείς εδώ μόνο αθλητικά κάνουμε λόγω του Sports Press και δεν κάνουμε διαφήμιση στο site, άλλωστε από τον Μάρτιο που ανοίξαμε και βάλαμε το κλειδί στην πόρτα του Sports Press, είναι τόσο αγαπητό που καθημερινά χιλιάδες κόσμου το ακολουθούν, το διαβάζουν και όχι μόνο από την Πρέβεζα. Να φανταστείτε ότι πήγαμε στα Γιάννενα, το διάβαζαν. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Πάτρα, Λευκάδα, Αγρίνιο και όχι μόνο. 93. Άρτα. Λοιπόν, να σας κάνουμε και μία πρόταση, γιατί κάποιοι από εσάς σας αρέσουν και τα πανηγύρια και οι δημοτικές βραδιές. Έτσι λοιπόν έχουμε μία εξαιρετική δημοτική βραδιά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Θωμά, στο τραγούδι η Έλλη Νικολάου. Επίσης στο τραγούδι, γιατί δεν είναι μόνο η Έλλη Νικολάου, είναι και ο Μάκης Ζούπας. Και επίσης στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Παπασταύρος. Στην ταβέρνα Νταλιάνη θα γίνει στον Άγιο Θωμά, εκεί όπου θα μπορέσετε να διασκεδάσετε, να φάτε, να πιείτε. Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου, τώρα μεθαύριο, στον Άγιο Θωμά, στην ταβέρνα Νταλιάνη. Την εκδήλωση πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Θωμά Πρέβεζας. Καλησπέρα και στο Μιχάλη τον Γιολμά. Καλησπέρα και στην Έλα Νικολάρα ξανά. Καλησπέρα Γιάννη λέει. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Πρέβεζας, στον αθλητισμό και στην μουσική και σε όλους τους τομείς που διαπρέπουν.

0: Λοιπόν, επίσης μία εκπληκτική εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο. Να πούμε ότι το Σάββατο είναι μία μέρα πάρα πολύ δύσκολη για μας τους ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί υπάρχουν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και δεν ξέρουμε πραγματικά πού να πρωτοπάμε. Υπάρχει παρουσίαση του Λευκώματος και του ντοκιματέρ του Γιάννη Νικολαίδη, ενός ανθρώπου ο οποίος για να κάνει αυτή την εκδήλωση ασχολήθηκε 30 και πλέον χρόνια. Έτσι λοιπόν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης ο Νικολαίδης θα παρουσιάσει το βιβλίο και το ομώνυμο ντοκιματέρ «Η ιστορία του πρεβεζάνικου αθλητισμού», που θα γίνει στο Κυπποθέατρο της Πρέβεζας. Πρόκειται για ένα έργο που επιχειρεί να φωτίσει 100 χρόνια αθλητικής ιστορίας της πόλης, αναδεικνύοντας ανθρώπους, ομάδες, διοργανώσεις, γεγονότα που συνδέθηκαν με την αθλητική ζωή της Πρέβεζας και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο. Μέσα από μια πολυετή έρευνα, αρχαιακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια, προσωπικές μαρτυρίες πάνω απ' όλα, αλλά και αναμνήσεις, το έργο καταγράφει την εξέλιξη του αθλητισμού στην πόλη, διασώζοντας παράλληλα στιγμές και ιστορίες που αποτελούν πλέον κομμάτι της συλλογικής μνήμης. Τα άκτια που άλλαξαν την αθλητική πορεία της πόλης και άλλα πολλά. Έτσι λοιπόν το Σάββατο στο Κυπποθέατρο, εκεί λίγο μετά τις 7:30, παρουσίαση του βιβλίου και το ομώνυμο ντοκιματέρ «Ιστορία του πρεβεζάνικου αθλητισμού 100 χρόνια». Επίσης το Σάββατο περίπου στις 8 η ώρα το βράδυ,
1: 93FM Radio,
0: ο Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρέβεζας γιορτάζει τα 10 χρόνια από την ίδρυσή του. Και επίσης Σάββατο Κυριακή μην ξεχνάμε ότι στο ΔΑΚ της Πρέβεζας, το ΔΑΚ της Πρέβεζας φιλοξενεί το δεύτερο κύπελο ξυφομαχίας που γίνεται στο ΔΑΚ το Σάββατο και την Κυριακή. Εμείς θα είμαστε εκεί το Σάββατο για τους μεγάλους τελικούς. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από το Sports Press και το On TV, κάτι το οποίο είχαμε κάνει και πέρυσι. Είσοδος δωρεάν. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από τρεις μέρες ανακοινώθηκε και η δημιουργία του τρίτου τμήματος ξυφασκίας σε επαρχιακή πόλη. Και αυτό ανήκει στον ΠΑΣ Πρέβεζα. Σύλλογος λοιπόν ξυφασκίας, ΠΑΣ Πρέβεζα. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣ Πρέβεζα και σε όλα τα social media, τηλέφωνα, διευθύνεις κτλ. Για το πώς μπορούν τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξυφασκίας και γιατί όχι να είναι μελλοντικοί αθλητές. Καλησπέρα και στη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, τον Μιχάλη τον Γελμά τον είπαμε και πριν, τον Χρήστο τον Νατά.

τον αθλητισμό και τις εκδηλώσεις. Πάμε λιγάκι για σας που ενδιαφέρεστε να κάνετε. Να αποκτήσετε μια ειδικότητα, γιατί όχι. Ξεκίνησαν οι εγγραφές, άνοιξε και η πλατφόρμα για εγγραφές στην β' φάση στην ΣΑΕΚ Πρέβεζα. Από σήμερα μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Μπορείτε να κάνετε αιτήσεις για βοηθός φαρμακείου, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, τεχνικός αρτοπίας ζαχαροπλαστικής και τεχνικός κομμωτικής τέχνης. Το μόνο δικαιολογητικό που ενδεχομένως απαιτηθεί είναι το απολυτήριο λυκείου. Θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας στις υποβληθείς σας, εννοείται, αιτήσεις για την κάλυψη των κενών θέσεων. Είπαμε, οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα έως 30 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα στον Γιώργο Παπαγεωργίου και τον γιατρό και δημοτικό σύμβουλο των

0: πάντα συντονισμένη εδώ στο Radio Preveza 93. All over
1: again. Radio Preveza 93.
0: Διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα ότι στάλθηκε από την ΔΔΕ προς την ΔΕΑ Πρέβεζας έγγραφο με το οποίο φαίνεται να χρωστάει η ΔΕΑ Πρέβεζας το ποσό των 2.031.000 ευρώ, και την επιστολή αυτή την έστειλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑ Πρέβεζας η Διευθύντρια της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας προς ενημέρωση των μελών της ΔΕΙΑ.

αρκετά μεγάλο το ποσό λοιπόν. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί η διοίκηση της ΔΕΙΑ αυτό. Αν θα μπει σε κάποιον διακανονισμό με τη ΔΔΕ, δηλαδή σε δόσεις όπως κάνουμε όλοι εμείς, η κοινή θνητή που έχουμε δεν έχουμε, μάλλον δεν έχουμε, οπότε μπαίνουμε σε δόσεις. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα Σταύρου. Γιατί σε λίγο έτσι όπως πάμε, με τις αυξήσεις στα καύσιμα που παραμένουν πάνω από 2 ευρώ, 2 και κάτι, με τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, με τις αυξήσεις που θα γίνουν γενικά στα τιμολόγια και του νερού και τα πάντα, με τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, με τις αυξήσεις του αέρα που παίρνουμε αναπνοές, στο τέλος χαιρέτα μου τον πλάτανο. Τώρα εγώ τι να τα κάνω τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, αν θα δώσει δώρο έναντι αύξηση μέχρι το 2038, δηλαδή μέχρι το 2038 θέλετε να είσαστε πρωθυπουργός. Καΐκαμαν όπως λένε και στο Λούρο, καΐκαμαν πραγματικά. Καλησπέρα στην Αντιγόνη του Ρουσά ξανά, τον Γιώργο τον Νίτσα ξανά. Μπαίνετε και βγαίνετε έτσι, το έχετε... Το ποσό των 2.031.000 ευρώ και την επιστολή αυτή την έστειλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Πρέβεζας η Διευθύντρια της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας προς ενημέρωση των μελών.

πώς θα το χειριστεί η διοίκηση της ΔΕΙΑ αυτό, αν θα μπει σε κάποιον διακανονισμό με τη ΔΔΕ, δηλαδή σε δόσεις, όπως κάνουμε όλοι εμείς, η κοινή θνητή, που έχουμε δεν έχουμε, μάλλον δεν έχουμε, οπότε μπαίνουμε σε δόσεις. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα Σταύρου. Γιατί σε λίγο έτσι όπως πάμε, με τις αυξήσεις στα καύσιμα που παραμένουν πάνω από 2 ευρώ, 2 και κάτι, με τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, με τις αυξήσεις που θα γίνουν γενικά στα τιμολόγια και του νερού και τα πάντα, με τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, με τις αυξήσεις του αέρα που παίρνουμε αναπνοές, στο τέλος χαιρέτα μου τον πλάτανο. Τώρα εγώ τι να τα κάνω τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, αν θα δώσει δώρο έναντι αύξηση μέχρι το 2038, δηλαδή μέχρι το 2038 θέλετε να είσαστε πρωθυπουργός. Καΐκαμαν, όπως λένε και στο Λούρο, καΐκαμαν πραγματικά. Καλησπέρα στην Αντιγόνη τη Ρουσά ξανά, τον Γιώργο τον Νίτσα ξανά. Μπαίνετε και βγαίνετε, έτσι. Το έχετε

και σφάζονται όλοι ποιοι θα βγουν βουλευτές. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους άλλους. Πού το πας το τηλεκοντρόλ? Θα το κλείσω, όχι θα το αφήσω. Λεφτά υπάρχουν. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι στον αέρα.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε καλά.
1: Radio Preveza 93.
0: Λοιπόν, είχαμε την προφυλάκηση που διαβάζω τώρα εδώ των δύο γιατρών για την υπόθεση του Μαζονάκη. Και μάλιστα ο δικηγόρος λέει ότι θα προσπαθήσουν το σκεπτικό της προφυλάκησης των γιατρών να το αλλάξουν, ούτως ώστε να μην προφυλακιστούν, να παραμείνουν εκτός μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Αυτή η αλλαγή και η προφυλάκηση των δύο γιατρών οδήγησε τις δικαστικές αρχές να το κάνουν λόγω της αλλαγής του κατηγορητηρίου, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και είχαμε αυτές τις αλλαγές. Καλησπέρα στην Ελένη την Κολέτση και τον Χρήστο τον Αντίτσο. Που μας στέλνει εδώ και λουλούδια, να είσαι καλά Χρήστο. Λοιπόν, οπότε είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη, μια υπόθεση που συντάραξε την κοινή γνώμη, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και όλου του κόσμου, για τους ανθρώπους, είτε που ήξεραν τον Γιώργο Μαζονάκη από κοντά, είτε τους άρεσε η μουσική, είτε γενικότερα τον γνώριζαν σαν καλλιτέχνη. Έτσι λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε ηλικία μόλις 54 ετών έφυγε από την ζωή χωρίς μέχρι στιγμής κανείς να ξέρει με ακρίβεια τους ακριβείς λόγους που έφυγε, και την Δευτέρα είχαμε και την εξόδους ακολουθία που έγινε στην περιοχή της Νίκαιας, εκεί όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, και πραγματικά χιλιάδες κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκαν για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Ατζήμα, τον Βασίλη τον Φουντούκογλου, τον Βαγγέλη τον Τίνο και την Βιργινία την Γαρτζούνη που μπήκατε κι εσείς μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Είχαμε σήμερα μία κόντρα μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη στην Βουλή αλλά και του κυρίου Φλωρίδη. Δεν κατάλαβα ακριβώς το θέμα της κόντρας, αλλά στην Βουλή υπήρχε και ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν τα αίματα ανάψανε. Ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, άσχετα αν μερικοί λένε τώρα ότι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, εκλογές θα γίνουν τον χρόνο τον Ιούνιο, εκλογές θα γίνουν τον Αύγουστο με τις παχές μύγες κτλ. Εγώ κάτι μου λέει μέσα μου ότι εκλογές έχουμε νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν και γίνονται αυτές οι σφαγές το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλιστα σφαγές πολλών παραμέτρων και προς πολλούς αποδέκτες. Δηλαδή,

0: Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη Τσίπρα. Ο Τσίπρας σε Ανδρουλάκη Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτή τη τριπλέτα δεν ξέρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ίσως να έχουμε και πολιτικές εξελίξεις.
1: Φυσικά μονοπάτια.
0: Ίσως να έχουμε και κάποιες συνεργασίες. Λέω εγώ, έτσι, δεν ξέρω τίποτα. Υποψιάζομαι. Γιατί πολλές οι κόντρες δηλώνουν αγάπη μεταξύ τους, έτσι. Λοιπόν, γιατί έχουμε δει και παλιότερα κόντρες, αλλά κόντρες να σφάζονται. Τώρα αυτές οι κόντρες ήταν με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Για θέματα άσχετα, για θέματα πανάσχετα, απλά για το Θεαθήνε. Για να κερδίσουν τι, λίγα επιπλέον λεπτά παρουσίας στο κανάλι της Βουλής. Και να μου πει κάποιος, ρε φίλε, το κανάλι της Βουλής είναι ένα ελεύθερο κανάλι που το πληρώνουν όλοι οι πολίτες της χώρας, είναι αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, ναι, ναι, ναι. Έχουμε δει όμως νομοσχέδια να είναι παρόντες οι αρχηγοί των κομμάτων και να φαίνεται ένας. Μαντέψε ποιος. Οι υπόλοιποι ούτε στο χάρτη. Γι' αυτό σας λέω. Ακόμη και το κανάλι της Βουλής δεν ξέρω. Μήπως άλλαξε ρότα. Μήπως ετοιμάζεται για κάτι διαφορετικό. Κάτι, ένα είδος συνεργασία και θέλει να τα έχει έτσι καλά με όλους. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ραδιοφωνικά είμαστε στις διαφημίσεις. Εμείς όμως παραμένουμε εδώ. Τι λέει για τα έργα της Κλεμανσό. Λοιπόν, η Έλενα Λικολάρα λοιπόν ζητάει αν έχουμε εξελίξεις για τα έργα της Καλημέρη. Είναι ένα πολύ πολύ ευαίσθητο σημείο. Η οδός Καλημέρη, όπου εδώ και μήνες είναι σκαμμένη, δεν υπάρχει εξέλιξη εργασιών, γιατί υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις όσον αφορά την υπογειοποίηση των καλωδίων, την αλλαγή των αγωγών ίδρευσης, να περάσει το φυσικό αέριο, να περάσουν οπτικές ίνες, να γίνει οριοθέτηση για το που θα γίνουν τα πεζοδρόμια κτλ. Κτλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οδός Καλημέρη θα ολοκληρωθεί, αν όχι τέλος του χρόνου, αρχές του 27. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για τους επόμενους 3, 4 ίσως και 5 μήνες θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα γίνονται έργα, αλλά θα ολοκληρωθούν, σας είπα, τέλη του 26, αρχές 27. Δεν θέλω να πω περισσότερα, πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Καλησπέρα και στον Τίμο τον Μπάμπη στη Γερμανία και την Ελένη την Τσέπη. Λοιπόν, και στον Βόλο τον φίλο μου τον Ζώη τον Ρεπανίδη, είναι μια δύσκολη κατάσταση, κυρίως για τους επαγγελματίες, οι οποίοι είδαν τις εισπράξεις τους, τις καθημερινές εισπράξεις και τα ταμεία τους να είναι άδεια. Γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να περάσει, δεν μπορούσε να πάει να αγοράσει πράγματα από τους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και κανείς να μην βγαίνει δημόσια να τους δίνει μία απάντηση, σαν αυτή που σας είπα εγώ, δηλαδή το πότε θα ολοκληρώσει.

Θα σας πω και λίγο μια ιστορία την οποία την έγραψα στο sportspress.gr, γιατί το sportspress δεν είναι ένα αθλητικό, καθαρά αθλητικό site το οποίο απλά μεταφέρει ειδήσεις από το χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ και όλων των υπόλοιπων αθλημάτων, αλλά μεταφέρει και ιστορίες του αθλητισμού. Για παράδειγμα, το Σάββατο που ήμασταν στην Άρτα προκειμένου να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Κυπέλλου Εστεχνών, καθόμουν δίπλα στον Μπας Πρέβεζα και δίπλα σε μένα καθόταν ο Κώστα Δημουλιάς. Για όσους γνωρίζουν τον Κώστα τον Δημουλιά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το συγκεκριμένο παιδί, για πάρα πολλά χρόνια, για 40 και πλέον χρόνια, υπήρξε ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα για πάρα πολλά ατελείωτα χρόνια υπήρξε ένας από τους βασικούς παίκτες, ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα. Ανδρώθηκε στην ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα, αγωνίστηκε πάρα πολλά χρόνια και στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και σε άλλες ομάδες εδώ της ευρύτερης περιοχής. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από 40 χρόνια και αθόρυβα, ο Κώστας Δημουλιάς από φέτος ανέλαβε έναν καινούριο ρόλο. Έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει τα 40 χρόνια που σας είπα. Τον ρόλο του Γενικού Αρχηγού στην αγαπημένη του ομάδα, την ομάδα της καρδιάς του, όπως ο ίδιος συνέχεια αναφέρει ούκο λίγες φορές, τον ΠΑΣ Πρέβεζα. Καθόταν λοιπόν στον πάγκο δίπλα μου και πολλές φορές τον παρατηρούσα να μην βλέπει το παιχνίδι, να κλείνει τα μάτια του, να προσπαθεί να κοιτάζει προς την πίσω πλευρά που ήταν η κερκίδα με τους φιλάθλους. Και τον ρωτάω σε κάποια φάση και του λέω: Κώστα, γιατί δεν βλέπεις το παιχνίδι? Μου λέει: αν με πιάσεις τώρα, οι σφιγμοί μου βαράνε, χτυπάνε κόκκινο. Του λέω: γιατί? Μου λέει: έχω τέτοιο άγχος για πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν το είχα ούτε σαν ποδοσφαιριστής. Και είναι η αλλαγή του ρόλου από τον παίκτη που βρίσκεται εντός των γραμμών του γηπέδου και τον άνθρωπο που έχει ευθύνη της ομάδας και είναι ο συνδετικός χρήκος ανάμεσα στην ποδοσφαιρική ομάδα αλλά και τη διοίκηση. Γι' αυτό το άγχος λοιπόν ο Κώστας ο Δημουλιάς μου το εκμεσηρεύθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Κυπέλλου με την αναγέννηση Άρτας μέσα στην Άρτα και μάλιστα ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έτρεξαν να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές, όλους τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Πρέβεζα για αυτή την μεγάλη τους επιτυχία που πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Εραιστεχνών. Αυτοί είναι οι άνθρωποι πραγματικά που κοσμούσαν για χρόνια τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όχι μόνο της Πρέβεζας αλλά και άλλων περιοχών. Οι άνθρωποι που ουδέποτε κοιτούσαν να φανούν, δηλαδή κοιτούσαν να φωτογραφηθούν, να το παίξουν ότι κάποιοι είναι ντριμπλαδόροι, ποδοσφαιριστές μεγάλης κτλ. Ο Κώστας ο Δημουλιάς υπήρξε ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και ένας τεράστιος αθλητής εντός αλλά και εκτός γηπέδων. Και αυτά τα λέω γιατί τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν από την αρχή που ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Καλησπέρα λοιπόν και στον Κώστα τον Αργυρό. Ο Τίμος ο Μπάμπης λέει και συγχαρητήρια σε όλο το team του ΠΑΣ Πρέβεζα που έχει τα παιδιά από την Πρέβεζα, τον Μάκη, τον Δήμα, τον Κώστα τον Δουμπουλιά, τον Τάσο και τον Κώστα Μάραντο, τον Θοδωρή, τον Ζαρκαντώνη. Όλοι αυτοί πλαισιώνουν τον Κριστόφ Βαζέχα στο staff και τον Χρήστο τον Παπαζόη, μην ξεχνάμε το staff του Κριστόφ Βαζέχα στον φετινό ΠΑΣ Πρέβεζα.

Να πούμε όμως ότι εκτός από τους ανθρώπους που είναι από την Πρέβεζα, υπάρχει και ένας εκπληκτικός εξίσου άνθρωπος. Ο γυμναστής του ΠΑΣ Πρέβεζα είναι ο Λάζαρος Πουλιάνος. Με καταγωγή από την Άρτα. Με πάρα πολλές γνώσεις. Υπήρξε ποδοσφαιριστής, είναι τελειόφοιτος στεφά. Έχει δίπλωμα προπονητή UEFA Α. Και γυμναστής σε μεγάλους συλλόγους. Και αυτός λοιπόν στο staff του ΠΑΣ Πρέβεζα. Συμπληρώνει ο Γιώργος ο Πεταλάς για τον Κώστα τον Δημουλιά. Καθημερινά ζει και αναπνέει για την ομάδα. Απίστευτο παιδί, εξαιρετικό παιδί. Όπως και εσύ Γιώργο μου, τα είπα τα δικά σου, δεν ξέρω αν άκουγες πριν. Καλησπέρα και στη Μαρία Σολομονίδου. Φέτος ο ΠΑΣ Πρέβεζα, δεν ξέρω, αλλά έχει ένα εκπληκτικό διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο τον Γιάννη τον Τζότα, όλους τους συνεργάτες του, έναν φοβερό προπονητή και ποιος δεν ξέρει τον Κριστόφ Βαζέχα, ένα εξίσου φοβερό staff προπονητικό, Μάκης Δήμας, έτσι τους ανέφερα και πριν, λοιπόν, και ένα εκπληκτικό ποδοσφαιρικό ρόστερ με 29 ποδοσφαιριστές, μικρής ηλικίας, πολλά παιδιά είναι από την Πρέβεζα. Ο ΠΑΣ Πρέβεζα έφερε τους Πρεβεζάνους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν σε άλλες ομάδες να έρθουν πίσω εδώ να αγωνιστούν με τα χρώματα του ΠΑΣ Πρέβεζα. Ήταν ένα στοίχημα, ένας στόχος και του Ηλία του Κατογιάννη και του Γιώργου του Πεταλά, αλλά πάνω απ' όλα του Γιάννη του Τσότα. Και το κατάφεραν και το πέτυχαν και ήρθαν πάρα πολλά παιδιά πίσω στην Πρέβεζα για να φορέσουν τον υπόκαπο στο στήθος και να παρουσιάσουμε φέτος το καλύτερο, έτσι, ρόστερ, το καλύτερο προφίλ, ποδοσφαιρικό προφίλ στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και πραγματικά θέλω να σας καλέσω, να σας ζητήσω να είμαστε όλοι δίπλα στις ομάδες μας, όχι μόνο στο ΠΑΣ Πρέβεζα, αλλά και στην Νικόπολη, γάμα εθνική κατηγορία, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα σωματεία, ακόμα και στους αθλητές που τρέχουν είτε με το στίβο είτε στο ταϊκβοντό, όπου είναι οι Πρεβεζάνοι, να πηγαίνουμε να χειροκροτούμε τις προσπάθειες των παιδιών μας. Είναι δικά μας παιδιά που φεύγουν από την Πρέβεζα, αγωνίζονται σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα και βροντοφωνάζουν την Πρέβεζα. Σηκώνουν ψηλά την Πρέβεζα και είναι τιμή μας να έχουμε πάρα πολλούς αθλητές που έχουν κατά καιρούς λάβει συμμετοχές σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα που παρανέφερα και έχουν γυρίσει πίσω με εξαιρετικές επιτυχίες και μετάλλια. Εκτός βέβαια από τους αθλητές σε αθλητικό επίπεδο, υπάρχουν και σύλλογοι σε πολιτιστικό επίπεδο, εντάξει, που πηγαίνουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, βλέπε Αρμονία Πρέβεζας, ή λαμβάνουν συμμετοχή σε διάφορα χορευτικά φεστιβάλ, όπως χθες προχθές πότε ήταν το χορευτικό του Δήμου της Πρέβεζας και τα υπόλοιπα χορευτικά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο πολιτισμός μας, είναι ο πολιτισμός της Πρέβεζας, της πόλης μας, του νομού μας. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που είναι στις διοικήσεις, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι βάζουν το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη, στο προσωπικό τους πορτοφόλι, και γι' αυτό κατά καιρούς ζητάνε την στήριξη των επαγγελματιών αλλά και όλων των υπολείπων από εμάς, προκειμένου να καταφέρουν να κρατήσουν ζωντανές, όρθιες όλες αυτές τις ομάδες αλλά και τους συλλόγους. Και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε δίπλα σε αυτούς. Δεν ξέρω, συμφωνείτε ή μόνος μου τα λέω.

Λοιπόν, να ξαναπώ και πάλι, επειδή μου στέλνετε πάρα πολλοί μηνύματα. Το Σάββατο έχουμε το 12ο Super Cup. Το Super Cup ανάμεσα στον Τηλικράτη Λευκάδος και τον Πας Πρέβεζα γίνεται στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιππιάδος. Η είσοδος είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάποιο εισιτήριο να πληρώσετε. Είναι εντελώς δωρεάν. Το μόνο που έχετε είναι τα καύσιμα μέχρι να πάτε Φιλιππιάδα. Στο γήπεδο μέσα μπαίνετε χωρίς να πληρώσετε εισιτήριο. Είναι μια διοργάνωση που την κάνει η ΕΠΣ και να πούμε ότι αν η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρωθεί 0-0, έχουμε ημίωρη παράταση. Αν και η παράταση πάει ισοπαλία, πάμε σε διαδικασία το πέναλτι. Και αμέσως μετά έχουμε την διαδικασία του κυπέλου, έτσι, και των μεταλλίων στην κυπελούχο ομάδα. Τόσο ο Πασπρέβεζα όσο και ο Τηλικράτης είναι πάρα πολύ δυνατές και ιστορικές ομάδες. Είναι και οι δύο εκπρόσωποι της ΕΠΣ Πρέβεζα Λευκάδος. Είναι και οι δύο στον έκτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Και πρέπει να στηρίξουμε και τις δύο ομάδες, έτσι. Καλησπέρα και στον Δημήτρη τον Γιωργοπέτρη. Είναι ευχαριστής άνθρωποι είμαστε, Δημήτρη μου.

πάμε και σε μια άλλη επιτυχία που έκανε ένα κορίτσι δικό μας εδώ. Η μουσική επένδυση είναι ένα ταξίδι που ξεκινά τις περισσότερες φορές από ένα τοπικό μουσικό εκπαιδευτήριο. Όταν όμως υπάρχουν σωστές βάσεις, με συνδυασμό φυσικά την αφοσίωση και το ταλέντο, μπορείτε να αγγίξετε τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, παρακαλώ. Μια τέτοια λαμπρή περίπτωση είναι αυτή της λυρικής τραγουδίστριας Χριστίνας Ζάκα. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Πρέβεζα, η Χριστίνα έκανε τα πρώτα της μουσικά βήματα στο Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας Σπύρος Δήμας, όπου και ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών της, αποκτώντας πτυχίο στο κλασικό τραγούδι υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Μαριάννας Τζαφέρη. Από εκεί και πέρα λοιπόν, και έχοντας αυτές τις βάσεις, αποτέλεσαν περιβαλτήριο για μια διεθνή πορεία με περαιτέρω ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Και σήμερα η Χριστίνα ζει και εργάζεται στην Βιέννη ως μέλος, παρακαλώ, της Ακαδημίας Χοροδών της Όπερας. Και εκεί για να μπεις, δεν μπαίνει όποιος να είναι, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός. Πρέπει να είσαι άριστος. Και το κορίτσι μας η Χριστίνα Ζάκα

Συμπληρώνω, ο Γιώργος Πεταλάς είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς για το Super Cup, έτσι, που διεκδικούν και οι δύο ομάδες. Η Χριστίνα Νικολάρα λέει Χριστίνα και Σολίστ, εννοείται. Και ο Τίμος ο Μπάπης, θέλω να δώσω, λέει, μέσα από την εκπομπή σου πολλά συγχαρητήρια στο Λευτέρη τον Τούρλα, τον έχουν πιο, ο οποίος λέγαμε πριν για τον Λευτέρη, από φέτος ανήκει και αγωνίζεται με τα χρώματα της K17 του Πανετολικού. Μπράβο του λέει. Και επειδή έλεγα, να το ξαναπώ και πάλι, ότι δεκάδες επιχειρηματίες από φέτος και τα προηγούμενα χρόνια εννοείται, είναι χορηγοί του Πασπρέβεζα. Δεν έχει κλείσει κάτι. Δηλαδή, όποιος με ακούει τώρα, είτε από Πρέβεζα, είτε από Ήπειρο, είτε από την Ελλάδα, είτε το εξωτερικό, έχει επιχείρηση και θέλει και να βοηθήσει την ομάδα του Πασπρέβεζα, αλλά και να διαφημιστεί μέσα από τα site της ομάδος, από τα social media και όχι μόνο. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο Πασπρέβεζα θα κάνει μια σειρά από πράξεις, μια σειρά από εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα social media του Πασπρέβεζα. Εκεί θα σας κατευθύνουν να μιλήσετε με τον καθηλή αρμόδιο που είναι ο Γιώργος ο Πεταλάς. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον Πασπρέβεζα, είτε οι επαγγελματίες δίνοντας μια χορηγία, ή ακόμα και εμείς οι πολίτες αγοράζοντας τι, ρε φίλε, εισιτήριο διαρκείας 100 ευρώ για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, μέσα και το κύπελο. Your husband is coming. Μιλάμε για 11 εντός έδρας παιχνίδια, αλλά και κύπελο. Γιατί άμα τα βάλεις ένα-ένα τα παιχνίδια, επί 10 ευρώ που έρχεται το εισιτήριο από την ΕΠΟ είναι 110 ευρώ. Βάλε και τα εισιτήρια του κυπέλου, ξεφεύγουμε. Ο Πασπρέβεζα λοιπόν με 100 ευρώ σας δίνει το δικαίωμα να δείτε από τις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Αθανασία του Μελέκα όλα τα παιχνίδια τα εντός. Καλησπέρα και στον Ανδρέα Πάσκο και την Νίκη Πουρνάρα. Και σας είπα και στην αρχή, για σας που πήκατε τώρα το λέω, ότι με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας στα bowling Πρέβεζας παίρνετε έκπτωση 10%. Αυτό μπορεί να το κάνουν και άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή να βγάλουμε ανακοινώσεις που θα λέει όποιος έχει το εισιτήριο διαρκείας μπορεί να έρχεται να τρώει, ρε φίλε, σε μένα και να έχει έκπτωση 5%. Ή να παίρνει δύο τυρόπιτες ή μία δωρεάν. Παράδειγμα λέω, έτσι. Έτσι λοιπόν βοηθάμε και τον Πασπρέβεζα, αλλά και τις επιχειρήσεις. Γιατί και οι επιχειρήσεις μας, σας είπα, δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Έτσι λοιπόν, όλοι μας θα πρέπει να στηρίξουμε και τους συλλόγους από τη μία, αλλά και τις ντόπιες επιχειρήσεις και όχι μόνο από την άλλη. Καλησπέρα και στον Γιώργο Κοτένογλου. Αλυσίδα είναι όλα. Αλυσίδα. Μην περιμένετε από τους πολιτικούς. Ο μήνας έχει 9. Ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Οι πολιτικοί, πέρα από υποσχέσεις που δίνουν, και πολλοί είναι, τίποτα άλλο δεν μπορούν να κάνουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε ότι σήμερα είναι μια έτσι ποδοσφαιρική ημέρα. Amore, amore. Έχουμε αυτή την στιγμή amore, amore. Τον αγώνα Κηφισιά Παναθηναϊκός για το κύπελο Ελλάδος. Επίσης έχουμε παιχνίδια για το Europa League. Ξεκινούν από τις 8 παρατέταρτο και στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Παγκελόνια. Ένα παιχνίδι που θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε απευθείας από την τηλεόραση του Αντένα, αλλά και από το Magenta Sport 2. Στις 8 έχουμε και το δεύτερο παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Είχαμε και νωρίτερα το παιχνίδι Νίκη Βόλου Ασέρας Άκτορ, το οποίο έληξε 3-0 για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Ο Παναθηναϊκός στο 11ο λεπτό με την Κηφισιά είναι στο 0-0. Παίζει και ο Άρης με το Μαρκό 0-0. Για το κύπελο επίσης Super Bet κύπελο Ελλάδος. Αυτά λοιπόν. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Ζήκο. Μείνετε συντονισμένοι στο sportspress.gr, στον prevezanews.gr και στις υπέροχες μουσικές φυσικά του Ράδιο Πρέβεζα 93. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, όπου και αν βρίσκεστε.

0: 93 FM Radio. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
0: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
0: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1900...
0: Κλίμα και για σεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένο.

0: Καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
7: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.

0: 93FM Radio. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευή.

0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες.

0: μεγάλες προσφορές Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
0: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
0: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
0: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: 93. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τη
0: Πρέβεζα 93. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη.

0: Ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
4: Χριστόφορος Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues B.B. King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
6: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που...

0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.

0: 2-10-79-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Υπάρχει της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελληνικής Πώλησης Ελλάδος. Αναφερόμενο στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Την επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κριθούν τα υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς κανένα από αυτά δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο enikos.gr. Συνεχίζονται οι πολεμικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκας υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσαν οι Χουδοί, οι οποίοι διέψευσαν ωστόσο το χτύπημα. Αντιθέτως υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα άρχισε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής για Αγγελόνια. Οι Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ σημείωσαν τα γκολ των Ερυθρολεύκων. Για το κύπελο Ελλάδος, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 17 έχει πια ο μήνας. Α, γιορτάζουμε. Πάλι την ώρα ραδιόφωνο. 17. Real FM 97,8. Γίναμε 19. Πάμε στρατό. Τελειώσαμε το Λύκειο. Αναβολή, σπουδές. Ναι. Ο Γύρος Γιώργος από το Φάληρο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα και καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Και χρόνια πολλά. Και
0: να είστε καλά.
1: Ήθελα να επαναλάβω και να ακουστεί ότι είπαν δύο κύριοι πριν και μία κυρία Μέλη ότι 400 ευρώ θα πάρει, αλλά έκοψε 9.000 ευρώ σε ένα χρόνο.
0: Ένας κύριος το είπε αυτό.
1: Ένας κύριος. Mm. Είναι επιτυχία αυτό? Όχι. 9.000 έτσι. Και 400 ευρώ. Λοιπόν. Δεύτερον, είπατε ότι δεν έκανε ο Τσίπρας ό,τι υποσχέθηκε τα 4,5 χρόνια.
0: Έκανε.
1: Ήταν ίδιο που κυβέρνησε με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Είχε μαχαίρια στην
0: Ελλάδα. Μισό λεπτό.
1: Το Σόιμπλε, τη Μέρκελ.
0: Κύριε Γιώργο, ίδιο, μισό λεπτό. Ίδιο δεν ήτανε. Αλλά όταν πριν γίνουν οι εκλογές, υποσχέθηκε ότι θα μας βγάλει από τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Ωραία. Από τα μνημόνια δεν μας έβγαλε. Και άψετε, δεν λέω
0: 37. Έχοντας υπογράψει άλλο ένα μνημόνιο.
1: Ναι, αλλά όμως άφησε κάτι χρήματα. Τι έκανε? Όχι 37, εγώ λέω τα μισά.
0: Μισό λεπτό.
1: Καλά ήταν.
0: Άφησε. Από πού ήταν?
1: Μισό λεπτό,
0: κύριε Γιώργο. Μισό λεπτό. Τα χρήματα που άφησε, πώς τα μάζεψε?
1: Από εμάς και από εσάς, από όλους.
0: Από όλους μας.
1: Τώρα πώς μαζεύονται.
0: Όχι,
1: με το ΦΠΑ και με όλα. Έτσι,
0: το μαξιλαράκι που άφησε, που το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση η επόμενη, ήταν ένα μαξιλαράκι το οποίο δημιουργήθηκε από την υπέρμετρη φορολόγησή μας. Όντως όμως το άφησε.
1: Εντάξει όμως τώρα, η τότε εποχή δεν συγκρίνεται με τώρα. Σας είπα, ήταν όλοι εναντίον. Μέρκελ, η Ευρώπη, όλοι. Δηλαδή, γι' αυτό είπε και μια κυρία πριν, φαντάζομαι, συνωμοσία. Και εγώ το συμφωνώ μαζί.
0: Τι συνωμοσία? Ο κόσμος δεν τον ψήφισε να βγει.
1: Δηλαδή, αυτά που ήταν τα όλα τα capital controls και όλα αυτά, αυτά γίνανε.
0: Αυτά γίνανε συνέπεια της πολιτικής, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Εγώ δεν κατηγορώ τον Τσίπρα για τα capital control. Ήταν μια κατά την προσωπική μου άποψη εκδικητική πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς, ναι,
0: για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Ωστόσο, στη διακυβέρνησή του ο Τσίπρας έκανε πάρα πολύ σοβαρά λάθη κατά την προσωπική μου άποψη. Προχώρησε σε υπερφορολόγηση των Ελλήνων, θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όχι ότι δεν γίνονταν, γίνονταν. Δεν ξεκίνησαν με τον Τσίπρα.
1: Τους θέσπισε για να μην γίνουν τα επεισόδια. Όχι πρώτη κατοικία όμως, πρώτη κατοικία την είχε έξω.
0: Να σας πω τώρα, μεταξύ μας κύριε Γιώργο, για να μην κοροϊδευόμαστε, μια χαρά γίνεται ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας από τότε μέχρι σήμερα.
1: Τότε όχι.
0: Καλά.
1: Τότε ο Τσακαλώτος έκανε τον πληστηριασμό ηλεκτρονικά, γιατί κάνουν επεισόδια στα σημειογραφία.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Με άλλο πρόγραμμα βγήκε και με άλλο πρόγραμμα κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, και ο Τσίπρας θα κριθεί από τους πολίτες. Εξάλλου ο ίδιος είπε, έμαθα. Άρα αναγνωρίζω ότι κάτι έκανε λάθος.
1: Και κάτι άλλο τελευταίο να το κουράζουμε. Είπε προσωπική διαφορά. Mm. Δεν έκανε ο Τσίπρας, ο Κατρούκαλος. Που τον έβαλε μετά στην Ευρώπη. Τον έχει πάει το σημερινό. Λοιπόν, αυτό ήταν ο νόμος κακός. Γιατί τον νόμο δεν τον άλλαξε? Και ακόμα παραμένει.
0: Γιατί γιατί, καλά, τώρα πια καταλήγει.
1: Χάρη στον νόμο αυτό.
0: Αλλά
1: συγκρινόμαστε.
0: Ναι,
1: συνταξιούχοι.
0: Ναι, γιατί προφανώς βόλευε να μην τον αλλάξει. Αλλά ο κόσμος ήθελε να ακούσει τότε ότι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν τον άλλαξε.
1: Και δεν τον άλλαξε.
0: Mm.
1: Και παραμένει ακόμα.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα εντάξει, πια εντάξει, βέβαια εντάξει. Η προσωπική διαφορά καταργείται. δεν καταργείται, αλλά τόσο, είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Απορροφάτε σιγά σιγά, απορροφάτε. Αλλά όμως.
0: Γιατί δεν καταργείται, επισήμως δεν καταργείται, αλλά αυτό που λέτε, απορροφάτε.
1: Απορροφάτε, ναι. Αφοντιώνεται στο. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Απλά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, έκλεισε ο κύριος. Θα κριθεί και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλά. Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κυβερνήσει κιόλας, οπότε κρίνονται και με διαφορετικό τρόπο. Και ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, προφανώς, βάσει των εξαγγελιών τους και των θέσεων τους, και θα αποφασίσει ο Έλληνας πολίτης. Πλένε τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν πιο απλά. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μέλη σας. Τραγουδάκι δεν έχουμε βάλει ακόμα. Θα βάλουμε τραγουδάκι και μετά θα έχουμε και το κύριο Σταυραχάκη, διότι είχαμε και εκπλήξεις στην πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για πάμε.

0: είμαστε 16 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Real FM 97,8. Ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης. Κύριε Μιχάλη, τέλος καλό, όλα καλά για την πρώτη αγωνιστική.
1: Έτσι είναι, Μανώλη, όπως το λες, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε απόψε. Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο κόσμος του να ήταν δικαιολογημένα πικραμένος από εμφανίσεις και αποτελέσματα, αλλά απόψε η εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετική, το δείχνουν και οι αριθμοί αυτό. 24 τελικές είχε η ομάδα του Ολυμπιακού έναντι 4 της Γιαγκελόνια και 13-0 κόρνερ. Και μπορεί κάποιες φορές οι αριθμοί να μην λένε πάντα την αλήθεια, όμως νομίζω ότι απόψε ο Ολυμπιακός ήταν πολύ επιθετικός από όταν δέχθηκε το γκολ από τους Πολωνούς. Ήταν μια ομάδα που είχε μια διαρκή επιθετικότητα, ασχέτως αν δεν μπορούσε να είναι εύστοχη στο τελευταίο τρίτο. Νομίζω έχει παίξει ρόλο η ισοφάριση λίγο πριν από το ημίχρονο του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε την ψυχολογία ξανά στους συμπαίκτες του ότι μπορούν να παλέψουν το παιχνίδι και να φύγουν νικητές. Και στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των γηπεδούχων, πολλές ευκαιρίες, πολλές τελικές, η μπάλα δεν έμπαινε. Υπάρχει μια χρυσή αλλαγή του Ιμανόλη που βγάζει τον Αρμάντο Γκονζάλες και βάζει τον Γιάρεμτσουκ. Και ο Γιάρεμτσουκ στο 24ο λεπτό εκμεταλλεύεται μια γλυκιά σέντρα του Φρόιλερ και με κεφαλιά κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Αγγελόνια. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός λίγο πριν από τη λήξη είχε δοκάρει με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Είναι πρεμιέρα με το δεξί που λέμε για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League και θα πω εγώ ότι είναι κυρίως μια νίκη ψυχολογίας εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεων που θα έχει ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη. Την Κυριακή στις 5 ώρα παίζει στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό και έπαιδε συνέχεια. Είχε ανάγκη αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός, δείχνει αλλαγή στη φιλοσοφία, το είχε δείξει λίγο με τον Όφη. Σήμερα νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο τρόπος, η προσέγγιση που ήθελαν να επιδείξουν οι γηπεδούχοι και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται κάτι καλό, κάτι θετικό και βεβαίως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα, οι βαθμοί. Τι καλύτερο για τους ερυθρόλευκους να μπουν με το δεξί στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία θέλουν να φτάσουν μακριά.
0: Και να πούμε βέβαια, Μιχάλη, ότι εντάξει, δεν είναι αμεληταία δύναμη για Γελόνια, αλλά το έργο του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο δύσκολο στη συνέχεια, έτσι.
1: Σαφέστατα. Θα υπάρχουν και πιο δύσκολες ομάδες, ότι... η Μίλαν μεταξύ άλλων. Αντίπαλοι οι οποίοι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι κατά πολύ καλύτερος από ό,τι απόψε. Όμως, επαναλαμβάνω, το δείγμα είναι θετικό.
0: Δηλαδή, σε ό,τι αφορά... ο επόμενος σταθμός είναι Μαρσέη.
1: Είναι Μαρσέη, βεβαίως.
0: Στη Γαλλία, που είναι άλλο.
1: Η Μασσαλία είναι μια δύσκολη έδρα, μια σκληρή έδρα, λένε όσοι την έχουν επισκεφτεί. Είναι μια έδρα στην οποία δεν καλοπερνάνε όλες οι ομάδες και οι ελληνικές μεταξύ άλλων. Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός, παίρνοντας αυτή τη νίκη, μπαίνει σε ένα μονοπάτι, μπαίνει σε ένα δρόμο. Γιατί καλό να λέμε ότι αλλάζεις φιλοσοφία, όμως το θέμα είναι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι που γιατρεύουν τις όποιες πληγές υπάρχουν.
0: Σωστό.
1: Και με τα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός καλείται στη συνέχεια να πορευτεί και να συνεχίσει να είναι μέσα στους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη εδώ.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, Μανώλη, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, με ανατροπή, με το καλύτερο δυνατό, απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι φόβητρο, όμως δεν πάβει να, στο πρώτο ημίχρονο να δέχτηκε τον γκολ. Στη συνέχεια με ανατροπή κατάφερε και με τον Γκονζάλες και με τον Γιάρετ Τζουκ να γυρίσει το παιχνίδι, όμως πρέπει να κρατήσει αυτό το καλό δεύτερο ημίχρονο για τη συνέχεια και να δούμε πώς θα πορευτεί, γιατί όπως είπατε η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη σε αυτή τη διοργάνωση, τη League Face του Europa League. Κρατάμε νομίζω το καλό δεύτερο ημίχρονο που έβγαλε ουσία και από πλευράς προσπαθειών και συνεχίζει τώρα γιατί έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι πάει στη Λιβαδιά, Μιχάλη, αν θυμάμαι καλά.
1: Λιβαδιά, ναι.
2: Που είναι, η Λιβαδιά ο Λιβαδιακός δεν είναι όπως πέρσι, αλλά όχι. Πάντα είναι μια δυνατή έδρα για τις ομάδες που πάνε εκτός, τις μεγάλες ομάδες που πάνε εκεί, θέλουν μεγάλη προσοχή. Το στοιχείο που έβγαλε σήμερα ήταν ότι η ανατροπή, η σοβαρότητα και λίγο η ψυχή ήταν τα στοιχεία του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, που ξεκίνησε έτσι με το δεξί την προσπάθειά του στην league phase του Europa League. Αυτό είναι το σημαντικό, κρατάμε αυτό, κρατάμε ότι Γιάρεμτσον και Γκονζάλες έδειξαν καλά πράγματα και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί τώρα δεν υπάρχει ελκαμπή. Και σύν ότι η νίκη αυτή δίνει και χρήματα στον Ολυμπιακό, του αυξάνει και τα κέρδη από την ευρωπαϊκή πορεία, για την ευρωπαϊκή πορεία που μόλις ξεκίνησε.
1: Πέρα από όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σωστά, όπως είπες Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και αυτό με τον τρόπο που προσεγγίζει πλέον ο Ολυμπιακός τους αγώνες. Δηλαδή, βλέπουμε μια ομάδα που αφήνει τις πολλές σέντρες, τις γιώμες κατά μέρος, βάζει την μπάλα κάτω, πολλές πάσες, σωστές πάσες, γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Είναι αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που θέλει και ο κόσμος του Ολυμπιακού να βλέπει. Νομίζω ότι γερές δόσεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, τις πήρε απόψε ο κόσμος της ομάδας. Και προς αυτό το μονοπάτι δείχνει ότι θέλει να κινηθεί ο νέος προπονητής, ο προπονητής, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Για να δούμε, θα το δούμε στην πράξη βεβαίως και στους επόμενους αγώνες.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη.
1: Είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστώ.
2: Ο Γκονζάλες είπε πριν από λίγο, το γκολ είναι αποτέλεσμα δουλειάς, με τις προπονήσεις θα έρθουν τα αποτελέσματα. Πρέπει να σου πω ότι είχε δημοσιογράφους από το Μεξικό στο Καραϊσκάκι για τον Γκονζάλες και ο Γιάρεμτσουκ με ικανοποιεί που ο κόσμος πάει χαρούμενος σπίτι του. Λοιπόν, τα άλλα, σήμερα είχαμε και την πρεμιέρα στην League Face, είχαμε και άλλα παιχνίδια όπου πιο συγκεκριμένα Αραράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4. Η Ομόνια κέρδισε 1-0 τη Θέλτα. Η Άντερλεχτ με τη Λιόν 1-2 κέρδισε η Λιόν. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Να δω ένα λεπτό αν έχει σκοράρει
0: δεν
2: ο Παυλίδης.
0: Νομίζω δεν έπαιζε κιόλας ο Παυλίδης.
2: Δεν έπαιζε. Όχι,
0: δεν ξέρω αν έγινε αλλαγή.
2: Όχι, πάντως δεν έχει σκοράρει σίγουρα. Είπαμε λοιπόν Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Μπάιερ Λεβερκούζεν Τσέλια Σλοβενίας 2-0, Σάντερλατ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάπολ Μπρεσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0 είναι τα αποτελέσματα. Είχαμε και κύπελο όμως, όπου ο Παναθηναϊκός με τον Ουναή να έχει κέφια και να κάνει μια εντυπωσιακή πορεία, κέρδισε εκτός έδρας στη Λεωφόρο τον παιχνίδι την Κηφισία 2-0. Στο 76 με πέναλτι ο Ουναή και στο 89 λεπτό ο Ουναή μετά τον παλιό του Αντίνο τα 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι. Στο 20 λεπτό ο Μύθου τον γκολ του ΠΑΟΚ 1-0. Ο Άρης με γκολ του Σμαλή με αυτογκολ στο 63 1-0 την Μαρκό. Και ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε στη Νέα Ιωνία του Βόλου τη νίκη Βόλου 3-0. Στο 50 αυτό γκολ Πασαλίδη, στο 57 ο Ρικαρντίνο με πέναλτι, στο 67 ο Παπακανέλος τα γκολ του Αστέρα Τρίπολη. Σήμερα 4.30 ώρα Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχεις πρόγραμμα, πρόεδρε, 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός και μετά 8 παρατέταρτο είναι η μέρα του Όφη που μπαίνει και αυτό στην ευρωπαϊκή του πορεία, στη League Face του Europa League, απέναντι στην γερμανική Hohenheim, μια πολύ πολύ δύσκολη ομάδα. Πέμπτη ήταν στη Γερμανία. Είναι ιστορικό παιχνίδι, το χαρακτηρίζουν ο Κόντις στην Κρήτη. Αλλά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να δείξουμε τη σοβαρότητα που μας διακατέχει στα παιχνίδια. Τώρα, στη Ισπανία, η Μπαρτσελόνα κερδίζει τη Σαντατέρ στο 87 λεπτό 6-2. Στην Αγγλία είχαμε τον αποκλεισμό της Manchester United από την Brighton μέσα στο Old Trafford, στο League, Fay, στο League Cup με 3-2. Το πρώτο γκολ της Brighton το πέτυχε ο Κοστούλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Εκεί ο Κοστούλας μείωσε σε 2-1 για την Brighton και από εκεί πέρα το γύρισε η ομάδα της Brighton με, είπα, τελικό αποτέλεσμα Manchester United Brighton 3-2. Ακόμα προκρίθηκε η Everton, κέρδισε 1-0 τη Wolves η Άστον Βίλα πέρασε νικηφόρα από την Coventry 3-1 και προκρίθηκε. Στο βόλεϊ, επειδή ξέρω τα παρακολουθείς όλα, η εθνική ομάδα οριστικά στους 16 της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, γιατί σήμερα η Σουηδία νίκησε τη Σλοβακία με 3-1 σετ και έτσι, ανεξάρτητα από τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι, 5 ώρα το απόγευμα, η Σλοβακία με την Ελλάδα, τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων, η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς και μπορεί να είναι και δεύτερη, να είναι και τρίτη αν κερδίσει, ή δεύτερη. Ό,τι και να γίνει, η Ελλάδα έχει περάσει στην τετράδα, στις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα. Ήρθε ο Μάριος. Μην μου πεις να πω το όνομα του.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
2: Είναι λίγο. Εντάξει, ρε παιδί μου, εύκολο είναι, θα το μάθουμε. Ναι. Ο Μάριος Μουαντιλ Μαντζή, ο διεθνής από το Τσάντ, επιθετικός 28 χρονών από την Σαμσουσπορ, ήρθε το βράδυ γύρω στις 8.30 ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θα ξεκινήσει να ενταχθεί στην ομάδα ο διεθνής
0: Φορ. Και δεν πήγε εκεί, παιδε, να το
2: δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό, νομίζω ότι δεν πρόλαβε.
0: Θα τον έφτιαναν και τα πλάνα.
2: Ναι. Δεν τον, πώς θα προλάβει, 8.30 έπιασε το αεροπλάνο. Πώς θα προλάβει, με ελικόπτερο θα τον πηγαίνανε. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι ήταν ένα καλό βράδυ, να δούμε αύριο Όφη, γιατί και Όφη είναι, θέλει και αυτός να κάνει μια καλή πορεία. Γι' αυτό πιστεύω ότι και Όφη αύριο δεν θα το, θα είναι ανταγωνιστικός.
0: Νομίζω ότι θα περάσουν, οι αντίπαλοι του Όφη θα περάσουν δύσκολα.
2: Ναι.
0: Δεν, ασχέτως αποτελέσματος.
2: Ασχέτως αποτελέσματος.
0: Είναι σκληρή ομάδα, είναι καλή ομάδα, εντάξει, θα παίξει και με καλύτερους αντιπάλους, αλλά νομίζω θα περάσουν δύσκολα όλοι.
2: Ωραία, τώρα κλείνοντας για το Super Cup που είναι να γίνει άλλη εβδομάδα, το ελληνικό Super Cup στο μπάσκετ, τέλος η Ρόδος, γιατί είχαμε τα θέματα αυτά με την Καστρίτιδα, στους παίκτες ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, θα γίνει διοργάνωση στην Αθήνα, μάλλον ή στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι ή στο γήπεδο στο Σανέλα Αρένα που βρίσκεται στο Άνω Λιώσια, διότι προτιμούν να παίξουν εδώ στην Αθήνα για να μην έχουν τις ταλαιπωρίες και τα προβλήματα. Και ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή με τη Φενέρμπακτσε το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Θα έχουμε και αύριο να τα πούμε αναλυτικά. Έχετε κάποια ερώτηση, κάτι δεν έχετε?
0: Θες να μιλήσεις λίγο για τον Ολυμπιακό, πολύ λίγο.
2: Σου είπα, νομίζω ότι έβγαλε αντίδραση και αυτό κρατάει. Προσέξτε όμως, πρέπει να πούμε για να είμαστε δίκαιοι, ήταν και ο αντίπαλος που μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. Γιατί αν ήταν κάποια άλλη ομάδα, δυσκολότερη, δεν μπορώ να ξέρω, πώς θα ήταν.
0: Έτσι.
2: Για να τα λέμε όλα και να μην. Εντάξει, είναι μια νίκη καλή.
0: Έχασε πολλές ευκαιρίες.
2: Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει δεν είναι για μένα ακόμα ελκυστικό.
2: Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Και πιστεύω ότι αυτό που θέλουν να δει ο κόσμος δεν θα το δει ούτε την Κυριακή, ούτε. Τώρα εντάξει, υπάρχει και διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Καλό είναι αυτό, αλλά σε έναν Ολυμπιακό που έχει 12 άτομα, δεν θυμάμαι και εγώ πόσους έχει που θα φύγουν για τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, θα αργήσει το μοντάρισμα να γίνει. Νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό που λέω. Ότι έχει ακόμα δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά.
0: Συγγνώμη, αλλά.
2: Φυσικά ο χρόνος δεν είναι με τον Ολυμπιακό και με καμία ομάδα.
0: Συγγνώμη, αλλά μέσα Σεπτεμβρίου και με το επόμενο παιχνίδι σε ένα μήνα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα αργήσει το μοντάρισμα.
2: Το μοντάρισμα αργεί γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε πρέπει η δουλειά στις προπονήσεις να είναι εντατικότατες. Το είπε και ο Γκονζάλες για τις προπονήσεις. Και να μπορεί να βγάζει την ουσία αυτή. Πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την εποχή θα έλεγα ότι είναι ο Παναθηναϊκός και μετά ο Όφη.
0: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, γίνεται χαμός στα social media για το Μερμίγκι. Το Μερμίγκι λένε τον Γκονζάλες. Οι Μεξικανοί έχουν γράφουν ύμνους για το πρώτο γκολ που πέτυχε και γίνεται έτσι ο κακός χαμός, έτσι, καλός χαμός για τον 23χρονο παίχτη και τον γκολ που σημείωσε.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να είσαι αισιόδοξος.
0: Τι θα γίνει με το πετρέλαιο?
2: Με το πετρέλαιο. Ναι, εύχομαι. Εύχομαι να καθυστερήσει ο χειμώνας.
0: Άσε τι εύχεσαι. Τι
2: εύχομαι να καθυστερήσει. Τι βλέπω. Ότι κάνουν κουμάντο αυτοί όλοι οι χούθηδες και οι περίεργοι, κάνουν κουμάντο σε όλο τον κόσμο. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Οι χούθοι φταίνε μόνο.
2: Εντάξει. Φταίνε και αυτοί λίγο.
0: Όχι, φταίνε και αυτοί προφανώς.
2: Εντάξει, φταίνε και αυτοί. Φταίνε και αυτοί.
0: Προφανώς και φταίνε.
2: Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλεις έτσι για να το κλείσω, δεν υπάρχει για ακόμη μια φορά, είναι εκτός πραγματικότητας. Mm. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι, αλλά θα πάρει τώρα τον Καναδά.
2: Εντάξει, τώρα κατόπιν εορτήσεις όλα γίνονται. Σου λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται.
0: Θα γίνει η Ένωση.
2: Ναι, ναι. Χαμπάρι δεν έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται. Σου είπα, εδώ στην Ελλάδα. Και να καθυστερήσει λίγο, να είναι ο καιρός έτσι καλός. Εντάξει, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 31 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε γραμμουλά, δεν έχουμε. Ποιο ήταν ο κύριος Γιώργος, ήταν από το Κοκκινομήλο. Είδα το όνομα, αν θυμάμαι καλά. Έπεσε η γραμμή ή το έκλεισε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Σου άρεσε ο Ολυμπιακός, μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης. Κύριε Αντώνη, δεν τον είδα τον Ολυμπιακό. Από το λίγο που είδα, είδα τον γκολ του Γιάρα Μτσούκ. Ο κύριος Ολίχος. Είδα τον γκολ δεν τρελάθηκα. Δεν τρελάθηκα. Αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά και η Γεγελόνια δεν ήταν τώρα κανένα μεγαθύριο, έτσι. Δεν σκότωσαμε το θηρίο. Είναι όμως νίκη. Παίρνεις βαθμούς και όλα αυτά μετράνε. Χαίρομαι για την ομάδα μου, αλλά μέχρι εκεί. Όχι ότι σαρώσαμε, ας πούμε, και βγήκαμε και παίξαμε την μπάλα του αιώνα. Εντάξει. Ο κύριος Αλέκος από τον Κόκκινο Μήλο. Ελάτε, κύριε Αλέκο.
3: Έλα, Μανώλο, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αλέκο.
3: Είμαι σε εύθυμη κατάσταση. Πες μου λίγο με το Σταυρακάκι, τι έγινε τώρα με τον Κοστούλα, ποιος κέρδισε η Μάντσεστερ ή Μπράιτον?
0: Μπράιτον.
3: Και πώς έβαλε το πρώτο γκολ ο Κοστούλας?
0: Ναι.
3: Και μετά πώς το εξήγησε ότι...
0: Είπαμε, είναι το κύπελο στην Αγγλία είναι ο θεσμός των εκπλήξεων.
3: Ναι, αυτό το είπες εσύ. Ο Σταυρακάκης με έστειλε, ρε, με λίγα λόγια. Ο Σταυρακάκης έλεγε ότι... Α, επανέκτησε. Τι είπε, επανέκτησε, πώς το είπε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το είπε.
3: Ναι, τέλος των, θυμάστε πώς ήταν το σκορ, το 3-2, πώς διαμορφώθηκε?
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Α. Λοιπόν, καλώς, όχι καμία εκπομπή, καλή εκπομπή, ευχαριστώ για την παρέα.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλέκο, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Κύριε Γιώργο, στείλατε και χθες το ίδιο μήνυμα με τα νεκροταφεία και τα νοσοκομεία. Κουραστικό είναι πολύ. Άμα δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τελικά μου γράφει ο κύριος Σάκης, θα αποδειχθεί ότι ήταν όντως γιατροί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Απλά ήταν άπλιστοι και θέλανε να κάνουν εναλλακτικές θεραπείες που είναι εύκολες και με πολλαπλάσια χρέωση. Και με μεγαλύτερο πελατολογία. Είναι δύσκολο να είσαι νέος παθολόγος και να ανοίξει ειδικό γραφείο χωρίς να σε ξέρει κανένα στην Αθήνα. Καλά, δεν είναι. Ποιος είναι ο νέος παθολόγος? Ο άνθρωπος δεν είναι νέος. Αφού λέμε, εμείς επιλέγουμε να πηγαίνουμε στα παραϊατρικά ιατρία, κύριε ιατρία, τέλος πάντων. Ναι, στα παραϊατρικά. Λογικό είναι να ανθίζουν. Καλά, ναι. Όταν πηγαίνει ο κόσμος και πληρώνει αδράγια θεραπείες που σε ορισμένο. Όπως εν προκειμένου, ας πούμε, δεν επιτρέπεται να γίνονται σε ιατρία. Πώς θα συντηρηθεί άμα δεν πάει ο κόσμος να πληρώσει? Σήμερα, λέει, το απόγευμα μαξιστοιχεία Θεσσαλονίκη Αθήνα σταμάτησε κάπου στην Κατερίνη και επιβάτες επιβάστηκαν στη λεωφορεία με αρκετή καθυστέρηση. Το είδα, λέει, σε ανάρτηση γνωστής μου στο Facebook. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη και την ελπίδα. Καλή συνέχεια, κύριε Βαρδάλη. Σήμερα είναι η Αγία Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Ναι, τετραπλή γιορτή. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Σωστά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Υγεία, εύχομαι, και Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα σε όλους μας. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω μας ή ανάμεσά μας έτσι, είναι αγαπητέ, αδιάφοροι, ανάλγητοι, ψυχροί, σκληροί και κάποιες φορές ακόμα και απάνθρωποι. Αλλήμον, αν βρεθεί κάποιος σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, η εμπειρία του μπορεί να είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και επικίνδυνη. Ναι. Έτσι είναι, κυρία Ευγένεια, θα κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή μας πλέον. Δεν είναι, λέει,

0: είναι ο κόσμος και πληρώνει αδρά για θεραπείες που σε ορισμένο, όπως εν προκειμένου ας πούμε δεν επιτρέπεται να γίνονται σε ιατρία, πώς θα συντηρηθεί άμα δεν πάει ο κόσμος να πληρώσει. Σήμερα λέει το απόγευμα με αξιοστοιχεία Θεσσαλονίκη Αθήνα σταμάτησε κάπου στην Κατερίνη και επιβάτες επιβιβάστηκαν στη λεωφορεία με αρκετή καθυστέρηση. Το είδα, λέει, σε ανάρτηση γνωστή μου στο Facebook. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη και την ελπίδα. Καλή συνέχεια, κύριε Βαρδάλη. Σήμερα είναι. Τη Αγία Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Ναι, τετραπλή γιορτή. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Σωστά. Χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν. Υγεία, εύχομαι και Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα σε όλου μα. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω μα ή ανάμεσά μα. Έτσι είναι, αγαπητέ. Αδιάφοροι, ανάλγητοι, ψυχροί, σκληροί. Και κάποιες φορές ακόμα και απάνθρωποι. Αλλήμον, αν βρεθεί κάποιος σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, η εμπειρία του μπορεί να είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και επικίνδυνη. Ναι. Έτσι είναι, κυρία Ευγένεια, θα κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή μας πλέον. Δεν είναι, λέει, τυχαίο που έχετε γίνει αθλητική ιστορία, αλλά ο σταθμός της Σοφίας Αγάπης Πίστης Ελπίδας. Να τα εκατοστήσετε και να ανεβείτε ακόμα πιο πολύ σε ακροαματικότητα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά για όλη την οικογένεια του Real FM μαζί με τους συνεργάτες και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Ο Στούλας λέει ξανασκόραρε. Τι ξανασκόραρε. 45 συν 1, ο Κοστούλας. Α, λοιπόν, στο 8 προηγήθηκε η Manchester. Στο 10 έκανε το 2-0. Και μετά 45 ο Κοστούλας το 2-1, ο Γκρος το 65 το 2-2 και ο Κάιπερ στο 70 το 2-3. Πλήρης ανατροπή.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μου έχετε στείλει εδώ ένα μήνυμα, κύριε Παπαδάκη. Που μου λέτε για ένα μήνυμα που είχατε στείλει την περίοδο που έκανα μόνος με κουβί. Πρώτα απ' όλα η παράδοση παραλαβή που έκανα και με τον Πολυλογά, τον Γιώργο Ψάλτη και με τον Σπύριο τον Παπαδάκη, ήταν μια παράδοση που δεν μας ζητήθηκε να το κάνουμε. Το κάναμε γιατί μας άρεσε και κόλλαγε. Και το δέχτηκε βέβαια και ο σταθμός. Όλα τα υπόλοιπα που γράφετε για μένα δεν έχουν καμία σημασία, διότι είναι άλλο πράγμα. Επίσης, υποτιμητικά για εσάς δεν έχω μιλήσει. Είπα απλά ότι ένας ακροατής έστειλε μόνο μήνυμα. Εντάξει. Που δεν είναι και κομψό, έτσι. Αυτό που για μένα, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είχατε στείλει. Προσωπική άποψη, θέλετε την ακούτε, δεν θέλετε την ακούτε. Δεν υποχρεώνω κανέναν. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 97,8.
1: Εδώ είμαστε, 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να στείλω τις ευχές μου και στην κυρία Σόφ μας και σε όλες τις σοφούλες που γιορτάζουν, και, και την αγάπη και την πίστη και την ελπίδα. Είναι εντωμεταξύ μια γιορτή που είναι καθαρά γυναική, έτσι. Γιατί και τα τέσσερα ονόματα συναντούνται μόνο στο γυναικείο φύλλο, δεν μπορεί να, δεν υπάρχει. Ποιος, τι, Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, δεν γίνεται. Δεν έχει. Ενώ που είναι και τα, επειδή είναι και τα τέσσερα, έτσι. Γιατί υπάρχουν ονόματα τα οποία, προφανώς. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να είμαι γουρλής. Ο κύριος Δημήτρης, μόλις επικοινωνήσαμε, ξανακέρδισε και ο Ολυμπιακός, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Πότε, γιατί, πότε και κερδίσει πάλι, κύριε Δημήτρη? Είχαμε επικοινωνήσει, δεν το θυμάμαι δηλαδή τώρα. Για σας, όχι μόνο για τον κύριο Δημήτρη, για όλους. Είναι πιο εύκολο όταν μιλάτε ή στέλνετε ένα μήνυμα μία φορά να θυμάστε τι είχαμε πει. Για μένα είναι πιο δύσκολο να συγκρατώ σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υγεία, ναι. Υγεία και όλα τα άλλα, σιγά σιγά. Τα τακτοποιούμε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Νικόδημε. Να είστε καλά. Πολλές ευχές βλέπω εδώ για το, για το σταθμό. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει, δεν περιευθολογώ γενικώς, δεν με ενδιαφέρει και να το κάνω, δεν μου αρέσει και να το κάνω. Είμαι στο σταθμό από την πρώτη μέρα, οπότε μαζί μεγαλώσαμε. Αυτό έλεγα πριν, ότι ήρθα εδώ πέρα 34. Είναι 2 δεκαετίες, παρακάτω. Είναι χρόνος, δεν είναι. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, τι έχει γίνει με Μητσοτάκη, τιμούν το Ζελένσκι. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει. Πραγματικά. Μάνο μου γράφει κυρία Ειρήνη. Γεια σας κυρία Ειρήνη. Γεμίσαμε χονολουλοπτυχία, αλβανοπτυχία. Από εκεί στα νοσχολές μέσω κολεγίων Αγίας Παρασκευής, μέτρα τα πετράλωνα στην Πυραιός. Γι' αυτό η κυρία Οδύσσια θέλει τραλαλά και ο κυριλίας Κασίδη και εσύ θέλουν τραλαλό. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω κάποια από τα μηνύματά σας, δεν τα καταφέρνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι απόλυτη κλοπή μου γράφει ο Μάνος, γιατί η στρατιωτική θητεία, δεν έχεις δίκιο, μου λέει 23 μήνες. Σε κάποιο διάστημα θα πρέπει να εξαγοράσω θητεία για να βγω στη σύνταξη. Τι θα συμφωνήσω, κύριε Μάνο, σε αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί κατάλαβα αυτό που μου είπε, στον αέρα δηλαδή, το είπε ο κύριος Ζήρος. Σου δίνει τη δυνατότητα να εξαγοράσεις το χρόνο της στρατιωτικής θητείας. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι, να είναι πιο φθηνός. Μα μπορεί αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά σου λέω ότι την περίοδο της θητείας σου δεν είχες ασφαλιστικές εισφορές. Ασφαλισμένος είσαι από την πολιτεία προφανώς, αλλά δεν υπάρχει ο εργοδότης, η πολιτεία δηλαδή, εν προκειμένου που δεν εργοδότησε στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά σε ασφαλίζει. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι ικανές για να μπορέσουν να καλύψουν, για να προσθεθούν στον χρόνο στα αξιοδότηση. Γι' αυτό όμως και σου δίνει το δικαίωμα να εξαγοράσεις αυτό το χρόνο. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά συζητήσουμε για αυτό που έχουμε τώρα. Γεια σου, Μπούμεραγκ. τι μου έχει στείλει ρε Μπούμεραγκ εδώ. Τέσσερι στροχή από το 1989. Είχε 330 δραχμές το περιοδικό. 12 βάλβιδη μονομαχία. Nissan Sunny 1400 εναντίον το Toyota Corolla 1300. Πίστευτο. Πεζό. Isuzu Campo 4x4. Δεν το ξέρω καν. Daihatsu Plazo. Το Toyota Corolla Escape. Mazda RX-7. Εντάξει. Bertone Free Climber. Μάλιστα. Το έχεις τώρα αυτό το περιοδικό. Ή το βρήκε στο διαδίκτυο. Σίξ τη λέει. Νοσταλγούμε τη δεκαετία του 60. Γινότανε και τότε. Έχουμε λέει το πετρέλαιο στα ύψη. Πολύ πιθανό να έχουμε το χειρότερο ελνίνιο των τελευταίων δεκαετιών που θα εκτοξεύσει τις τιμές των τροφίμων. Μέχρι και το καφεδάκι θα αυξηθεί αν καταστραφούν οι καλλιέργειες στη Βραζιλία ή πέσει η ξηρασία στην Αφρική λόγω του φαινομένου. Και καλά, πόσο να πάει πια ο καφές. Ούτως ή άλλως το κακάο, ας πούμε, όλα τα. Το κακάο και όλα τα. Υποπαραγόμενα, όλα όσα παράγονται με κακάο έχουν αυξηθεί από πέρσι πάρα πολύ. Καφές, θα μου πείτε τώρα. Εντάξει, αυξηθεί και ο καφές, αν τον κόψουμε γι' αυτό να ησυχάσουμε. Πόσο να πάει. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο που έλεγε κάποιο, γνωστός τέλος πάντων για εκείνους που παρακολουθούν στο YouTube, που έλεγε, έκανε μια βόλτα στη Σουβλατζίδικα και είχε βρει ένα-δυο στο λεκανοπέδιο με ποιοτικό σουβλάκι που καταφέρουν λέει και διατηρούν ακόμα την τιμή κάτω από τα 4 ευρώ. Προσέξτε, καταφέρνουν και διατηρούν την τιμή κάτω από τα 4 ευρώ και ήταν εκεί 3,60, 3,70, 3,80, φανταστείτε λέει, αλλά εντάξει, δεν είχε γράψει μπροστά 4. Ήταν και ένα το οποίο είχε το σουβλάκι στα 2,80, αλλά λέει παιδιά, λέει το πήρα και ήταν δύο μπουκές, ήταν μίνι. 70 γραμμάρια κρέας. Κρέας και λίπος, έτσι. 70 γραμμάρια. Για σκεφτείτε. 70 γραμμάρια maximum κρέας στο σουβλάκι. Συν τα υπόλοιπα υλικά, 4,20, 4,5. Πόσο παίρνεις το κιλό, το χοιρινό. Πόσο παίρνεις το κιλό για να σου βγάλει, πόσα 70 γραμμάρια θα σου βγάλει μαζί με το λιπάκι. Ωραία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Ρωτάει εδώ σε ένα μήνυμα του κύριος Γιώργος για ποιο λόγο λέει ο γιατρός απειλεί με απεργία πείνας και γιατί αυτή η συμπεριφορά από τη γιατρό. Ακούστε τώρα, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι μέσα στο μυαλό ούτε του ενός, ούτε του κυρίου, ούτε της κυρίας, ούτε θέλω να μπω, ούτε με ενδιαφέρει. Θα σας πω όμως κάτι. Συγγνώμη που θα το πω έτσι. Θα το πω πως το αισθάνομαι. Για μένα, και χωρίς παρεξήγηση, για μένα αυτός είναι κολοπεδαρισμός. Τι θέλω να πω. Σε κατηγορούν για κάτι. Εσύ υποστηρίζεις ότι είσαι αθώος. Ωραία. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για το αν είσαι αθώος ή όχι. Θα ερευνηθούν όλα τα στοιχεία και θα φανεί αν είσαι αθώος ή όχι. Σε κατηγορούν όμως για κάτι πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ σοβαρό, που έχει μέσα και το θάνατο ενός ανθρώπου. Και υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν προς την πλευρά της ενοχής σου. Εσύ όμως επιμένεις ότι είσαι αθώος και αποφασίζει ο ανακριτής σου και ο εισαγγελέας ότι θα σε προφυλακίσει. Και δεν είσαι, είσαι ένας άνθρωπος, παιδί μου, μορφωμένος και κάποιο επίπεδο. Λέω εγώ τώρα. Θα κάνεις απεργία πείνας γιατί? Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ποιο πράγμα? Δεν υποστηρίζεις ότι είσαι αθώος? Ωραία, πάλεψέ το για να το αποδείξεις. Μου θυμίζει λίγο, θα το πω στη μαμά μου. Δεν ξέρω ρετάκι αν καταλαβαίνεις πως το λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που προφυλακίζονται, μπορεί να είναι αθώοι. αλλά έχουν μια αξιοπρέπεια. Σου λέγα, κάτσε, θα το παλέψω. Θα κάνω απεργία πείνας. Κάνε. Δικαίωμά σου είναι να κάνεις απεργία πείνας. Είσαι και γιατρός, ξέρεις και τις επιπτώσεις. Γνωρίζεις και πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Έτσι δεν είναι. Απλά πράγματα. Ρώτησες πριν αν είναι γιατρός. Εγώ λαμβάνω ως δεδομένο το τι είναι. Ο κύριος Γιώργος από το Κερατσίνι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Είμαι παλιός ακροατής, αλλά ακούω τακτικά την εκπομπή.
1: Έλατε.
0: Αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι για την υγεία.
1: Να πείτε.
0: Πληρώνουμε έτσι τα 100 για την υγεία μας, συνταξιούχος είμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είχα ένα πρόβλημα, όπως και όλος ο κόσμος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και πήγα, έκανα κάτι εξετάσεις, έκανα ένα χειρουργείο και μου είπε ο γιατρός κάθε 3 μήνες πρέπει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πήγα εγώ στο γιατρό εδώ να μου τις γράψει, μου λέει δεν δικαιούσε, έχει δώσει εντολή κάθε 6 μήνες να γίνονται. Και μιλάμε για εξετάσεις ουρολογικές,
1: ναι.
0: Δηλαδή ούρα, αίμα και τέτοια.
1: Πρέπει λοιπόν να τις πληρώσετε.
0: Ναι. Είναι σωστό αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: εάν πάτε στο νοσοκομείο, συγγνώμη που ρωτάω τώρα, έτσι δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν πάτε στο νοσοκομείο με δεδομένο το ότι έχετε κάνει επέμβαση, ούτε εκεί σας τις γράφουν ή σας τις κάνουν?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Δεν μπορώ να. Συγγνώμη, εγώ παρακολουθώ δηλαδή, δεν έχω. Δηλαδή, ας πούμε μια ορολίμωξη να πάθεις, πρέπει μετά από 1 μήνα, αφού πάρεις την αντιβίωση.
1: Βέβαια, να κάνεις καλλιέργεια.
0: Να κάνεις καλλιέργεια, δηλαδή, για να δεις.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, είναι απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, πού να το πεις αυτό το πράγμα?
1: Έχετε δίκιο.
0: Εγώ επειδή είμαι παλιός, δούλευα σε αυτό το χώρο και έχω γνωριμίες και τώρα, υπάρχουν γιατροί οι οποίοι τα χέρια τους τρέμουνε, παρακαλώ, με όλη τη σημασία της λέξης που το λέω, και χειρουργούνε. Έχω δει με τα μάτια μου πολλά πράγματα και συνεχεία, ενώ βγαίνουν σε σύνταξη, τους βάζει με μπλοκάκι τώρα, ξανά πάλι να χειρουργούνε. Ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Αυτά δηλαδή είναι απαράδεκτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να μην σας πω περιπτώσεις, γιατί θα μου πείτε...
1: Όχι, δεν θα, δεν θα μου πείτε.
0: Έχεις αποδείξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό δεν πρέπει να μου πείτε.
0: Καταλάβατε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, δεν πρέπει να φέρετε κάποιον από το Υπουργείο, μια και κάνετε εκπομπή από το Υπουργείο Υγείας, να μας πει για ποιο λόγο δεν αφήνει να κάνει μια απλή εξέταση ούρων.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι και άλλες εξετάσεις. 25,
0: 50, 30, 40, 50, 50, 50. Με μια σύνταξη σε κουρεμένη.
1: Δυστυχώς είναι και άλλες εξετάσεις που... που δεν καλεί. Όχι, όχι, δεν το λέω.
0: Και κάτι άλλο, να σου πω κάτι.
1: Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις σου λέει ότι πλήρωσε την εξέταση και αν είναι παθολογική, βγει παθολογική η τιμή, θα πάρεις τα χρήματα. Από πού θα τα πάρεις πίσω?
0: Καλά. Καρκινικοί δείχτες δεν τους γράφουνε. Πρέπει να έχεις καρκίνο. Έχεις. Ότι υπάσχεις από καρκίνο για να κάνεις εξέταση.
1: Ή ότι έχεις νοσήσει και έχεις χειρουργήσει.
0: Το γνωρίζετε αυτό?
1: Πάρα πολύ καλά, κύριε Γιώργο, πιστέψτε με.
0: Μάλιστα. Λέει που πρέπει να απευθυνθούμε για να μας πει ότι η υγεία πάει καλά και ότι όλα πάνε καλά και τα πάντα πάνε καλά. Πού πρέπει?
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα των εξετάσεων, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχετε δίκιο και υπάρχει κόσμος, γιατί σε κάποιες εξετάσεις συμμετοχή.
0: Δηλαδή, εγώ από το Κερατσίνι, συγγνώμη, να φύγω να πάω στο Θριάσιο που έκανα την επέμβαση, να πάω να βρω εκεί το γιατρό, να του πω να μου γράψει εκεί μέσα να τις κάνω.
1: Όχι,
0: εκεί.
1: Όχι, ρώτησα, μήπως δεν ξέρω, μήπως και γίνεται.
0: Ξέρεις πως πόση ώρα θες να πας στο Θριάσιο από εδώ, από το Σχιστό.
1: Σαν ερώτηση, το είχα ως απορία ερώτησα, κύριε Γιώργο, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Προφανώς και είναι ταλαιπωρία. Κοιτάξτε, το σύστημα υγείας.
0: Πέρσι το κέντρο υγείας τηλέφωνο, σου κλείνει ραντεβού μετά από 2 μήνες.
1: Το σύστημα υγείας δεν είναι για να ταλαιπωρεί τον ασφαλισμένο.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά, υπήρχε το ΙΚΑ, με το ΙΚΑ, υπήρχε ο γιατρός εδώ της περιφέρειας της τοπικής, είχαν 5 γιατρούς, έλεγε ποιο γιατρό θέλεις, αυτό να. Πήγαιναν 50 άτομα, 100 άτομα σε αυτόν τον γιατρό. Από και πέρα, αν αυτός ο γιατρός δεν μπορούσε να σε
1: έρθει
0: να σε παραπέμψει, σε έρθει στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν πήγαινε κατευθείαν ούτε στο νοσοκομείο.
1: Έλα, πρώτα απ' όλα στο ΙΚΑ, στα ΙΚΑ τα κατατόπους, γιατί κάθε πόλη είχε ΙΚΑ.
0: Υπήρχαν
1: όλες οι ειδικότητες.
0: Λάθος το είπα. Υπήρχε ο γιατρός, απλώς παθολόγος στη γειτονιά σου.
1: Υπήρχαν όλες οι ειδικότητες στο ΙΚΑ.
0: Και μετά πήγαινε στο ΙΚΑ.
1: Μέχρι και οδοντίατρο είχε. Δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Και υπήρχε έξω από την πόρτα η λίστα με τα ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Και μετά, με το που τελείωναν τα περιστατικά, καθόντουσαν και εξετάζανε. Μπορεί και να μην είχε κανέναν, μπορεί να είχε και άλλους 10.
0: Ποια είναι η δωρεάν υγεία που προσφέρουν και μας κατάνε 6% από τη σύνταξη κανονική και 6% από την επικουρική.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς μπορείτε να κάνετε ένα θέμα, να φέρετε κάποιον να μας απαντήσει.
1: Σας υπόσχομαι, κύριε Γιώργο, θα προσπαθήσω και αύριο, σήμερα δηλαδή, αύριο δηλαδή Πέμπτη, αλλά και αν δεν προλάβω, γιατί δεν ξέρω και αν ποιον θα βρω, μέχρι την Παρασκευή να το έχουμε κάνει αυτό το θέμα με τις εξετάσεις, γιατί είναι πολύ σοβαρό.
0: Και η ακρίβεια που μας αυτόνει, δεν μας στάνουν τα λεφτά να πάμε να κάνουμε την εξέταση. Λέει 25 ευρώ να κάνεις μια εξέταση, 30, δεν πιο απλή εξέταση να κάνεις. Δεν μου περισσεύουν τα λεφτά.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος ανά εξέταση, αλλά υπάρχουν εξετάσεις με μεγαλύτερο κόστος.
0: Ναι, εγώ σε λέω τις λίγες, μα δεν μου περισσεύουν αυτά τα 25 με 30 ευρώ.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν μου περισσεύουν, δεν το έκανα θέμα. Λυπάμαι πολύ που πολλοί κόσμος δεν βγαίνει να μιλήσει για αυτά τα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο, και δεσμεύομαι να το δούμε άμεσα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. 1 η ώρα.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 1.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza 93.
4: Σημαίνει φως.
5: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Είπαμε χρόνια πολλά. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Κύριε Κώστα, έχει... Τώρα δεν θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Έχει σίγουρα ναό στο νέο ψυχικό της Αγίας Σοφίας. Αλλά τώρα σε άλλη γειτονιά, στον Πειραιά έχει. Αλλά τώρα άλλη γειτονιά δεν μου έρχεται, για να είμαι ειλικρινής. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση μας στέλνει την αγάπη της και μας εύχεται καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, κυρία Αναστασία. Έχει στείλει, επικοινώνησε με τη δική μας την κυρία Αναστασία την Κεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πάει λέει στο κέντρο υγείας στο Κερατσίνι πίσω από το Σκλαβενίτη και γρήγορα και καλά. Για τον φίλο που πήρε πριν. Κατανόλαιο ότι πρέπει να προσέχουμε τους μούφα γιατρούς. Παραδείγματος χάρη Χονολιλό Πανεπιστήμιο. Αλλά σας ρωτώ ειλικρινά, όταν πάτε στο γιατρό. Όχι, δεν το ρωτάς ποιο πανεπιστήμιο. Τελείως προφανώς. Καλά, είναι και ορισμένοι, δεν ξέρω που τα ψάχνουν. Εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα. Βέβαια, εγώ δεν θα πήγαινα και σε τέτοιο κόλπο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν πείτε, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι μαζί μας πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, κυρία Κατερίνα μας. Να αγαπώ πάρα πολύ την κυρία Κατερίνα. Στη θέση του κυρίου Τάκη Μαυράκη. Λοιπόν, στις εορτάζους είπαμε χρόνια πολλά. Στο σταθμό είπαμε χρόνια πολλά. Ενηλικιώθηκε πια. Ξεπέρασε και την εφηβεία. Τελείωσε για το σχολείο. Και είναι σε φάση πανεπιστήμιο, αναβολή, στράτευση. Ένα από τα τρία δεν έχει. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδάλη. Χαιρετώ και τους συνακροατές.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
1: Είχα σκοπό να κοιμηθώ και απάνω που άκουσα τον κύριο Γιώργο από το Κερατσίνι.
0: Ναι.
1: Ανάψαν τα λαμπάκια μου.
0: Άναψε λαμπάκια, εντάξει, το κατάλαβα.
1: Και λέω τώρα τι είναι, πάει, με ξύπνησε. Λες και είχα φρέντο.
0: Δεν έχει άδικο ο κύριος Γιώργος.
1: Τρελάθηκα, ναι. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Δυστυχώς δεν έχει άδικο.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά, λες, γίνονται σε άλλες χώρες αυτά. Της Ευρώπης τουλάχιστον.
0: Να σας πω κάτι. Και να γίνονται. Εμένα δεν με νοιάζει αν γίνονται. Ναι. Δεν πρέπει να γίνονται.
1: Μπράβο. Εγώ θα σας πω τώρα κάτι για το οικονομικό αυτό. Γιατί είπε ο κύριος Γιώργος δεν ήταν από το Κερατσίνι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Είπε ότι πληρώνουμε 6% στη σύνταξη και 6% στο επικουρικό. Θέλω να θυμίσω τον κύριο Γιώργο ότι μέχρι το 2014. Πληρώναν οι εργαζόμενοι 6% υπέρ ΟΠΗ για να έχουν τα φάρμακά τους και τα νοσοκομεία τους και οι συνταξιούχοι πληρώναν 4% στη σύνταξη μέχρι τότε. Όποιον λογιστή θέλετε πείτε το, γιατί ναι, είχα και 15 χρόνια λογιστικό γραφείο. Λοιπόν, εδώ στήθηκε ένα θέατρο του παραλόγου που θα μπορούσαμε, η Βουλή θα μπορούσε να είναι το καλύτερο θέατρο, να παίζει μια κωμωδία και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πιστεύω και σε συνεργασία και η κυβέρνηση και οι αντιπολίτες. Η εκάστοτε κυβέρνηση και οι εκάστοτε αντιπολίτες. Το 2014 έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και βάζει ένα τάλιρο στα επίγοντα. Τρελό, μόνο στα επίγοντα, έτσι, λέει ένα τάλιρο. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας, λέει καταργούμε το τάλιρο. Ω, επανάσταση, μπράβο Τσίπρα. Τι δεν είπαν? Ότι εκείνη τη στιγμή το 4% συνταξιούχος, το οποίο μέσα στο 2014 ήταν 4%, έτσι, γίνεται 6%. Δηλαδή οι συντάξεις είναι 30 δις, με 6%, με 2% επιπλέον, είναι 600 εκατομμυριάκια τα κατάκα. Και μπαίνει και στις επικουρικές συντάξεις το 6%, που δεν υπήρχε, αφού είναι ο ίδιος που παίρνει σύνταξη και επικουρική, του κρατάς πάλι άλλο 6%. Σαν εργαζόμενο του κρατούσες 6% στο μισθό. Και οι επικουρικές είναι 5 δις περίπου, το 6% είναι 300 εκατομμύρια, δηλαδή αυτομάτως καταργήθηκε ένα τάλιρο και μας παίρνουν 900 εκατομμύρια. Εμένα προσωπικά που είμαι εδώ και 6 χρόνια συνταξιούχος, ενώ αν έχω πάει τα τελευταία 11 χρόνια, 6 χρόνια σαν άνεργος που με έδιωξε η τράπεζα, εθελούσε ατάχα, με τα μισά λεφτά και 6 χρόνια συνταξιούχος, 5 μάλλον, και τα λοιπόν, σύνολο 11, 11,5 περίπου. Σε 11,5 χρόνια έχω πάει δύο φορές στα επίγοντα, επειδή ασχολούμαι με αθλητισμό, έτυχα να τραυματιστώ δύο φορές, θα πλήρωνα 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα με κρατάνε τα 6 χρόνια συνταξιούχος, με κρατάνε 655 ευρώ το χρόνο. Με το συν 2 στην κύρια σύνταξη και συν 6 το επικουρικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 655 ευρώ δια 5 είναι, με κρατάνε 131 τάλιρα το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χτυπάω κούφια ώρα, κύριε Παρδάλη, χτυπάω ξύλο εδώ να ακούγεται. Έπρεπε κάθε εβδομάδα να πηγαίνω 3 φορές στα επίγοντα και την επόμενη 2. Την άλλη εβδομάδα 3, δηλαδή πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, που... βέβαια όλα αυτά που μου λέτε. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά μπορεί.
1: Δηλαδή αυτομάτως με
0: ένα πολύ γέννητο, ωραίο, μπορεί μία φορά να χρειαστεί. Να...
1: Γεωργιάδης και Τσίπρα σε συνεργασία θεατρική παράσταση βάζουν το τάλιρο στα επίγοντα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τάλιρο το καταργώ. Αυξάνει το 4% που είδαν, το κάνει 6. Βάζει και 6% στις επικουρικές που δεν υπήρχε 50 χρόνια στη μεταπολίτευση και το κουπανάει ο κύριος Τσίπρας και λέει να πάρτε και ένα να έχετε εκεί τέτοιο.
0: Πάντως και... να σας πω κάτι κύριε Δημήτρη,
1: ναι?
0: Κάποια πράγματα εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Θα σας πω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Φέρνω τώρα ένα παράδειγμα προσωπικό, χωρίς, δεν το κάνω αναφορά ως προσωπικό ναι. παράπονο έτσι προς Θεού. Εγώ είμαι χειρουργημένος.
1: Ναι.
0: Και... έχω πλέον μία μορφή αναπηρίας.
1: Ναι.
0: Μόνιμης.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να παρακολουθώ κάποιους δείκτες κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή ξέρετε οι δείκτες δεν πάνε όπως θέλουμε εμείς. Είναι ανάλογα με την αγωγή. Μπορεί να σου ζητήσει ο γιατρός να κάνεις επανάληψη και στο 15ήμερο και στο 10ήμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, ξέρετε, δεν είναι δείκτης. Α, εντάξει, θα το διορθώσουμε τον άλλο μήνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κινδυνεύεις. Έρχεται ναι. λοιπόν και μου λέει ότι μία συγκεκριμένη εξέταση που είναι μέσα σε αυτούς τους δείκτες θα την πληρώσεις και αν είναι, λέει, παθολογική η τιμή θα σου επιστραφούν τα χρήματα.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι τραγικό.
0: Λέω,
1: προσέξτε. Αυτό είναι το ιατρικό που είναι, εκεί είναι τραγωδία.
0: Μισό λεπτό, λέω συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εμένα θα είναι παθολογική ούτως ή άλλως, γιατί είμαι χειρουργημένος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε έναν έλεγχο ρουτίνας. Γι' αυτό κάνουμε τον έλεγχο, για να δούμε αυτή την τιμή.
1: Μπράβο.
0: Ξέρετε, δεν είναι θέμα αν είναι 2, 3 ή 5 ή 7 ευρώ.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν να μου ζητάς να πληρώσω μια εξέταση που είναι υποχρεωτικό να την κάνω, γιατί μπορεί ένας δείκτης ανάποδος να θέσει κίνδυνο τη ζωή μου.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν.
1: Προσέξτε.
0: Ποιο είναι το κράτος ακριβώς της πρόνοιας.
1: Δεν υπάρχει κράτος. Προσέξτε, αυτό είναι το ιατρικό θέμα. Εμένα η πεθερά με έχει κάνει...
0: Το ιατρικό βέβαια δεν τα αποφασίζουν οι γιατροί.
1: Προσέξτε, το αποφασίζουν οι πολιτικοί.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί αυτοί θα πάνε στα καλύτερα νοσοκομεία.
0: Α, μπράβο. Γιατί ο γιατρός θα πλήρωνε και από την τσέπη του για να την κάνω.
1: Να σας πω κάτι άλλο, που πάλι δυστυχώς θα αναφερθώ στην οικογένεια γεννηματά. Όταν ψηφίζαν τον νόμο για τους... για κάτι για τους γκέι, γιατί δεν θυμάμαι, ο Τσίπρας είχε κατηγορήσει τη Φόφη Γεννηματά που δεν ψήσει και απαντάει η Φόφη Γεννηματά, λέει, είχα πάει στο Memorial για τις εξαμηνιαίες εξετάσεις μου. Επειδή είχε καρκίνο. Πρόσεξε, το Memorial δεν ξέρω αν είσαι το εσύ στη Νέα Υόρκη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, εγώ είχα μείνει εκείνη τη στιγμή. Θεός χωρίς την κουπέλα. Αλλά ανάψε
0: δεν θα ήθελα να αναφερόμαστε στους ανθρώπους που δεν είναι στη
1: Βουλή. Όχι, όχι, στη Βουλή συζήτηση. Δηλαδή στο ανώτατο πολιτιακό μέρος που έχει η Ελλάδα στη Βουλή, είπε γιατί δεν ήρθε να ψηφίσει τον νόμο κάτι για τους γκέι και λέει έλειπα για εξετάσεις, ήταν ένα νομοσχέδιο, δεν θυμάμαι ποιο νομοσχέδιο γιατί η Γουόκα τζέταγε και η Φόβη Γεννηματά έλειπε και ήταν αρχηγός του Πασόκ. Και λέει είχε πάει για τις εξαμηνιές εξετάσεις για τον καρκίνο που είχε θεραπευτεί τότε. Ας τα ανεπανίστε. Στο Memorial. Ήταν εκτός Ελλάδος. Εσείς και εγώ, δεν ξέρω αν έχει τότε να πάει και ο κύριος γιος από τον Κερατσίνη στο Memorial. Μπορεί να τη δικαιολογεί και όλες.
0: Ναι, να βάλουμε ένα λεωφορείο να πάμε όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μας έρθει
1: βάλουμε τους πολιτικούς και να τους πάμε υπόγεια με τους
0: πολιτικούς.
1: Αυτό τώρα που ήθελα να τονίσω είναι το οικονομικό, το υγειονομικό είναι τραγικό. Η πεθερά μου έχει κάνει τρεις εγχειρήσεις στην κοιλιά με καρκίνο και μία στο στήθος. Έτυχε το 2005 βγήκε ένα φάρμακο από την Οβάρτης, το Gleevec 400, το οποίο δεν χρειαζόταν ούτε χημοθεραπεία, ούτε ηλεκτρομαγνητικά, αυτά που σου λένε κύματα που κάνουν, και ούτε τις πέσαν τα μαλλιά, ούτε τίποτε. Ξαφνικά το 18 με το σκάνδαλο Νουβάρτης, τις το κόψαν για 9 μήνες και μετά όταν επανήλθε λέει θα παίρνει το γενώσιμο, όχι το πρωτότυπο της Νουβάρτης, το Gleevec. Το οποίο το Gleevec παλιά έκανε 3.650 το μήνα. Μετά το κόψαν επί Αβραμόπουλο, Νέα Δημοκρατία, λέει κάτι χημιοθεραπεία και σας πέσουν τα μαλλιά και σας αρρωστήσετε και σας πεθάνετε. Είναι ακριβώς το. Στη δεκαετία πάβει η πατέντα από κάθε φάρμακο.
0: Ναι, και πήγε 740.
1: Προσέξτε, το Gleevec των 400 είχε πάει για την πεθερά μου, για την κοιλιά, τρεις καρκίν. Είχε πάει 740. Όταν τη το κόψαν, τάχα με το σκάνδαλο Νουβάρτης, επί ΣΥΡΙΖΑ. Και σε είπαν μετά πάρ' το γενώσιμο, το γενώσιμο έκανε 840. Και ψάχνω να βρω την εταιρεία και ήταν ένα περίεργο επίθετο και λέω που το ξέρω και ήταν ένας παλιά υπουργός της από μια αρχή κυβέρνηση, δεν παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ήταν ο γιος της σίγουρα, βιομήχανος, φρακοβιομήχανος. Δηλαδή το γενώσιμο 840, το πρωτότυπο 740, αυτό είναι κουφό. Απλώς, κοιτάξτε να δείτε, στο οικονομικό τμήμα, άσε το υγειονομικό που εκεί έπρεπε και κάθε μέρα άμα θες να κάνεις εξετάσεις άμα είσαι ειδικά και ανάπηρος ή δίνει κοροϊδία, στο οικονομικό μετά είχα πρόφαση το τάλιρο του Γεωργιάδη παίρνουν 900 εκατομμύρια από το λαό και το τρελό ξέρετε ποιο είναι το τρίτο, δεν είναι ότι κάναν το 4% στις συντάξεις X και βάλαν 6 υπηκουρικές που ήταν 0 αφού είναι το ίδιο πρόσωπο, στις συντάξεις χειρίας που έχει πεθάνει αυτός που παίρνει, έπαιρνε μια γυναίκα, έπαιρνε ένας άντρας 1000 ευρώ και 1000 η γυναίκα επικουρική. Πεθαίνει ο άντρας, παίρνει η γυναίκα 700 ευρώ, ας πούμε, σύνταξη χειρίας. Έχουν βάλει και 6% στο θανόντα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Μέχρι το 2015 δεν υπήρχε 6% υπεραιοποίηση στη σύνταξη χειρίας και μπήκε επί Τσίπρα να πάρουν και άλλα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή παίρνουν, κερδίζουν, φορτώσαν ένα δις στον ελληνικό λαό και καταργήσαν το τάλιρο του Γεωργιάδη. Που δεν το ξέρω Γεωργιάδης τώρα, 7 χρόνια είναι ο Μητσοτάκης. Απλώς ήταν συνεννοημένοι, βάλει Γεωργιάδη το τάλιρο να φανεί έσχος, τι δωρεάν υγεία έχουμε και θα τους πάρω με ένα δις χωρίς να καταλάβουν. Δηλαδή εγώ πληρώνω 655 ευρώ το χρόνο και σας είπα, σε 11 χρόνια πήγα 2 φορές τα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Και έχω
0: βέβαια εντάξει, κάποιος άλλος μπορεί να τα πληρώνει και να χρειάζεται τα τριπλάσια.
1: Βέβαια να σας πω κάτι, το ένα δις που πήραν από τους συνταξιούχους. Οι τράπεζες πέρυσι βγάλαν 404,7 δις κέρδη, έχουν καταργήσει το φόρο, επί 22% θα πληρώνουν οι τράπεζες 1 δις 34. Τα πήραν από εμάς.
0: Ναι.
1: Και ένα δεύτερο που έχει σχέση πάλι με τους συνταξιούχους, ο Πολ Τόμψεν είχε πει όταν οι εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου δίνουν μέρισμα, έχει 10% φόρο στα μερίσματα. Παίρνει ο ΟΤΕ 300 εκατομμύρια μέρισμα, μάλλον η Deutsche Telekom, επί 10%, 30 δόστα στο κράτος. Δώσαν φέτος 3 δις οι τράπεζες, γιατί είχαν πολλά αφού δεν έχουν φόρο, με 10%, 300 εκατομμύρια. Το κράτος θα εισέπρατε πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή θα κάλυπτε όχι να καταργείς το 6% στις υπηκουρικές, το 6% στις χειρίες, θα το μηδένιζε να σας πω.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε Σεπτέμβριο του 22. Σεπτέμβριο του 22, σε ένα νομοσχέδιο που έλεγε το επίδομα θέρμανσης για τους καλούς Έλληνες πολίτες, το σοφό ελληνικό λαό, από 230 γίνεται 280. Το φοιτητικό επίδομα για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις από 1000 ευρώ πάει 1500. Πετάν μέσα, καταργείται το 10% η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το ξέρω πολύ καλά γιατί είμαι και χρηματιστής, στα μερίσματα που δίνουν εισηγμένες εταιρείες. Εγώ δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Δηλαδή γλιτώσανε δισεκατομμύρια εισηγμένες κάποτε. Είχα πάρει ένα μεγάλο ποσό. 140.000 κέρδη. Επί 25% είχα πληρώσει 35.000 κέρδη. Δηλαδή δια 12 πληρώνε 3.000 το μήνα και λέω είναι τίμιο και δίκιο. Κέρδισε 140.000 μια χρονιά του 13. Στη δήλωση του 14 πλήρωσα 35.000. Τώρα θα πλήρωνα αντί για 25 5%. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, κύριε Παρδάλη, είναι. Δηλαδή, βαράει τους συνταξιούχους, εμένα προσωπικά τη σύνταξη, καταργήθηκε το 10% στα εισερίδια, δηλαδή ο Μητυλινέος, ο Λιάτσης, ο Βαρδινογιάννης, οι τράπεζες που είναι αμερικάνικες, όλες ξένα φαντς, δεν πληρώνουν 5% στα μερίσματα, καταργήθηκε το 10% ο φόρος, ήταν 15, καταργήθηκε η εισφορά ηλικίες και με κρατάνε εμένα 110 ευρώ, είμαι στο 6%, εισφορά ηλικίες επί 12, πληρώνω 1320, δηλαδή αυτομάτως. Μου ληστέψαν τη 12η σύνταξη και οι ξύπνοι συνταξιούχοι, γι' αυτό πάω σε κατενώσεις, λέω ξυπνάτε εδώ, είστε κοιμάστε με τα τσαρούχια ακόμα, οι ξύπνοι συνταξιούχοι εμείς, εμένα μου πήραν 1320 ευρώ τη 12η σύνταξη, μου πήραν και τη μισή 11η, με το τάιρο του Γιουριάδη. Δεν το ξέρω, μη ζητάξει αυτό που έκανε ο Τσίπρας. 7 χρόνια γιατί το κρατάει.
2: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Ψηλό γαζί. Και εμείς κοιμόμαστε. Α, και αυτό που καταργήθηκε Σεπτέμβριο του 22, το ψήφισε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και η γεννηματά ήταν τότε ο Ανδρουλάκης το Σεπτέμβριο του 22 και ο Βελόπουλος και ουδέτερα ήταν ο Βαρουφάκης και το Κουκουέ. Δεν το καταψήφισε κανένας. Τάχα για το επίδομα θέρμανσης, τάχα για το φυτικό επίδομα και νύχτα περάσαν και κατάργησε το 10% το... την εισφορά αλληλεγγύη στα μερίσματα σε δισεκατομμύρια. Δηλαδή να 3 δις δώσαν οι τράπεζες και πληρώνουν 300 εκατομμύρια. Δεν πληρώνουν τίποτε. 4.700 κέρδη με 22% θα πληρώναν 1 δις. Δεν πληρώνουν τίποτε. Καλά κάναν και μας βάλαν όχι 6%, μας πάνε 18% για την υπερηγεία, 18% στη στέσιο και 18% και στην τάξη χειρίας. Γιατί είπαμε.
2: Το 22 ήταν Ανδρουλάκης.
1: Όποιος και να ήταν.
2: Δηλαδή, το 21 τον Οκτώβριο.
1: Θα το πω αλλιώς. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση το ψηφίσαν υπέρ, δεν ξέραν. Τότε είναι άσχετοι. Μας δουλεύουν. Τότε είναι απατεώνες. Και μετά λέει ο καημένος ο κύριος Στός του Κυρατζή, με κρατάνε 6% και 6%. Ήταν μέχρι και το 15, 4% συντάξεις. 0 στις επικουρικές, αφού είναι ο ίδιος που παίρνει επικουρική κυβέρνηση, και 0 στις συντάξεις χειρίας. Στις συντάξεις χειρίας, στα χρηματιστηριακά site γίνει το show. Κρατάνε 6% από το συνταξιούχο, άντε του 4 έγινε 6, το δέχομαι. Έγινε 6 και στις επικουρικές, για να πάει ο συνταξιούχος να κάνει τις εξετάσεις. Στις συντάξεις χειρίας, αφού έχει πεθάνει ο άλλος. Δηλαδή, εκτός αν προστεύουμε στη Δευτέρα παρουσία, που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Και να πάνε να ψηφίσουν και νεκροί.
2: Γίνονται, πώς το λένε, γίνονται έργα στον αχαίροντα.
1: Και θα σας πω ένα παράδειγμα άλλο και τελειώνω.
2: Ναι.
1: Το 2003 η μάνα μου είχε πάθει 9 εγκεφαλικά. Είχαμε πάει 9 φορές, γιατί αυτό το εγκεφαλικό που όχι σπάζει η φλέβα, που κλείνει η φλέβα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε μια ιατρική.
2: Τα ισχυμικά λέτε.
1: Μπράβο, ισχυμικό, όπως λέγεται. Ναι. Και έπεφτε κάτι, χτυπούσε. Συνερχόταν μετά, αλλά καταλήγαμε στο χειρουργικό. Και τις 9 φορές με το που πήγαινα μέσα στα επίγοντα, αφού πήγαινε στο χειρουργικό, στο δέσιο με καλούσανε να κανονίσω για αποκλειστική. Λέω γιατί είναι σου, τι κάνω, όχι, πρέπει πάντα αποκλειστική. Λέει 12 μέρες δικαιολογία του ταμείου, μετά πληρώνεις την τσέπα. Ένας φίλος μου έτυχε να αρρωστήσει πριν 12 χρόνια, πριν 15 χρόνια, πελάτης μου κιόλας στη χρηματιστηριακή, στην Πολωνία. Ο άνθρωπος είχε λεφτά, τα χάσε. Λέει, το ζητούσε αποκλειστική. Λέει, τι είναι αυτό. Κοιτούσαν οι Πολωνοί, οι γιατροί και οι νοσοκόμες, τι αποκλειστική. Και μάλιστα οι νοσοκόμες το γυρίσαν στο χαβαλέ, του λέγανε Naughty Boy, άτακτο αγόρι, τι ήθελες αποκλειστική. Και λέει, έπαθα τη βλάκα μου. Λέει, 3 ώρα χτυπούσα το κουδούνι και ερχόταν, παιδιά, σε 2 λεπτά 2 νοσοκόμες. Μήπως χρειαζόταν να τους σηκώσουν από το κρεβάτι και δεν μπορούσε η μία. Δεν υπήρχε, όταν έλεγαν αποκλειστική, πού στην Πολωνία, το θεωρούσαν ανέκδοτο, πώς την γελούσαν, λέει, τι είναι αυτά.
2: Ευχαριστώ άντε, κύριε Δημήτρη.
1: Αυτά.
2: Καλό βράδυ, άντε, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Τι μας έκανε ο κύριος του Κυρατίνη, μας ξενύχτησε. Άντε,
2: γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Ελένη από τον Κολονέ, ελάτε κυρία Ελένη.
3: Γεια σας Μανώλη μου.
2: Τι κάνετε.
3: Χρόνια πολλά στο σταθμό.
2: Να είστε καλά.
3: Μας κάνετε παρέα, να είστε όλοι καλά. Που έχουμε συντροφιά και περνάει η ώρα μας το βράδυ. Τι έλεγε ο κύριος τώρα, 6 και 6 και 6.
2: Εντάξει,
3: να σου πω, είπε μια κυρία που πήρε που οδηγούσε που έλεγε
2: ναι,
3: ότι εμείς φταίμε που τα ψηφίζουμε.
2: Καλά,
3: μα δεν έχουμε και κανέναν καλό.
2: Κυρία Μέρη, ναι. Εμείς φταίμε. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζουμε για τον μέλλον μας.
3: Αφού είναι ήδη και ήδη, βρε αγόρι μου. Μα δεν έχουμε κανένα καλό. Να δούμε ένα καλό. Πραγματικά, να νιώσουμε, να το αισθανθούμε ότι είναι καλός. Να πούμε, πάει αυτή. Δεν μπορεί να έχουμε μέσα στη Βουλή ανθρώπους, μωρέ, 50 χρόνια, βρε Μανώλη. 30, 40, γερνάνε μέσα στη Βουλή. Τι πράγμα είναι αυτό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Γερνάνε μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, το μόνο τώρα που άκουσα εγώ τον Πρωθυπουργό, δεν μ' άρεσε η ομιλία του. Άκουσα τον Τσίπρα, δεν με γέμισε και τίποτα. Δεν άκουσα και τίποτα τόσο πολύ ενδιαφέρον. Κοίταω τότε. Άκουσα τον Ανδρουλάκη να σου πω ότι μ' άρεσε η ομιλία του.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Πολλά είπε. Τι να πω τώρα. Είπε τόσα καλά που λες τι να κάνεις τώρα. Είπε για το ΕΣΥ, είπε για τη 13η σύνταξη, είπε ήταν η ομιλία του μεστή. Ωραία. Δηλαδή τη ευχαριστιέσαι αυτά που ακούς. Και λες, ρε παιδί μου, να πάρω μια ελπίδα να ψηφίσω Πασόκ.
2: Το έχω ακούσει και από άλλους ακροατές.
3: Και λέω τώρα, έτσι κι αλλιώς χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Αυτός δεν έχει ξανά κυβερνήσει. Όπως το κάθαμε με τον Τσίπρα. Δεν έχει ξανακυβερνήσει.
2: Λέτε να λειτουργήσει έτσι ο κόσμος και να πάει. Μπορεί, δεν ξέρω.
3: Κοίταξε να σου πω. Ήταν τόσο μεστή. Τ' άκουσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί εγώ πάντα ακούω για να παίρνω γνώμη.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, μην κοιτάς ότι την πατήσαμε με τον Τσίπρα που είπε πολλά και πιστέψαμε. Γιατί είδαμε ένα νέο άνθρωπο. Που λέω, και είπαμε, έχει τσάνο. Αυτό θα βαράει τα νταούλια. Θα πάει εκεί και θα τσαλάξει τα φώτα. Αλλά έλα που ήταν αριστερός και τους αριστερούς δεν τους πάνε πουθενά. Κατάλαβε, δεν τους πάνε. Δεν τους στέλνει την αριστερά γιατί έχει την ιστορία της, ας πούμε, την περίεργη. Λοιπόν, και λες τώρα, τι να κάνω. Ποιον να ψηφίσω. Ένα μικρό κόμμα, είχα πει ένα μικρό κόμμα και ας πάει έτσι. Και λέω τώρα, αφού άκουσα ένα λόγο μεστό και ωραίο και τι να πω τώρα. Σκέφτομαι και λέω να το ρίξω στο Πασόκ. Μπας και γίνει κανένα θαύμα. Εγώ θα είμαι μεγάλη, θα φύγω από τη ζωή. Για τα παιδιά μου, για τα γκόνια μου. Λοιπόν, και γιατί ήταν τόσο η κουβέντα του ήταν σοβαρός. Δεν ξέρω τι να πω. Μ' άρεσε η ομιλία του. Τώρα, αν ξεγελάσει το λαό και αυτός, τι να σου πω, αγόρι μου.
2: Ο καθένας θα κρίνει.
3: Όχι, μ' άρεσε η ομιλία του.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
3: Και τι είπα κιόλας. Αν είπε 30 καλά, γιατί είπε πολλά. Ας κάνει τα 10 τουλάχιστον. Ας κάνει τα 10. Τι να πω. Δεν ξέρω. Και τον πήγε και το μυαλό μου. Και με κάτι φίλες μου. Ρε παιδιά, έτσι και έτσι χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Ας τον δοκιμάσουμε κι αυτόν, ναι. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Ας τον δοκιμάσουμε. Έχω βάλει πολλές στην πρίζα. Και μου λένε, λες, εσύ ήσουν με τον Τσίπρα. Λέω, πάει αυτός, δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Νάτα.
3: Πάει, όχι, νάτα. Δεν έχω. Αφού εγώ μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Εγώ μιλάω
2: ειλικρινά. Δεν αμφισβήτησα εγώ την ειλικρινιά σας.
3: Ναι, δεν έχω πρόση. Δεν μπορώ να με κοιτάω κάτι καλό. Εγώ τον είδα και μου έδωσε ελπίδα. Είδα ένα νέο άνθρωπο.
2: Χαιρετισμούς έχετε από τον Μπούμερακ. Τώρα με αυτό που είπατε, φαντάζομαι θα στείλει κι άλλο μήνυμα.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, και λέω να ψηφίσω Πασόκ.
2: Μάλιστα.
3: Ας κάνει από αυτά που είπε 10 να κάνει. 10 να κάνει. Εγώ τώρα που κάνω δείκτες καρκινικούς, κάνω γιατί έχω κύστες στα πνευμόνια.
2: Ναι.
3: Έχω 5-6 κύστες, 2 χιλιοστά, 5 χιλιοστά, 3 χιλιοστά. Τέλος πάντων, και μου δίνει γιατρός μου. Δεν μπορώ να πω. Εγώ δεν ξέρω, γύρω με αγαπητοί όπου πάω. Μ' αγαπάνε και εδώ στην πολυκατοικία.
2: Δεν είναι θέμα
3: αγάπη.
2: Άμα κάτι δεν μπορούν να το συνταγογραφήσουν, δεν μπορούν.
3: Ναι, άμα δεν μπορεί. Όχι,
2: το σύστημα, δεν είναι.
3: Μήνες μου δίνει.
2: Αυτό λέω ότι αν.
3: Λόγω που έχω το πρόβλημα.
2: Μπαίνουν στο σύστημα και καμιά φορά δεν τους αφήνει. Όταν δεν τους αφήνει, δεν είναι θέμα του γιατρού,
3: όχι,
2: δεν τους αφήνει το σύστημα.
3: Όχι, επειδή νικήσεις, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να κάνω.
2: Ναι.
3: Μια αξιονική.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν. Και. Εντάξει, υπάρχουν και καλοί και κακοί άνθρωποι, αγόρι μου.
2: Καλά, προφανώς.
3: Εγώ έχω τη γιατρό μου και προχθές βγήκαμε μαζί και με τον άντρα της και φάγαμε έξω. Μου κάνουν το τραπέζι σε ένα ωραίο κουτουκάκι. Έτσι το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας έχουμε μια ελπίδα. Πασόκ. Θα το γράψω στην πόρτα μου. Πασοκατζού, θα λέω. Τώρα, τι να σου πω, δεν έχω άλλη ελπίδα από κανέναν, ναι. Τώρα μπορεί να βγει ο χειρότερος. Κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
3: Μπορεί να βγει ο χειρότερος. Θα δεις
2: πως
3: αν έχουν λίγο από αυτά που είπε, τι να σου πω τώρα. Αν μας ξεγελάσει κι αυτός, τόσοι μας έχουν ξεγελάσει τόσα χρόνια. Αλλά μπορεί κάτι να κάνει. Οι άλλοι δεν μου αρέσαν καθόλου. Αυτά τα τραγούδια και τα δαχτυλίδια και αυτές οι καραγκεζιλίκια δεν μου αρέσαν καθόλου. Άκουσα τώρα και τον άλλο που μας έχουν βάλει 6%. Να σου πω, ο κύριος Ρίζος είπε, το Ρίζο δεν είχες, το απόγευμα.
2: Κάθε Τρίτη.
3: Ναι, κάθε Τρίτη. Έχω μια φίλη που είναι παίρνει δική της σύνταξη και χείρα. Είπε ότι αυτές δεν θα τα πάρουν τα 400.
2: Α, γιατί, θα τον ρωτήσω.
3: Γιατί με ρώτησε.
2: Ναι.
3: Ότι αυτές παίρνουν, άκουσε κάτι, από κάπου άκουσα ότι άμα παίρνει δική της σύνταξη και παίρνει και το άντρα της, δεν παίρνει. Καλά, την Τρίτη θα κάτσω να τα ακούσω, να της το πω.
2: Γεια σου Πασοκτζούλη, ο Μπούμεραγκ.
3: Γεια σου Μπούμεραγκ, φιλάκια πολλά. Άντε, θα έρθω στην Αυστραλία η Γαλλία.
2: Έχασε μια ψήφο. Τσίπρας πήρε μια ψήφο ο Ανδρουλάκης.
3: Ναι, ναι, ναι. That's... Από μένα ναι, θα το πάρει. Θα το ρισκάρω.
2: Ευχαριστώ κύριε Ελένη.
3: Άντε, καλό βράδυ.
2: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά όλοι.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια.
2: Πρέπει λέει να είναι παράξενο να φτάνει σε μια ηλικία από κόσμο που σε διαμόρφωση αρχίζει να σβήνει. Γονείς, φίλοι, σύντροφοι, ηθοποιοί, αθλητές, μουσικοί χάνονται και εσύ παραμένεις σε μια πραγματικότητα και ένα κόσμο ξένο χωρίς τις αναμνήσεις σου. Με τις αναμνήσεις σου μένεις, ρακούνι, αλλά αρχίζει και λείπει το περιβάλλον σιγά σιγά. Αναμνήσεις δεν πεθαίνουν. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα τι γράφετε εδώ, Καβοντορίτη. Κάτι λέει, τα έχουμε γυμναστές που κάνουν κάτι γιόγκα και πιλάτες και κορυδεύουν τον κόσμο, κυρίως γυναίκες. Εντάξει, Κυριακή, τώρα... διάφορα είδη γυμναστικής ή, ξέρω εγώ, διαλογισμού, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Δεν κινδυνεύει η ζωή σου, εν πάση περιπτώσει. Εναλλακτικές μέθοδοι, ωραία. Η κακή λέει γύμναση πόση επιβάρυνση φέρνει στο σύστημα υγείας. Εκεί όμως δεν κάνει, δεν είναι κάτι παράνομο. Γιατί μπορεί και σε ένα γυμναστή κανονικό, αν πας να κάνεις ειδική γυμναστική, και να μην είναι καλός στη δουλειά του και να τραυματιστείς, τι πάνε να πει. Μην πάμε τόσο μακριά. Η κυρία Πέγγι από την Αθήνα, ελάτε κυρία Πέγγι.
4: Καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη.
2: Γεια σας κυρία Πέγγι.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: Να είστε καλά.
4: Θέλω πολλές μέρες να σας πάρω, τελικά δεν είναι. Και ήθελα να μιλήσω και στην κυρία Κατσαμπέγγι. Όταν ακούω το χαμογελαστό...
2: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα με ακούτε μόνο από το ακουστικό σας.
4: Ανόητη, τελείως.
2: Όχι, όχι, δεν.
4: Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν είναι σπουδαίο. Εξάλλου οι έξυπνοι άνθρωποι αυτοσαρκάζονται. Τι ήθελα να πω. Τώρα πάω σε την κυρία Ελένη.
2: Ναι.
4: Μαζί της, πείτε της, και εγώ και στον κύριο Μπούμεραγκ.
2: Ναι.
4: Δαγκωτό Ανδρουλά.
2: Εσύ Πασό. Μαζεύονται σιγά σιγά τα ψυχαλάκια στο Πασόκ.
4: Εγώ να σας πω κάτι.
2: Ναι.
4: Ήμουν τελείως Πασόκ. Από τότε που έφυγε ο Ανδρέας δεν ξαναπήγα να ψηφίσω.
2: Έτσι όπως το ακούγεται, από τότε που έφυγε ο Ανδρέας. Μόνο με αυτή η κουβέντα φτάνει.
4: Αγάπη μου, το κατάλαβες. Ξέρω ότι είσαι πανέξυπνο πλάσμα.
2: Ξύλινο κοντάρι, πλαστική σημαία. Τι συζητάμε τώρα.
4: Ναι.
2: Σειραπτικό πιασμένη, τα έχουμε ζήσει.
4: Ναι. Το Σύνταγμα, χαμός. Και το κακό είναι ότι τον άντρα μου τον είχε βαστεί. Το κακό. Δεν είχα ζητήσει ποτέ κανένα ρουσφέτη από κανέναν. Ναι. Με τα προσόντα μου ότι έκανε στη ζωή μου. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι η αλήθεια.
2: Καλά, κάνατε.
4: Και τότε ερχόντουσαν οι πρασινοφρουροί και μου λέγανε Ποιος έβαλε στο Ινστιτούτο? Τα προσόντα μου. Εγώ και είχα λόγους, γιατί ο άντρας μου, τον είχε βαφτίσει, δεν ζει τώρα. Τον είχε βαφτίσει ο γέροντας.
2: Ειδική γυμναστική, για να μην είναι καλός στη δουλειά του και να τραυματιστεί στην Πάναπη. Μην πάμε τόσο μακριά. Η κυρία Πέγγι από την Αθήνα, ελάτε κυρία Πέγγι.
4: Καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη.
2: Γεια σας κυρία Πέγγι.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: Να είστε καλά.
4: Θέλω πολλές μέρες να σας πάρω, τελικά δεν είμαι. Και ήθελα να μιλήσω και στην κυρία Κασταμπέγγι, όταν ακούω το χαμογελό.
2: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
4: Ναι.
2: Θα ακούτε μόνο από το ακουστικό σας.
4: Ανόητη, τελείως.
2: Όχι, δεν.
4: Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν είναι σπουδαίο. Εξάλλου οι έξυπνοι άνθρωποι αυτοσαρκάζονται. Τι ήθελα να πω. Τώρα που άκουσα την κυρία Ελένη.
2: Ναι.
4: Μαζί της, πείτε της, και εγώ και στον κύριο Μπούμεραν.
2: Ναι.
4: Δαγκωτό Ανδρουλά.
2: Εσείς, Πασόκ. Μαζεύονται σιγά-σιγά τα ψυχαλάκια στο Πασόκ.
4: Εγώ να σας πω κάτι.
2: Ναι.
4: Είμαι τελείως Πασόκ. Από τότε που έφυγε ο Ανδρέας, δεν ξαναπήγα να ψηφίσω.
2: Έτσι όπως το ακούγεται, από τότε που έφυγε ο Ανδρέας.

0: έξυπνοι άνθρωποι να σου σαρκάζονται. Τι ήθελα να πω. Τώρα πάω σε την κυρία Ελένη.
1: Ναι.
0: Μαζί της, πείτε της και εγώ και στον κύριο Μπούμεραν.
1: Ναι.
0: Δαγκωτό Ανδρουλάκη.
2: Εσύ είσαι.
1: Μαζεύονται σιγά σιγά τα ψυχαλάκια στο Πασόκ.
0: Εγώ να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είμαι τελείως Πασόκ. Από τότε που έφυγε ο Ανδρέας δεν ξαναπήγα να ψηφίσω.
1: Έτσι όπως το ακούγεται, από τότε που έφυγε ο Ανδρέας. Μόνο αυτή η κουβέντα φτάνει.
0: Αγάπη μου, το κατάλαβες. Ξέρω ότι είσαι πανέξυπνο πλάσμα.
1: Ξύλινο κοντάρι, πλαστική σημαία. Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Με σειραπτικό πιασμένη, τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Στο Σύνταγμα, χαμός. Και το κακό είναι ότι τον άντρα μου τον είχε βαστώσει. Το κακό. Δεν είχα ζητήσει ποτέ κανένα ρουσφέτη από κανέναν. Ναι. Με τα προσόντα μου ότι έκανα στη ζωή μου. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι η αλήθεια.
1: Αλλά κάνατε.
0: Και τότε ερχόντουσαν οι πρασινοφρουροί και μου λέγανε ποιος έβαλε στο Ινστιτούτο. Τα προσόντα μου. Εγώ και είχα λόγους γιατί ο άντρας μου τον είχε βαστήσει, δεν ζει τώρα. Τον είχε βαφτίσει ο γέροντας ο Παπανδρέου,
1: ναι.
0: Όταν είχε την κυβέρνηση.
1: Ποιοι ήταν στα πόστα της κλαδικής, λέγαμε τότε.
0: Η προσυνοπονδύη.
1: Της κλαδικής.
0: Της κλαδικής. Ναι. Δεν ήμουν εγώ σε τέτοιο.
1: Όχι, δεν είπα ότι είστε.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι κακό.
1: Όχι, λέγανε, ήταν της κλαδικής.
0: Της αυτό κλαδικής, ναι, ναι. Βεβαίως. Αλλά ο Ανδρέας ήταν ένας. Εγώ ήμουν που έλεγα είναι. Ο Ανδρουλάκης λίγος, αλλά θα τον ψηφίσω τώρα. Και είδες που λέει, ας πάω και σου μπήκε σε κακό.
1: Τσιμπάει ο κριτικός σιγά σιγά.
0: Τσιμπάει πολύ.
1: Ναι, αυτό λέω, τσιμπάει ο κριτικός σιγά σιγά.
0: Το βλέπω και σε ταξιτζίδες, εκτός από αυτούς που είναι βαμμένοι δεξί. Έχει ρευματάκι.
1: Ναι.
0: Να δούμε.
1: Δούμε.
0: Κύριε Παρδάλη μου, ο ελπίζων χαίροντας αποθνίστηκε.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Και ο Τολμόνικα.
0: Σίγουρα. Φορτούνα Ουντάκες Γιούβατ.
1: Αλέα Γιάκτα Εστ.
0: Αλέα Γιάκτα Εστ. Ο Κύβος Ερήφη. Μπράβο κύριε Παρδάλη μου. Να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένεια.
1: Να
0: διαβάσει φιλάκια πολλά στην κυρία Κατσαμπέκη.
1: Θα της τα πω.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν την πειράζετε.
1: Ναι.
0: Και τσιμπάει.
1: Εγώ χαίρομαι όταν την πειράζω.
0: Ναι, αγάπη μου, να είσαι καλά. Καλά σας βράδυ.
1: Γεια σας κυρία Πέγκη, καλό βράδυ, καλό ξημέρι. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο, ελάτε κύριε Κώστα.
3: Γεια χαρά.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα
1: με
3: την κυβέρνησή μας. Από ό,τι μυρίζομαι, βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στα υπερηλιστικά σφαγεία.
1: Τι είναι εκεί.
3: Ορίστε.
1: Πού
3: έγινε.
1: Ναι.
3: Εδώ πέρα με τα παζάρια, τώρα Patriot, εδώ πέρα για την Ουκρανία. Έτσι. Στο στόμα του Λύκου θα στέλνει θα στείλει ένοπλες δυνάμεις στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Καλά, λέγεται, δεν έχει αποφασιστικά.
3: Ορίστε,
1: είναι
3: σχεδιασμένα, κύριε.
1: Δεν έχει αποφασιστικά.
3: Δεν έχει αποφασίσει γιατί δεν τρέπεται να το πει.
1: Δεν έχει αποφασίσει. Εντάξει,
3: όχι, λέει ότι δεν έχει αποφασίσει, τα έχει συμφωνήσει. Εγώ σου λέω τα έχει συμφωνήσει.
1: Εγώ δεν το ξέρω να τα έχει συμφωνήσει.
3: Λοιπόν, τώρα εδώ με την Ουκρανία. Τι έγινε τώρα με την Ουκρανία. Μας κάνετε και πλάκα από πάνω οι Ουκρανοί φασίστες. Κατάλαβες.
1: Τι εννοείται.
3: Βέβαια. Παζαρεύει. Τη συμφωνία λέει η Ελλάδα ότι για να σας δώσουμε πάτριο. Παζάρει. Ελλάδα σε Ουκρανία. Σχετικά με τους πάτριο. Μωρέ. Αποκαλύπτεται ξεδιάτροπα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και το λένε ξεκάθαρα ότι. Σύμφωνα με δημοσίευματα, ο βουλευτής του Ζελέσκη το είπε αυτό, ότι λέει ότι η κυβέρνηση είπε ότι για να σας στείλουμε πάτριος να μην χτυπάτε Έλληνες εφοπλιστές, Ελλήνων εφοπλιστών, έτσι τα καράβια, αυτοί που κουβαλάνε το αζέρικο φυσικό αέριο από τους αγωγούς της Μαύρης Θάλασσας. Έτσι.
1: Έτσι δεν ξέρω, θα το δούμε.
3: Ναι, θα το δούμε και αυτό. Ναι, και ο βουλευτής, ας πούμε, κάνει και πλάκα και από πάνω. Έτσι.

0: τι μας λέει ο βουλευτής, λέει, γιατί δεν δέχονται αυτοί, λέει, τέτοιους όρους, ο βουλευτής ο Ουκρανός, λέει, αν οι ελληνικές αρχές δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν το πολεμικό υλικό χωρίς όρους, μπορούν απλώς να το αποσύρουν, να το αποσυναρμολογήσουν, να το φτιάξουν μεταγιών και να τα φοράνε στο λαιμό τους. Έτσι.
1: Τι να φοράνε στο λαιμό τους, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
0: Ορίστε.
1: Τι να φοράνε στο λαιμό τους.
0: Τα μεταγιών, αυτά τα πολεμικά, αυτά να τα διαλύνουν, πώς τα λένε, να τα αποσυναρμολογήσουμε, να τα φτιάξουμε μεταγιών και να τα φοράμε στο λαιμό μας.
1: Α, μάλιστα.
0: Θέλεις να στο διαβάσω τι είπε από την αρχή και πώς το καταλάβεις. Άκου. Αν είπε αυτός ο βουλευτής, έχω και το όνομα. Αν οι ελληνικές αρχές δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν το πολεμικό υλικό χωρίς όρους, μπορούν απλώς να το αποσυναρμολογήσουν, να το φτιάξουν μεταγιών και να τα φοράνε στο λαιμό τους. Μας κάνει και πλάκα ο κύριος από πάνω, καταλαβαίνεις.
1: Mm.
0: Ο κύριος. Δηλαδή, είμαστε λέτε όπλα, όχι κύριε, δε, κύριε Μητσοτάκη, δεν είσαστε υποχρεωμένος και δεν έχετε κανένα, μα κανένα δικαίωμα, μα κανένα δικαίωμα, ούτε φυσική. Στους φασίστες. Στους φασίστες ούτε φυσική. Έτσι, εμείς πληρώνουμε... Μιλώνουμε για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας, για την άμεση της χώρας μας, και εσύ πας και τους θεσέλεις εκεί πέρα. Κακός. Βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ κακός. Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Και σου κάνει και πλάκα και από πάνω. Ο κύριος αυτός, ο βουλευτής. Έχουμε και το όνομά του, το βρίσκουμε εδώ πέρα. Είναι. Λοιπόν, Ρουσλάν Γκορ. Μπέσκο, λέγεται αυτός ο βουλευτής, κάπως έτσι λέγεται. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι ένας αντιδραστικός φασίστας είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, κατάλαβες. Και να θυμίσουμε τώρα, μην ξεχνιόμαστε, ο Ζελένσκι έκανε το μάγκα στο Ρώσο και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, του είπε ο Ρώσος, άσε το ΝΑΤΟ, μην μπαίνεις, μην κάνεις απλά, μην μου μπαίνεις επέρα. Λοιπόν, στη θηνιά το λαιμό μου θες να φέρεις. Λοιπόν. Και τι έλεγε αυτός ο Ζελένσκι, ο φασίστας, σου τον καλέσαν και το χειροκροτάρι στο κοινοβούλιο. Κατάδια σας. Λοιπόν, κατάδια σας να χειροκροτάτε ένα φασίστα. Λοιπόν, έλεγε ο Ζελένσκι.
1: Ρωτάτε, απαντάτε, τοποθετήσετε, γελάτε, μα μόνο σας κάτι.
0: Όχι κύριε μου, χειροκροτήσανε ένα φασίστα. Πώς θα το δώσω, τους καταγγείλω. Δεν το κατάλαβα.
1: Καλά, για εσάς είναι φασίστα. Για εσάς είναι
0: φασίστα.
1: Κύριε Κώστα, για εσάς είναι φασίστα.
0: Κύριε
1: Κώστα, για εσάς είναι φασίστα, για άλλους δεν είναι.
0: Βέβαια, φασίστα είναι.
1: Κύριε Κώστα, για εσάς είναι φασίστα, για άλλους δεν είναι.
0: Είναι φασίστα, ναι. Και κακώς τον εκάλεσατε. Το καλέσανε εκεί πέρα.
1: Αυτή είναι η άποψή σας.
0: Λοιπόν, άποψη δική μου και όλου του λαού. Λοιπόν.
1: Είναι η άποψή σας, το όλου του λαού, αφήστε το.
0: Να σου πω τι έλεγε ο Ζελένσκι. Βοηθήστε με. Βοηθήστε με. Εξοπλίστε με. Θα κάνω πόλεμο στη Ρωσία. Θα τους κερδίσω τον πόλεμο. Έτσι και θα μπω στο ΝΑΤΟ με τη Ρωσία με το σκυφτό, με σκυφτό κεφάλι. Ωραία. Το ακούει εκεί πέρα ο Πούτιν. Του λέει, έλα μάγκα μου τώρα να λογαριαστούμε.
1: Τώρα τι συζητάμε, τώρα κάνουμε αναδρομή.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω, να τελειώσω.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, να καταλάβω κύριε Κώστα όμως. Θα τελειώσετε, αλλά και κύριε Κώστα κάνουμε αναδρομή στον...
0: Ναι, όχι αναδρομή, μισό λεπτό,
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό,
0: μισό λεπτό, πώς ξεκίνησε το πράγμα. Τι αναδρομή, τα αναδρομή πρέπει να θυμόμαστε να μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε η βρωμιά. Λοιπόν, και τώρα του λέει, κύριε, εδώ, αφού μου κάνεις το πονηρό, ένα άλλο λογαριαστούμε.
1: Ναι.
0: Και να σου πω, κύριε, θα
1: πάντως
0: τελειώσω.
1: Πάντως τώρα τέσσερα χρόνια που λογαριάζονται, τι γίνεται, δεν έχω
0: καταλάβει. Ναι, θα τελειώσει ο πόλεμος,
1: ναι.
0: Όταν η Ρωσία του πάρει το 30% της Ουκρανίας. Ναι. Βεβαίως, αυτό κράτησε τόσα, γράψτε τα πρακτικά σου.
1: Γιατί
0: η Ουκρανία.
1: Έχει αργήσει, πολύ δεν έχει αργήσει.
0: Οι μισοί Ουκρανοί έχουν πάει στο εξωτερικό κάπου 15 εκατομμύρια, δεν ξαναγυρνάνε αυτοί.
1: Και τι κάνουν, δηλαδή, είναι τόσοι πολλοί Ουκρανοί και. Αντιστέκονται τόσο στεναρά τέσσερα χρόνια.
0: Πού γίνεται πόλεμο, δεν ξέρω τώρα. Ούτε με τους Ρώσους είμαι εγώ, κύριε. Mm. Αλλά εγώ δεν θέλω η χώρα μου να μπλέκεται με αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνετε.
1: Δεν είστε με τους Ρώσους, απλά δεν είστε με τους Ουκρανούς.
0: Και ούτε με τους Ουκρανούς, ούτε με τους Ρώσους. Mm. Είμαι με τη χώρα μου και δεν θέλω να τους στέλνει σε κανέναν ούτε φυσίκιο. ούτε ξένα στρατεύματα να στέλνει έξω, να τα στέλνει πού τα στέλνει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, στην Ερυθρά Θάλασσα και από. Εμείς πληρώνουμε τον ελληνικό στρατό για να είναι μέσα να φυλάσει τα σύνορά μας, κύριε. Δεν πληρώνουμε για να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ναι, να προστατεύει τους ξένους.
1: Κάνε σουρταφέρτα, βέβαια.
0: Βέβαια, σουρταφέρτα, να προστατεύει τους νατοϊκούς και το ένα και τον άλλο και τον Αμερικάνο και δεν ξέρω και ποιους άλλους. Και εδώ πέρα να πούμε, τιμωρούν στρατιώτες τιμωρούν που ξέρω εγώ ξεσηκώνεται ας πούμε και διαμαρτύρω όπως στη Θεσσαλονίκη που φωνάζουνε όχι στον πόλεμο και έξω.
1: Ακούστε, κύριε Κώστα, σε αυτό πάνω μισό, ναι, θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο στρατιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε πάει φαντάρος και ξέρετε.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Ο στρατιώτης, μάλιστα, ούτε πόλεμο θέλει ούτε τίποτα άλλο.
0: Τι κάνει?
1: Δεν θέλει ούτε τον πόλεμο ούτε κάτι. Κανείς. Δηλαδή, κανείς. Τέλος πάντων.
0: Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι καταστροφή για τον άνθρωπο.
1: Ο στρατιώτης όμως, επειδή όλοι έχουμε υπάρξει στρατιώτες, υπακούει σε κάποιες εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία από τις υποχρεώσεις.
0: Υπακούει τις εντολές των ανωτέρων του.
1: Ναι.
0: Ναι. Και οι εντολές των ανωτέρων του τι λένε, να σε στείλω κύριε στρατιώτη μου, Έλληνα στρατιώτη μου, να σε στείλω από εδώ,
1: όποια
0: να σε πάω στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Όποια είναι η εντολή.
0: Όχι κύριε.
1: Κύριε Κώστα, όποια είναι η εντολή του
0: ανωτέρου. Όχι ποια εντολή,
1: κύριε Κώστα, μην επιμένετε.
0: Η εντολή του στρατιώτη.
1: Μην επιμένετε.
0: Ο όρκος, τι να κάνω, τον όρκο του, θα πατήσουμε τον όρκο, επειδή το λέτε εσείς, κύριε, και ο κάθε στρατιωτικός.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κώστα.
0: Για κάποια μπρούζι να λυλεί. Τι λέτε, κύριε. Ο στρατιώτης ορκίστηκε έτσι να φυλάει πίσω στην πατρίδα. Έτσι. Έτσι, όποιος του αντιστέκει, όποιος εχθρός του αντισταθεί, θα το περιποιηθούμε. Αυτά τα λέω με δικά μου λόγια, έτσι. Έτσι δεν είναι, μπράβο. Ορκίζει και ο στρατιώτης να με πάρεις από εδώ, να με πάρεις.
1: Άρα ο στρατιώτης μπορεί να πει ότι δεν πάω.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί. Γιατί να μην πάει. Γιατί να πει ότι δεν πάω. Θα το πει, έχει δικαίωμα. Είναι ελεύθερος άνθρωπος. Υποστηρεί την πατρίδα μου. Εγώ κύριε, στο κάτω-κάτω θα του πούμε. Ότι εγώ κύριε, ορκίστηκα να υπηρετώ τα σύνορα της πατρίδας μου κύριε. Όχι άλλων χωρών τα σύνορα, καταλάβατε κύριε. Τι κάνουν αυτοί. Αυτοί για να μπρούζουν ολιλοί. Έχουν στρατηγοί το ένα και το άλλο και δεν τους ενδιαφέρει, δεν προσφέρουν στη χώρα και δεν προσφέρουν στην πατρίδα. Βεβαίως, εγώ έτσι τους καταγγέλλω.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Δεν προσφέρεις.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε, κύριε Κώστα.
0: Όχι, κύριε διοικητά μου, θα του πω, έλεγα εγώ.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Εγώ ορκίστηκα για να μείνω εδώ στην πατρίδα μου να πυροβολώ, γιατί
1: κίνδυνο,
0: ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος, η Τουρκία.
1: Ούτως ή άλλως. Στην Ερυθρά Θάλασσα πάνε μόνο μόνιμοι.
0: Τι μόνιμοι. Στρατιώτες δεν είναι, κύριε.
1: Δεν πάνε κληρωτοί. Μόνιμοι πάνε μόνιμοι.
0: Τι είναι ο μόνιμος, κύριε. Στρατιώτες δεν είναι επαγγελματίες. Στρατιώτες δεν είναι. Εγώ δεν το πληρώνω.
1: Έχει επιλέξει λοιπόν να κάνει.
0: Έχει επιλέξει να πάρα πολλά.
1: Κύριε Κώστα, μην επιμένετε. Κύριε Κώστα, μην επιμένετε.
0: Και πώς θα το επιμένω με τόσο
1: όρι να
0: το
1: πει.
0: Όχι, κύριε, δεν αποδέχομαι. Αυτό
1: σημαίνει να μην αποδέχεστε.
0: Όχι, γιατί. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Αυτό πώς το λέτε, ρε παιδιά. Πώς απαιτείτε να το πείτε.
1: Έχετε την άποψή σας.
0: Έχω την άποψή μου. Ωραία. Και εσύ έχεις την άποψή μου να πηγαίνει η στρατιώτη στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Εάν διαταχθεί. Στην Ουκρανία πρώτα απ' όλα δεν έχει πάει στρατιώτη.
0: Εκεί κάποτε θα του στείλουν.
1: Αφήστε το, θα του στείλουν.
0: Θα του δει, τότε θα με.
1: Τώρα εντάξει. Και μπορεί να του στείλουν και στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Άμα του στείλουν, θα το δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε. Μάλιστα. Ναι,
1: δεν έχω να σας πω κάτι, κύριε.
0: Δεν έχουμε να μιλάμε. Άμα τους στείλουμε θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ.
1: Ναι, δεν θα συζητήσω σε μια λογική. Αν τους στείλουν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες. Όχι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τους στέλνουν, κύριε.
1: Έχουν απόλυτο δικαίωμα.
0: Ακούστε, κύριε, ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας είναι περαστικός κάτι, πώς τους λέω εγώ. Λοιπόν,
1: η υπουργή είναι περαστική. Η στρατιωτική είναι επαγγελματίες καριέρας.
0: Επαγγελματίες καριέρας.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, εγώ τον πληρώνω αυτόν τον άνθρωπο Έτσι, τον επαγγελματία.
1: Μην τον πληρώνει, μην πληρώσει του φόρου σα.
0: Άρα να μην. Και δεν μου προσφέρει στη χώρα μου, πάει και προσφέρει.
1: Κύριε Κώστα, αυτά που λέτε χώρο. Τώρα, αυτά που λέτε τώρα δεν έχουν καμία απολύτω βάση.
0: Σοβαρά δεν έχουν, φίλε. Τι λε, κύριε. Και εγώ τον πληρώνω. Μισό λεπτό. Αν είναι επαγγελματία, παρακαλώ, κύριε, κύριε στρατηγέ, δεν ξέρω ποιοι είσαστε, να πάτε εκεί πέρα να σα πληρώνουν αυτοί που σα θέλετε να του προστατεύετε, να βγάλουν τα χρήματα και τα δολάρια από την τσέπη του, να σα πληρώνουν έτσι και να μην με χρεώνετε μέρα, κύριε στρατηγέ και κύριε επαγγελματία.
1: Υπάρχει, περιμένει και η κυρία Γεωργία από τη Λίμνη.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, φίλε. Είδε, δεν είναι και τυχαίο αυτό το πράγμα που φωνάζουν όλοι οι στρατιώτες.
1: Ναι, όλοι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Οι φαντάροι
0: είναι του λαού, παιδιά, έτσι. Και έξω από τα σύνορα μας δεν έχουν καμία δουλειά.
1: Έτσι. Καλό βράδυ, κύριε
0: Κώστα. Και αυτό το φωνάζει και ο λαός μας σε κάθε ευκαιρία.
1: Εγώ δεν μπορώ να... Το πρωί είμαι από αυτό φόβο ξυπνάω, από τις φωνές. Ελάτε, κύριε Κώστα. Ελάτε, κύριε Κώστα. Ελάτε, κύριε Κώστα. Ο κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν φτάνουν τα λεφτά. Και μου λέτε τώρα. Εντάξει.
0: Να είπε ότι να στέλνουμε φαντάρους στο εξωτερικό να προστατεύουν τα ξένα συμφέροντα.
1: Ξέρω πολύ καλά.
0: Επειδή είναι λίγοι
1: επαγγελματίε. Ξέρω πολύ καλά τι είπα, κύριε Κώστα. Ξέρω πολύ καλά τι είπα.
0: Ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Εσείς καταλάβατε αυτό που θέλετε να καταλάβετε.
0: Αυτό που είπα είναι επαγγελματίες.
1: Εσείς καταλάβατε, αυτό που θέλετε να καταλάβετε. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Σεβαστείτε τους ακροατές που περιμένουν την κυρία Γεωργία. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Έλεος. Έλεος. Ξέρω πολύ καλά τι είπα. Τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο κακά. Η κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας, τελευταία γραμμή, ελάτε.
2: Ναι, κύριε Πεδάλη, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
2: Θέλω να σας πω τέρμα, σας πάρω κι εγώ τηλέφωνο, να σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά που μας κάνετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πάρα πολύ, να είστε καλά. Εγώ με την κυρία που μίλησε προηγουμένως με τον Ανδρουλάκη, και εγώ κατά κύρια έκλεισα.
1: Με την κυρία Ελένη, από τον Κολωνό.
2: Συγγνώμη, Ελένη την έλεγε την κυρία, ναι. Τον Κολωνό, ναι. Που κλείνει προς τον Ανδρουλάκη.
1: Βλέπω, άκουσα... έχει ρεύμα από τον Ανδρουλάκη.
2: Άκουσα τον έναν, άκουσα τον άλλον. Τώρα αυτός δεν έχει βγει. Δεν έχει ξαναβγεί.
1: Θα δοκιμάσουμε.
2: Ας τον δοκιμάσουμε. Δεν χάνουμε τίποτα.
1: Μπράβο.
2: Δεν πειράζει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Όσον αφορά τώρα για το Ζελένσκι και για τον Πούτιν, σαν να είχε δίκιο. Όχι για τα τελευταία. Είσαι στρατιώτης όπου σε στείλουν θα πας. Και εγώ έχω τον εγγονό μου, είναι υπαξιωματικό σε πολεμικό πλοίο. Καλά να είναι να έχουμε ειρήνη. Να έχουμε ειρήνη, να είναι καλά τα παιδιά μας. Αλλά τρέμει το φιλοκάρβι σου, πρε παιδάκι μου. Όσον αφορά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι στρατιώτης όπου το στείλουν. Για τον Πούτιν και για τον Ζελένσκι. Έχει δίκιο. Εκείνος έκανε την αρχή ο Ζελένσκι.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Μισό λεπτό.
2: Στη μύτη του.
1: Εγώ δεν λέω ο ρόλος του Ζελένσκι και ύποπτος είναι και βρώμικος είναι.
2: Είναι.
1: Αλλά έτερον εκάτερον. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Ζελένσκι, ούτε με τον Πούτιν.
2: Με κανέναν.
1: Έτσι, ούτε θέλω η Ελλάδα να εμπλέκεται σε όλο
2: αυτό. Έτσι, βεβαίως.
1: Έτσι, έτερον εκάτερον. Συζητάμε όμως τα πράγματα σε μία βάση.
2: Αυτό είναι. Αρχή την έκανε εκείνος. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του να έχουμε ειρήνη, παιδί μου. Να έχουμε ειρήνη και να γίνει όλα τα παιδιά του κόσμου, τα στρατευμένα, κυρίως να είναι στην Ελλάδα μας.
1: Κυρία Γεωργία μου, όσο και να βάλει ο Θεός το χέρι του, εμείς τα κάνουμε όλα.
2: Είναι εξωτερικές καταστάσεις.
1: Όχι, εμείς, ούτε εξωτερικές ούτε εσωτερικές. Εμείς, οι άνθρωποι, είναι υπεύθυνοι για όλα. Ο Θεός δεν λέει ούτε κάντε πολέμους, ούτε σκοτώστε ένα τον άλλον, ούτε τίποτα.
2: Αλλά θέλουμε την ειρήνη, βρε παιδάκι μου. Θέλουμε την ειρήνη.
1: Δεν τη θέλουν όλοι, κυρία Γεωργία μου.
2: Έτσι είναι. Μακάρι, παιδί μου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Αυτό που σας άκουσα που μιλήσαμε. Καλό ξημέρωμα,
1: και
2: παιδί
1: μου. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φύγαμε. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Τάκης Μαυράκης και ακόμα πιο νωρίς. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, Λένα, η κυρία Λένα μας από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ίσων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση μαζί με τον κύριο Μιχάλη Φουστέρη και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά, Real FM. Να έχουμε υγεία. Τα κλείνουμε τα 19. Χρόνια πολλά στη σοφία, στην αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Εύχομαι να τα έχετε όλα αυτά στη ζωή σας. Και σοφία και πίστη και αγάπη και ελπίδα. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά απόψε πρακτικά. Στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα.
7: Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο 1 ευρώ και 97 λεπτά.
8: Έχε για γλυκιά ζωή. Έχε για γλυκιά ζωή.
9: Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών ενώψει των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές ντίζελ. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών.

0: κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
1: Έρχεται, Κάντζου, έρχεται.
2: Τι είναι, τι έρχεται, για βρυσούλες είναι όντως. Έρχεται, τι έρχεται. Παραέρχεται, με φόρα έρχεται.
1: Ενεργειακή καταιγίδα.
2: Ενεργειακός τυφώνας θα πω εγώ.
1: Μας συγχωρείτε που σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά με τις ειδήσεις οι οποίες γίνονται γνωστές από το πεδίο της ενέργειας. Όπως ακούσατε, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και ταυτόχρονα ήρθε χθες η ανακοίνωση της Αράμκο από τη Σαουδική Αραβία ότι ακυρώνονται όλα τα φορτία τα οποία ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν στην Ευρώπη τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Γιατί είχαμε προβλήματα στον αγωγό και έχουμε μεταξύ Ανατολής Δύσης.
1: Αυτόν τον περίφημο East-West που χτυπήθηκε από ντρόουν, το οποίο εστάλει από το Ιράκ. Ταυτόχρονα οι Χούθοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Σταματάνε λοιπόν και τις φορτώσεις πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα στην Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να λείπει από την παγκόσμια αγορά το 4% των αναγκών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Αμαλία μου, βγαίνουν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι λένε, οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την εξαγωγή ντίζελ.
2: Α, και εκεί θα γίνει.
1: Για να πέσουν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των εκλογών, ξέρεις, για να πάρουν περισσότερες ψήφους, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και εκεί για την ακρίβεια που έχουν πλέον τα καύσιμα. Οπότε, εάν πραγματοποιηθεί και αυτό το σενάριο, το μοναδικό που μας μένει είναι αυτό εδώ.
3: Πιαστείτε χέρι-χέρι και τραγουδίστε μαζί το δημοτικό τραγούδι «Έχετε για βρυσούλες».
1: Προσδεθείτε, έρχεται! Τα λέγαμε εδώ, δεν θέλαμε να γίνουμε βέβαια μάντης κακών, αλλά τα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
2: Εντάξει, κοίτα, όλο αυτό τώρα το σκηνικό, πέρα από αυτό που ο Ιωσήφ πολύ σωστά λέει, έχετε για βρυσούλες, εκτοξεύει τις τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές κοντά στα $110 το βαρέλι, με τους αναλυτές να λένε ότι άνετα μπορεί να δούμε τα 120 και βλέπουμε αν συνεχιστεί αυτό. Έρχεται και χειμώνας, οι αποθήκες δεν στερεύουν, άρα θα υπάρχει ζήτηση και θα υπάρχει προσφορά. Άρα θα ανέβουν τιμές. Και πόσο θα ανέβουνε, γιατί άκουσα εδώ για τη χώρα μας, στην Αγγλία, για βενζίνη το επόμενο διάστημα, έτσι, πάνω από τα 2,2-2,3 σε κάποιες περιπτώσεις, και όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,90 το έχουμε στο νερό. Δεν ξέρω τι μελετάει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα στήριξης έκτακτο λόγω της ενεργειακής καταιγίδας, όμως πραγματικά αυτό αλλάζει τελείως το σχεδιασμό που έχουν κάνει χώρες στους προϋπολογισμούς τους. Τελείως αλλάζει τα πάντα.
1: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο η Αμαλία. Είναι πολύ δύσκολο το επόμενο διάστημα και το χειρότερο όλων είναι ότι η Ευρώπη κοιμάται. Κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει κάνει κανέναν προγραμματισμό, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι και αυτή την ώρα και πλήττεται άμεσα. Εκείνη λοιπόν θα είναι το μεγάλο θύμα σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Και με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, κυρίως τώρα πλέον στη Σαουδική Αραβία που σταματά τις εξαγωγές,
2: ναι.
1: Και με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως φυσικά και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί δύο ηλιστήρια και έχει σταματήσει και από εκεί η τροφοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό μείγμα είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
2: Και ακόμα και να σταματήσει ο πόλεμος, που δεν φαίνεται να σταματάει και να τελειώνει όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, μέχρι να επέλθει ισορροπία στην αγορά, θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι ζημίες που έχουν γίνει σε ενεργειακές υποδομές. Καταλαβαίνετε πόσο καιρό θα πάρει αυτό. Και λέω ξανά με δεδομένο, και λέω εάν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος. Άρα μας περιμένουν δύσκολες καταστάσεις και αυτή η ενεργειακή καταιγίδα έχει αντίκτυπο και επιπτώσεις είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή τα τρόφιμα δεν θα ανέβουν. Οι υπηρεσίες δεν θα ανέβουν.
1: Όλα θα ανέβουν, Αμαλία.
2: Ξέρεις τι άκουσα
1: όλα,
2: για την αυτοπλοεία. Ότι πλέον για να πάει, λέει, το καράβι από εδώ στην Κρήτη, το ένα δρομολόγιο, το κόστος ενεργειακό, νομίζω είναι 250.000 ευρώ. Με την λόγω της αύξησης των καυσίμων. Άρα όλα δεν θα ανέβουν. Πώς μπορείς αυτό να το περιορίσεις, με ποιο τρόπο.
1: Και ποιος θα τα πληρώσει λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροάτες? Εμείς θα τα πληρώσουμε. Όπως πάντα, εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό.
2: Ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Σήμερα λέει είμαστε όλοι σουλιώτες. Ακριβώς αυτό είμαστε. Και επειδή έλεγε τώρα η Αμαλία για τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια, σήμερα το πρωί η Αμαλία.
2: Α, για πες μας.
1: Στη Λεωφόρο Κηφισίας υπήρξε πρατήριο με αμόλυβδη στα 2,22.
2: Νάτα.
1: 2,22 η αμόλυβδη.
2: Νάτα.
1: 2,15 το ντίζελ. Υπήρξαν και πρατήρια βέβαια με 2,19 η αμόλυβδη, 2,16 το ντίζελ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε λίγο βαριά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να γνωρίζουμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς. Θα είναι πολύ δύσκολη η χειμερινή μήνες, πάρα πολύ δύσκολη ενεργειακά και σε θέμα και από θέμα πληθωρισμού. Γιατί ξαναλέω, όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Άρα να κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά.
1: Πρέπει να το κάνουμε και το σταυρό μας.
2: Σταυρό σωστά όμως.
1: Να πούμε και την προσευχή μας.
2: Την προσευχή μας
1: θα πει. Να τα κάνουμε όλα. Το θέμα είναι θα πιάσει.
2: Εκεί
1: είναι το θέμα. Γιατί όλα εξαρτώνται από τους μεγάλους και κυρίως όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή και ειδού τα αποτελέσματα έτσι που έχουμε φτάσει. Και είναι κάτι το οποίο λένε και οι πολίτες. Άκουγα για παράδειγμα χθες την Πάτρα, ιδιοκτήτης πρατηρίου. Ρωτήθηκε λοιπόν για τις τιμές των καυσίμων και απάντησε.
4: Και εμείς θειασσώτες όπως και οι πελάτες περιμένουμε αν ανοίξαν τα στενά, αν ο ανάδρομος εμείς πέρασε από τον Πλούτονα, πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, ο ημάμης κλπ.
1: Αυτό περιμένουμε λοιπόν. Πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, πώς ξύπνησε σήμερα, τι θα αποφασίσει και τι θα κάνει.
2: Πάντως έχει βάλει ο Τραμπ τον κόσμο σε μεγάλη περιπέτεια, πραγματικά. Όλο τον κόσμο, πια διαβάζοντας και τα διεθνή δημοσιεύματα, όλοι τρέμουν. Τρέμουν. Τι άλλο θα συμβεί στο ενεργειακό μέτωπο και πώς θα κρατήσω όλο αυτό. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και αναρωτιέμαι, βρε Ιωσήφ, το είπες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή δεν βλέπει να έρχεται ένας Αρμαγεδόν. Τι κάνει Αρμαγεδόνας, τι κάνει ακριβώς? Τίποτα. Παιδιά, δεν μπορεί να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή αν τώρα δεν κάνει, πότε θα κάνει?
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Μπίλεφελτ, στην Γερμανία. Ακούω λέει, για την τιμή της βενζίνης, πετρελαίου στην Ελλάδα για πάνω από 2,20. Εγώ λέει εδώ στη Γερμανία πληρώνω το λίτρο 2,30 με 2,39 μέσα στην εβδομάδα και την Κυριακή πάει 2,50. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Παναγιώτη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ώρα δεν έχει ντουπου ντουπου.
2: Δεν έχει ντουπου ντουπου.
1: Ώρα έχει, άστα να πάνε.
2: Και ο προβληματισμένος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο, χολοσκασμένος είναι, Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
5: Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε?
1: Καλέ μου κύριε, ανησυχώ για αυτά τα οποία έρχονται. Με αυτά τα οποία ακούω, δηλαδή τι άλλο έχουμε να δούμε μπροστά μας? Γι' αυτό ανησυχώ. Νικόλα ο Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και ο Κώστας, άρα πάρτε πουλοβεράκια, πλέξτε τι λέει και τα λοιπά και σκουφιά με φούντες για το χειμώνα για να ζεσταθείτε. Γιατί όπως ακούσατε από τον κύριο Ασμάτογλου νωρίτερα, εάν σήμερα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,97.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε. Έχει να πέσει τρίψιμο χεριών και μητούλες και τα λοιπά, κουβερτούλες, κάλτσες και ρόμπες και ό,τι άλλο. Πραγματικά δεν θα είναι, γιατί θα μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να βάλουν όχι ή να γεμίσει στον καυστήρα. Αν το λέω καυστήρας δεν είναι, η δεξαμενή, πώς το λένε τώρα του καυσίμου, δηλαδή να βάλεις ούτε 200 λίτρα, έτσι, ούτε 200 λίτρα.
1: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, στον Πειραιά, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, καλό κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα στον Στέφανο, σε ευχαριστούμε πολύ Στέφανε, καλημέρα και στον Μαργαρίτη, χάσαμε λέει τον Κουρέτα, πού να τον θυμηθούμε τον Κουρέτα τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Καλά να είναι ο άνθρωπος βέβαια εκεί, ο Περιφερειάρχης στην Θεσσαλία.
6: Ρε Κουρέτα!
1: Άντε πάρε ένα για να μην είσαι παραπονεμένος. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, γιατί είστε λέει μέσα στην Κρίνια, η οικονομία πάει καλά όπως είπε και ο Άδωνης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλο θέμα φίλε.
2: Έτσι και παγκόσμιο, δεν
1: εδώ είναι,
2: είναι
1: άλλο θέμα. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Έχω μια απορία. Λέει, γιατί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αποκαλείται τον Κασιδιάρη με το επίθετο ο καταδικασμένος. Πώς βοηθάμε, λέει, την επανένταξη ενός αποφυλακισμένου στην κοινωνία μας.
2: Όχι, γιατί άκουσα και είδα social media κάτι ότι τον έχει μπήκε στη φυλακή, τον φυλάκισαν για την. Φυλακίστηκε για τις ιδέες του και σαν τον κολοκοτρώνει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Έχει. Καταδικάστηκε ως ηγέτης ο άνθρωπος εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό να το λέμε, παιδιά, γιατί ακούω τρελά πράγματα. Εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης.
1: Είναι για συμμετοχή και διεύθυνση.
2: Ναι, γι' αυτό πάει για
1: ρόλο. Εγκληματικής οργάνωσης, για να λοιπόν, ξέρουμε και τι λέμε.
2: Εντάξει.
1: Και είναι οριστική η καταδίκη του. Το γεγονός ότι αποφυλακίστηκε δεν αναιρεί αυτή την καταδίκη. Υπάρχει η καταδίκη.
2: Μα το έκανε όλο αυτό, το έκανε και μέσα από τις φυλακές. Όλα αυτά, ότι δεν ξέρω τι να πω, όλα αυτά δεν είναι ότι είχε τη σβάστηκα και τον φυλακίσανε ή οτιδήποτε. Έτσι, ουσιαστικά με αυτά που έλεγε οδηγούσε στη βία άλλους ανθρώπους. Δηλαδή έλεγε, τι αυτός δεν είναι δικός μας, φάτε τον. Θα τρελαθούμε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Θα πάμε στο θέμα του Κασιδιάρη, ναι, ναι, ναι, με την αποφυλάκηση και την προαναγγελία αυτού του νέου κόμματος, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις φυσικά στην υπόθεση Μαζονάκη με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά και άλλα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας. Η κουβέντα η οποία έχει σηκωθεί για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν λοιπόν εκεί πέρα αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Να πούμε ότι σήμερα στις 10 το πρωί, φιλοξενούμενος εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα είναι φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου. Οπότε φαντάζομαι θα απαντήσει και για αυτή την περίφημη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
2: Σίγουρα, για όλα θα μιλήσει. Και αλλά για τα ενεργειακά.
1: Και για τα μέτρα στήριξης που πρέπει να περιμένουν οι πολίτες σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Στις 10 λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Προς το παρόν λοιπόν αυτό το οποίο απασχολεί είναι αυτή η ενεργειακή καταιγίδα όπως την χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, που βάζει πάρα πολύ δύσκολα στον κόσμο εν όψη και του χειμώνα. Βέβαια χθες από την κυβερνητική πλευρά επαναλάμβαναν για άλλη μια φορά ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξης στο επόμενο διάστημα ο κύριος Παπασταύρου.
6: Μας ανησυχούν οι κατακόρυφοι αύξηση των τιμών. Υπάρχουν μεγάλες ταλαντώσεις. Ούτε μπορώ, το είπε εκείνος θες, ούτε μπορεί κάποιος να προδικάσει ότι ο χειμώνας θα είναι προς τη μία κατεύθυνση προς την άλλη. Mm-hmm. Αν πάντως η κλιμάκωση αυτή συνεχιστεί, είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της.
2: Ναι, είναι σίγουρο αυτό, θα υπάρξουν μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν. Να δούμε και πού θα κάτσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει ένα σχέδιο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Το είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Όμως, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι εφιαλτική η εικόνα στην αγορά των καυσίμων. Και θα γίνει ακόμα χειρότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως τα είπε και ο Ιωσήφ τις προηγούμενες μέρες. Και τι θα συμβεί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σήμερα.
1: Ναι, όταν ακούς τώρα ότι η Σαουδική Αραβία σταματάει τις εξαγωγές λόγω των προβλημάτων και στον αγωγό, λόγω και των προβλημάτων της κατάληψης λιμανιών από τους Χούθη, που ποιος ξέρει τώρα γιατί τους άφησαν τους Χούθη, δηλαδή οι ΗΠΑ δεν είχαν πάρει χαμπάρι για τις κινήσεις των ανταρτών αυτών στην Ιεμένη. Τέλος πάντων, σταματάει λοιπόν η Σαουδική Αραβία, φεύγει το 4% της παγκόσμιας αγοράς και ταυτόχρονα, όπως ακούσατε, εξετάζουν και οι Αμερικανοί το ενδεχόμενο να σταματήσουν και εκείνοι τις εξαγωγές ντίζελ, μπας και πέσουν οι τιμές στο εσωτερικό τους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Καλημέρα στον ξένο Φόντα. Καλημέρα, λέει, αγάπες μου. Χρόνια τώρα μου φτιάχνετε τη μέρα. Ας αγαπηθούμε για να ζεσταθούμε το χειμώνα που έρχεται. Ναι, θα αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο και το δημογραφικό. Το ίδιο γράφει και ο Νίκος. Ευκαιρία με το κρύο να αυξηθούν και οι γεννήσεις στη χώρα. Καλημέρα και στο Δήμο στον Βόλο. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Άννα. Έβαλα προχθές ντίζελ. Λέει, το 60% που πλήρωσα ήταν φόροι. Και εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την τιμή του πετρελαίου. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
2: Πάντως να ξέρετε ότι τα ακριβά καύσιμα πια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και στην Ολλανδία και στη Γερμανία υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια γιατί ανεβαίνουν πολύ τιμές. Τώρα, όσον αφορά τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν ξέρω αν πλέον, όπως διαμορφώνεται το τοπίο, το σκέφτεται η κυβέρνηση να παρέμβει. Κρατήστε το αυτό.
1: Είναι ο ειδικός φόρος και ταυτόχρονα είναι και ο ΦΠΑ που μπαίνει πάνω από τον ειδικό φόρο.
2: Έτσι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Και έτσι ανεβαίνει
2: ο φόρος του φόρου,
1: δίκιο.
2: Φόρε.
1: Σε αυτό που λέει η Άννα έχει δίκιο. Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής είναι οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα.
2: Πρόσεξε, Ιώσυφ, όμως δεν είναι μόνο.
1: Διαχρονικά, όχι
2: διαχρονικά, τώρα. Βέβαια, διαχρονικά. Λοιπόν, να πω ότι θυμάστε τότε που ήταν πολύ φθηνό το φυσικό αέριο και υπήρχαν και. Τι λέγανε οι ειδικοί, ότι αλλάξτε το καυστήρα πετρέλαιο, βάλτε φυσικό αέριο. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φυσικό αέριο έχουν πρόβλημα, γιατί έχει πετάξει το φυσικό αέριο. Πραγματικά έχει πετάξει. Και θέλω να σου πω και κάτι, τι διάβαζα. Ότι η Ευρώπη, λοιπόν, ενώ και οι αποθήκες είναι στο 68%, λέει, 12 μονάδες κάτω από πέρσι, δεν υπάρχει LNG στις αποθήκες. Αντί να τρέξει, να κλείσει συμβόλαια, κάθεται και παρακολουθεί. Παρακολουθεί απλά, είναι θεατής. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς δεν γίνεται? Μα αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ευρώπης.
2: Πραγματικά.
1: Κοροϊδευόμαστε τώρα. Πέρα από την πλάκα, λοιπόν, έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Της δολοφονίας του Γιώργου Μαζωνάκη, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, καθώς προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Μάλιστα, εκεί είχαμε και κάποια επεισόδια. Ο γιατρός απείλησε με απεργία πείνας στο άκουσμα της προφυλάκησης, ενώ η γιατρός προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν είχαν, λέει, καν φορείο, ότι τον πήραν με καρέκλα να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και διέκοψαν την προσπάθεια αναζωογόνησης, δηλαδή τη στιγμή που γινόταν κάρπα.
2: Ναι, και επίσης κάπως αισθάνθηκε, λέει, άσχημα, κάπως μια διαθεσία, και ήρθε το ΕΚΑΒ και δεν ήθελε να μπει στο ΕΚΑΒ, μάλλον ήθελε κβαντική ιατρική. Δεν θέλει το ΕΚΑΒ, που ξέρει πώς γίνονται όλα, θέλει αυτό, τα γιατροσόφια. Και ακούω και τρελά πράγματα, έτσι. Βγαίνουν σοκαριστικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη παρακλινική, για την κλινική δεν τη λες, παρακλινική θα την πω. Τώρα κανείς δεν γνώριζε, κανείς δεν ήξερε. Τώρα ξαφνικά λίγο τα στόματα. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό πράγμα.
1: Ακούω πράγματα τώρα και από τον Ιατρικό Σύλλογο, ακούω διαφορετικές γνώμεις. Άκουσα χθες τον κύριο Λύρα, άκουσα την κυρία Λεωνάρδου, άκουσα τον κύριο Πατούλη. Ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μην είχε πάρει χαμπάρι κανείς όλη αυτή τη διαφήμιση που έκαναν, όλη αυτή την καμπάνια μέσω των social media για το τι γινόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Ανέβαζε βίντεο η ίδια με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης με ασθενή.
2: Ναι.
1: Δεν το είχε δει κανείς αυτό.
2: 10.000 ευρώ η θεραπεία συγκεκριμένη. Η ιατρική πράξη, δεν ξέρω πώς να την πω, η ιατρική πράξη, 10.000 ευρώ. Έτσι, 10.000 ευρώ.
1: Επειδή λοιπόν προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες η κυρία στους διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν τη δουλειά τους όπως ξέρουν εκείνοι καλά, να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχετικά με αυτούς τους δύο γιατρούς και πώς αντιμετώπισαν το έκτακτο αυτό περιστατικό όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα.
7: Αυτοί οι κοπογιαννίτες, οι γιατροί του Κολονακίου, ήταν άσχετοι εντελώς. Είχαν ατιμιδωτή, ο οποίος ήταν χαλασμένος στα πόδια του Μαζωνάκη, ήταν σε καρδιακή ασυστολία, με μυδρίαση, νεκρός δηλαδή. Δεν διέθεταν ούτε καν μάσκα που κάνει 100-150 ευρώ για τεχνητή αναπνοή, οξυγόνο, και ταυτόχρονα δεν ήξεραν να κάνουν και διάσωση με τα χέρια.
1: Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα. Δεν είχαν απεινιδωτή, ήταν χαλασμένος. Δεν είχαν μάσκα για οξυγόνο. Τι στο διάλο είχαν, ήθελα να ξέρω, σε αυτό το γιατρείο το οποίο πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Κβαντική ιατρική.
1: Και τώρα διαμαρτύρονται.
2: Κβαντική ιατρική. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική, γιατί γίνει της μόδας εσχάτως, να φεύγετε μακριά, εγώ θα πω. Μακριά.
1: Και ο κύριος Χαράλαμπος Λικούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη και δικηγόρος όσο ήταν στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είπε λοιπόν και για τους γιατρούς, αλλά και για τις εργαζόμενες στο περίφημο αυτό ιατρείο.
8: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις.
9: Κύριε Λικούδη, να το ρωτήσω απλά. Από τη δική σας έρευνα, από τα στοιχεία που έχετε δει μέχρι τώρα, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί, ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να είναι ανάμεσά μας σήμερα, να μην έχει χάσει τη ζωή του?
8: Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να γίνει μια ιατρική πράξη εκεί που απαγορεύεται, σε εξωνοσοκομιακό χώρο. Ξεκινάμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει τελεστεί μια τέτοια πράξη ιατρική σε ένα διαμέρισμα, σε ένα δωμάτιο στο Κολωνάκι. Από εκεί και πέρα, δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου, αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απεινιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, δεν λειτουργούσε, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
1: Ούτε όσα ήξεραν οι ναυαγοσώστες.
2: Και είχαν ιατρείο αυτοί οι άνθρωποι.
1: 300 ευρώ η επίσκεψη, 5, 6 και 10 χιλιάδες οι θεραπείες. Πολλά από αυτά μαύρα και γι' αυτό πλέον γίνεται έρευνα και από την ΑΔΕ.
2: Βέβαια, δεν τους έχουν βρει λογαριασμούς, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να τα έχουν στο στρώμα ή να τα έχουν βγάλει έξω.
1: Και είναι η μόνη.
2: Ναι, όχι, δεν είναι η μόνη.
1: Είναι η μόνη. Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του λοιπόν στη φωτιά μετά από όλα όσα έγιναν?
2: Χάσε ένας άνθρωπος στη ζωή του όμως.
1: Ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Κατερίνα. Αυτοί οι αγύρτες, λέει, δεν είχαν δόλο κατά τα άλλα, αλλά ήξεραν να σβήσουν τα ίχνη τους. Ναι, αυτό βγαίνει πλέον από την έρευνα, ότι προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη. Έσβησαν φωτογραφίες, είχε βγάλει φωτογραφίες στο Μαζονάκι η κυρία.
1: Και κάπου τις έστειλε, λέει, αλλά ακόμα δεν έχουν εντοπίσει τον παραλήπτη, θα τον εντοπίσουν. Αλλά γενικότερα προσπάθησαν να καλύψουν διάφορα πράγματα.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη και αυτής της υπόθεσης. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι, ο οποίος μας ακούει στην ΕΜΕΑ. Α, τι βλέπω, Τόλι, Σιρούλα. Και στη Νέα Σάντα, άρε φίλε, καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Ηρωικές εποχές. Να τα λέμε κι αυτά. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά στα μηνύματά σας για το θέμα των καυσίμων και για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας. Καλημέρα στο Μιχάλη στην Εθέλη. Στα ύψη η τιμή της αμόλυβδης αυτή την εβδομάδα που έφτασε κατά μέσο όρο το 1,63 στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο 1,63, μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. Και μιας και λέει για την Κύπρο ο Μιχάλης, να λοιπόν που τώρα με το θέμα των καυσίμων έρχονται και επιβεβαιώνονται οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου. Τις θυμάσαι τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου?
1: Ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος?
0: Δεν ξέρει το Χατζηφλουέντζο, ρε Νίκο, πώς να κάνω εκπομπή μαζί της?
1: Ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος?
0: Μητροπολίτης Μόρφου, τώρα θα σου εξηγήσει αμέσως.
2: Έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου που την μιλιά να του, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
2: Χατζημούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα.
0: Τα είχε πει αυτά ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας, ο επωνομαζόμενος. Τα είχε πει στην Κύπρο λοιπόν ο Χαχατσιμούνας ότι θα έρθει ο καιρός που δεν θα βρίσκεται γαϊδούρια. Γιατί δεν θα υπάρχουν κάποιοι.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας. Το λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου. Α, για να μαθαίνεις και κάτι, δηλαδή σε αυτήν την εκπομπή.
1: Πανάθεμά σε, σταμάτα, πραγματικά σταμάτα. Πού τα βρίσκει, είναι εντάξει. Είναι
0: all time classic αυτό.
1: Ναι, all time classic. Είδες όμως, ο κύριος αυτός πως θα ήξερε όλα. Θα αναζητούμε τα γαϊδούρια, λέει.
0: Ήρθαν η εποχή.
1: Ήρθανε.
0: Ο καιρός λοιπόν έφτασε. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Η Ελευθερία αναφέρεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Είμαι ιατρός, λέει, σε δημόσιο νοσοκομείο. Εννοείται ότι ο ιατρικός σύλλογος ήξερε. Είχε γίνει καταγγελία. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο ιατρού.
1: Ναι, ναι.
0: Νεφρολόγος. Που λέει ότι κλήθηκα να βοηθήσω άρρωστη η οποία είχε έρθει μετά από πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο. Και είχα ενημερώσει, λέει, τον ιατρικό σύλλογο. Μπορεί να μην είχε γίνει έγγραφη καταγγελία, αλλά είχε γίνει προφορική. Είχε υπάρξει ενημέρωση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι μετά από αυτή την καταγγελία έκανε εκείνον τον έλεγχο το Νοέμβριο του 2020.
1: Και τα βρήκε όλα πένα.
0: Αλλά δεν βρήκε κάτι, γιατί όπως λένε από την επιτροπή που έκανε τον έλεγχο, προφανώς είχαν κρύψει το μηχάνημα. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Τη σχήθηκε ο καφές. Τη σχήθηκε ο καφές, λεφτά θα πάρει. Σταυρούλα μου, μην ανησυχείς καθόλου. Μου χύθηκε ο καφές, λέμε το Χαχατσιμούνα. Θα πάρεις λεφτά. Άντε, τυχερούλα.
1: Στα Λίτλ ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Λίτλ συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Τώρα λοιπόν έχουμε γυρίσει όλοι πίσω στη δουλειά, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τι να πούνε όμως και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Διαβάζω από το κόσκινο της ΑΔΕ τώρα, οι γιατροί και τα ιατρικά τέτοια μηχανήματα μετά το θάνατο. Τι να πω τώρα, εγώ θα το πω δολοφονία του Μαζονάκη. Εντάξει, είναι
0: βαρύ. Τουλάχιστον σύμφωνα πλέον και με το κατηγορητήριο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει πλέον, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, η ποινή να είναι ισόβια.
1: Ισόβια, βέβαια. Έτσι. Τώρα, εντάξει, βέβαια, κατόπιν εορτής και αφού χάθηκε τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, τώρα ξυπνήσαμε. Ξύπνησαν κάποιοι. Όλα αυτά τα χρόνια και όλο το προηγούμενο διάστημα, κανείς δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έπρεπε.
0: Δεν δηλαδή, το έκαναν όμως, Αμαλία.
1: Και πόσες ακόμα τέτοιες παρακλινικές υπάρχουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
0: Αμαλία γιατί... μου, δεν το έκαναν όμως.
1: Λέω, και πόσες υπάρχουν.
0: Όσοι θα έπρεπε να το έχουν κάνει, δεν το έκαναν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν προστατεύσει τους πολίτες. Οι οποίοι άλλοι θέλεις επειδή αναζητούν την ελπίδα. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, όπως άκουσα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, και με αυτοάνοσα και με πιο σοβαρά προβλήματα. Εδώ άκουσα χθες περίπτωση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γυναίκα η οποία ήθελε να τεκνοποιήσει, πήγε για προετοιμασία να την προετοιμάσουν πώς θα αποκτήσει παιδί και της πήραν 10.000 ευρώ για να την προετοιμάσουν ώστε να κάνει παιδί.
1: Με απίστευτο.
0: Εκμεταλλεύονταν λοιπόν είτε τον πόνο του άλλου είτε την ελπίδα που αναζητούσε.
1: Ακριβώς.
0: Για να θησαυρίζουν. Γιατί εγώ... μιλάμε για
1: πολλά
0: μία μπίζνα.
1: Εντάξει, τώρα εκατομμυρίων. Επίσης, εγώ άκουσα ότι είχε πάει μια κυρία που είχε πρόβλημα και της δώσανε κάποια συσκευάσματα γιατί είχαν εμπλακεί και σε αυτή, δραστηριοποιούνταν και σε αυτή την αγορά. Και η γυναίκα έπαθε πρόβλημα στο σηκώτη της. Από αυτά τα σκευάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, βιταμίνες, τι ήταν αυτά, ούτε ξέρω, ούτε η ίδια θα, γιατί αυτά, λέει ότι τα εισάγανε εκείνοι, είχαν εταιρεία, ούτε έχω καταλάβει. Άρα, μέσα στη ρεμούλα ήτανε.
0: Μια άλλη καταγγελία που άκουσα χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ασθενής, η οποία πήγε με ένα αυτοάνωσο συγκεκριμένο, με ψωρίαση συγκεκριμένα, για να βρει βοήθεια. Είπε λοιπόν ότι της έλεγε η γιατρός ότι εγώ αναλαμβάνω να σου φτιάξω τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου, της λέει, είναι πειραγμένα. Και θα στα φτιάξω εγώ και της έδινε, λέει, κάποια σκευάσματα τα οποία δεν έγραφαν τίποτα απ' έξω και τα έφερνε, λέει, ένας συνεργάτης της από τη Ρωσία. Της πήρε 5-6.000 ευρώ, συν κάποιες χιλιάδες για αυτά τα σκευάσματα. Αυτά λοιπόν με τις καταγγελίες οι οποίες πληθαίνουν. Ο Μάριος λέει, έτσι είναι όταν έχεις πληροφόρηση ότι σου έρχεται έλεγχος. Εδώ υπάρχει λοιπόν μία διαφωνία από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ άκουσα την κυρία Λεωνάρδου που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που λέει ότι έγιναν απροειδοποίητα οι έλεγχοι. Άκουσα και τον κύριο Λύρα όμως, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μίλησε χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά, που είπε ότι εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι σε εμάς δεν έρχονταν όλοι οι φάκελοι ή τουλάχιστον δεν έρχονταν οι φάκελοι με δική μας επιλογή. Και υπήρξε και μία αναφορά από τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου που είπε ότι οι έλεγχοι έγιναν με ραντεβού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε ότι έγιναν με ραντεβού, άλλοι λένε ότι έγιναν απροειδοποίητα.
1: Ναι, απροειδοποίητα ξαφνικά. Τώρα άντε, πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Άντε τώρα.
0: Την ελπίδα που αναζητούσε.
1: Ακριβώς.
0: Για να θησαυρίζουν. Γιατί εγώ, μιλάμε για
1: πολλά
0: μία μπίζνα.
1: Εντάξει, τώρα εκατομμυρίων. Επίσης, εγώ άκουσα ότι είχε πάει μια κυρία που είχε πρόβλημα και της δώσανε κάποια συσκευάσματα γιατί είχαν εμπλακεί και σε αυτή, δραστηριοποιούνταν και σε αυτή την αγορά. Και η γυναίκα έπαθε πρόβλημα στο σηκώτη της. Από αυτά τα σκευάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, βιταμίνες, τι ήταν αυτά, ούτε ξέρω, ούτε η ίδια θα, γιατί αυτά, λέει ότι τα εισάγανε εκείνοι, είχαν εταιρεία, ούτε έχω καταλάβει. Άρα, μέσα στη ρεμούλα ήτανε.
0: Μια άλλη καταγγελία που άκουσα χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ασθενής, η οποία πήγε με ένα αυτοάνωσο συγκεκριμένο, με ψωρίαση συγκεκριμένα, για να βρει βοήθεια, είπε λοιπόν ότι της έλεγε η γιατρός,

0: συγκεκριμένο, με ψωρίαση συγκεκριμένα, για να βρει βοήθεια. Είπε λοιπόν ότι της έλεγε η γιατρός ότι εγώ αναλαμβάνω να σου φτιάξω τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου, τα τσάκρα σου, της λέει, είναι πειραγμένα. Και θα στα φτιάξω εγώ, και της έδινε, λέει, κάποια συσκευάσματα τα οποία δεν έγραφαν τίποτα απ' έξω, και τα έφερνε, λέει, ένας συνεργάτης της από τη Ρωσία. Της πήρε 5-6.000 ευρώ, συν κάποιες χιλιάδες για αυτά τα συσκευάσματα. Αυτά λοιπόν με τις καταγγελίες οι οποίες πληθαίνουν. Ο Μάριος λέει, έτσι είναι όταν έχεις πληροφόρηση ότι σου έρχεται έλεγχος. Εδώ υπάρχει λοιπόν μία διαφωνία από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ άκουσα την κυρία Λεωνάρδου, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, που λέει ότι έγιναν απροειδοποίητα οι έλεγχοι. Άκουσα και τον κύριο Λύρα όμως, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μίλησε χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά, που είπε ότι εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι σε εμάς δεν έρχονταν όλοι οι φάκελοι, ή τουλάχιστον δεν έρχονταν οι φάκελοι με δική μας επιλογή. Και υπήρξε και μία αναφορά από τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, που είπε ότι οι έλεγχοι έγιναν με ραντεβού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε ότι έγιναν με ραντεβού, άλλοι ότι έγιναν απροειδοποίητα.
1: Ναι, απροειδοποίητα ξαφνικά. Άντε, τώρα άντε, πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Άντε τώρα.
0: Προς το παρόν η ώρα είναι 9:20, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει θέση στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Να ενημερώσω σίγουρα, γιατί θα έχουμε αρκετά. Θα το πάμε λίγο τάπα.
0: Α, κατάλαβα. Μέχρι το διαφημιστικό θα μας πάει τρένο.
2: Ικανός είμαι. Μπλοκαρισμένη κάθοδος του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, λόγω κινητοποιημένου γιοταχή που βρισκόταν νωρίτερα στη ύψος της Λένορμαν, με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και Σταδίου, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη συμβολή με την Βάρη Σκοροπίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ζεσταίνεται από νωρίς εκεί το κοινό. Και στην Αττική Οδό.
0: Περιμένετε τη Γιαγκελόνια απόψε, ε?
2: Σωστά,
0: από ότι θα έχει ευρωπαϊκό αγώνα Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέει ο Βολάνιος. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια.
2: Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10:20. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η Σόβια λέει για τους δύο γιατρούς. Τι λέτε, εγώ λέει, σας λέω ότι σε 8 με 8,5 χρονάκια θα είναι έξω. Λέμε ποια είναι η ποινή η οποία προβλέπεται και ακούγοντας τον κύριο Λυκούδη χθες, εφόσον δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Έτσι.
1: Γιατί έχει αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο πλέον μετά τα νέα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Είναι άλλο το κατηγορητήριο, αναβαθμισμένο.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόθεση της αποφυλάκησης Κασιδιάρη και ναι, τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ναι, και τι τελικά ισχύει, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαντά.
1: Εξαιρετικός, ναι.
0: Μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου. Και εξήγησε λοιπόν τι ισχύει για την ποινή του Κασιδιάρη και σχετικά με τα πολιτικά του δικαιώματα. Γιατί εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε όλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Θα επανέλθουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των καυσίμων και το τοπίο όπως διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις εξελίξεις που έχουμε με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, χθες είδαμε και σκηνές απείρου κάλους έξω από τις φυλακές του Δομοκού κατά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη. Εκεί όπου έσπευσαν οι οπαδοί του για να τον αποθεώσουν κατά την αποφυλάκησή του, είδαμε πάλι αυτές τις γνωστές φιγούρες. Αυτούς τους
1: σφίχτες
0: με τα ξυρισμένα κεφάλια, ναι, ναι, με τα τατουάζ και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Κασιδιάρης έκανε ένα σόου εκεί κατά την αποφυλάκησή του, λέγοντας ότι τη Δευτέρα που έρχεται θα ανακοινώσω όνομα και πρόγραμμα του κόμματος το οποίο θα κατέβει στις εκλογές και το οποίο δεν θα μπορέσουν, λέει, να το σταματήσουν. Δεν θα μπορέσουν, λέει, να μου απαγορέψουν να κατέβω στις εκλογές.
2: Θα δώσω το λόγο μου ως μόλις περάσω αυτή την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Είδες τι είπε?
0: Πατάει
1: όπως
0: εκεί.
1: Αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, γιατί πραγματικά η ακροδεξιά, και μιλάμε τώρα για τα ναζιστικά κόμματα, επελάβνει στην Ευρώπη και σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις τους. Είναι πρώτα αυτά τα κόμματα.
0: Αναφέρθηκε σε αυτά τα κόμματα και στον Elon Musk.
1: Φυσικά. Όλοι μαζί είναι.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι,
1: δεν είναι τυχαίο, εμένα με ανατριχιάζουν όλα
0: αυτά. Εμένα με ανατριχιάζει το γεγονός ότι πλέον δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει.
1: Σε παρακαλώ, πώς δεν γνωρίζει.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλο αυτό είναι ένα προϊόν αγανάκτησης.
1: Όχι, όχι.
0: Γνωρίζεις τώρα ότι έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διαπράξει δολοφονίες. Και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και η δολοφονία του Πακιστανού Εργάτη, αλλά και πόσες απόπειρες ανθρωποκτονίας, όλη την υπόλοιπη κακουργηματική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει. Πρόκειται για νεοναζί, για εγκληματική οργάνωση, με ό,τι έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Απλώς μου προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του δικηγόρου του Κασιδιάρη, που λέει ότι ο πελάτης του μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπατιάτες και τη Νίκη. Άρα, και όσο ήταν μέσα στη φυλακή, έκανε τα κουμάντα του. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σχολιάσω για τις φιγούρες που είδα εκεί, τις φυσιογνωμίες και το ότι ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή κρατώντας την ελληνική σημαία. Είναι ένα τριχιαστικό αυτό το θέαμα για όλους τους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, γενικότερα, έτσι, όπου και αν ανήκουν, έτσι, που είναι δημοκράτες, όπου και αν ανήκουν. Είναι ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω όμως αν έχω μπερδευτεί, αν ο νόμος Βορύδη του δίνει τη δυνατότητα να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ή υπάρχει φρένο, υπάρχει stop.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου ο Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός. Τι ισχύει λοιπόν για τον Ηλία Κασιδιάρη και για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές?
3: Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μία σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνας υποψηφιότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις, στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση, ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει απόφαση σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή. Το 2020 θυμίζω ότι είχε τελειώσει η πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής και μάλιστα ρυθμίζει ότι η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε τόσο χρονικό διάστημα όση είναι η ποινή που έχει επιβληθεί. Δηλαδή έχουμε 13 χρόνια κάθερξη. Για 13 χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βάθμου δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε
4: τρόπο. Καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
3: Έτσι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
0: Νομίζω ότι το εξήγησε όσο πιο καθαρά γινόταν ο κύριος Μαντάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 13 χρόνια ήταν η ποινή του Κασιδιάρη. Έμεινε στη φυλακή 7 χρόνια και 6 χρόνια ήταν η εργασία η οποία προσμετρήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Και αφαιρέθηκε από την ποινή και γι' αυτό αποφυλακίστηκε. Όμως, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και λέει ότι ακόμα και αν εκτιθεί λιγότερη ποινή, όπως έγινε τώρα, ή αν ανασταλεί η ποινή, παραμένει η πρωτόδικη απόφαση αυτά τα 13 χρόνια, κατά τα οποία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι υποψήφιος να συμμετέχει στις εκλογές.
1: Ξεκάθαρος ο κύριος Μαντάς.
0: Άρα πάμε για το 2033.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν θα αποκαλέσω ποτέ κύριο τον Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να του βάλω αυτόν τον προσδιορισμό. Α, το λέω Κασιδιάρη.
0: Και χθες υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τη Μάγδα Φίσα.
1: Και λογικό είναι.
0: Βλέποντας τον Κασιδιάρη να περνάει την πόρτα των φυλακών.
1: Μα ένα σύμβολο.
0: Και να εξαγγέλει, να αναγγέλει τη δημιουργία νέου κόμματος.
4: Είμαι σίγουρη, ωστόσο στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί. Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου.
0: Πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί.
1: Κυρία Φίσα,
0: αυτό που
1: βέβαια,
0: λέγαμε νωρίτερα.
1: Η μητέρα, ναι βέβαια, του Φίσα, καλά τα λέει. Μα το ξέρουμε ποιοι είναι πλέον. Δεν είναι ότι έχουν κάποιο προσωπείο. Το ξέρουμε. Και αυτό που λένε και οι ακροατές είναι ότι αυτό που τους έχει αντριχιάσει είναι αυτοί που πήγαν να τον χειροκροτήσουν, να ζητοκραυγάσουν μαζί του και να μιλήσουν και για εθνικό κόμμα. Εθνικό κόμμα.
0: Και με ενεργεία βουλευτές, όπως είπε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Κάποιοι εκ των βουλευτών των Σπαρτιατών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα. Και όπως λένε οι πληροφορίες, και δύο πρώην βουλευτές της Νίκης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την τελική απόφαση για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος ή όχι θα την πάρει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ό,τι πει λοιπόν το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.